0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας. Παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα. Από Φιλανδία.
8: Καλημέρα. Ονάθε από Σουτγκάρδη.
6: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από Ρόζενταλ.
12: Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από τον Ταχάου.
14: Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδι.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνείς στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

αυτή. Με δίδαξες τι πάει να πει διπρόσωπη γυναίκα. Να είμαι πιο προσεκτικός, να είμαι πιο προσεκτικός για να μου βάζω δέκα. Έκατσα, συλλογίστηκα. Έκατσα, συλλογίστηκα κι είπα στον εαυτό. Θα μ' αγαπήσω πιο πολύ

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη, το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται σε λιμάνια και κτέλ. Σε κόκκινο συναγερμό από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Πορτοκαλί συναγερμός σε Αττική και 5 περιοχές. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Χαλκιδική. Από αύριο 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις για την χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οικοσυσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Σε εξέλιξη έρευνες για τον πνιγμό ενός 4χρονου αγοριού σε πισίνα beach bar στην Πάρο. Οι τοπικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας. Σφόδρες αντιδράσεις για το νέο όχι του Αριουπάγου στην ανάσυρση του σκανδάλου των υποκλοπών από το αρχείο. Το Πασό κάνει λόγο και εξέλιξη που ενισχύει την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου να μην ανασύρει το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο που έχει καταχωνιαστεί είναι τουλάχιστον εξοργιστική, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου συνεχίζεται με την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης και του Αριουπάγου. Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμμάτων καταβολή του ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Εκτός συνόρων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η Γερμανία σχεδιάζει να ενισχύσει την έρευνα για την ασφάλεια εντάτη μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων μετά τον εντοπισμό ντρόουν που μετέφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα, αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και δυτικά, κυρίως ορεινά ηπειρωτικά. Μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, από 25 έως 39 στην Κεντρική και Νότια, 22 με 40 στην Δυτική χώρα, 26 με 34 στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
10: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
9: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
11: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών. και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σταθμός της αλήθειας.
12: Παρηγοριά στον άρρωστο.
13: Φως στο τούνελ.
14: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
15: Λιοντάρι, λιοντάρι.
16: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
17: Γροθιά στο κατεστημένο.
18: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
19: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
20: Η αντικειμενική ενημέρωση.
21: Το Α και το Ω.
22: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
23: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
24: Μαχητές από τους ολίγους.
25: Αξιόπιστη ενημέρωση.
26: Φάρος της αλήθειας.
27: Παρηγοριά, ελπίδα.
28: Ευτυχώς που υπάρχει.
29: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
30: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
30: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίν έλιξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
30: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου, να είστε καλά. Κυριακή 9 Αυγούστου, συντονισμένοι στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Βοτίτση στο μικρόφωνο, Λεωνίδας Καρυπίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Εκτάκτος εγώ προσωπικά εδώ σήμερα. Η Βάλια, η Μπουγιουκλή λείπει, είναι σε άδεια το κορίτσι μας, οπότε θα πάμε μαζί για το επόμενο 2 ώρο. Καλό δρόμο σε εσάς που έχετε ως προορισμό μια υπέροχη πανέμορφη παραλία Κυριακή σήμερα. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Καλό δρόμο και σε εσάς που διανύετε αποστάσεις αλλά λόγω εργασίας. Να περνάτε καλά, καλό πρωινό καφεδάκι σε εσάς που μόλις ξυπνήσατε ενδεχομένως και μας ακούτε. Είστε και πολλοί άλλοι που θα μας ακούσετε λίγο αργότερα, γιατί είστε στην εκκλησία αυτή την ώρα. Είναι η εβδομάδα της Παναγιάς μας, της μάνας μας, αυτή που ξεκινάει, της μητέρας όλων. Πολύ βλέπω και μηνύματα. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Νικόλα, βεβαίως και η νηστεία. Νομίζω πως δεν είναι κάτι δύσκολο και είναι πολύ πολύ μικρή η περίοδος της νηστείας. Νομίζω πως αξίζει το κόπο σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητώ. Και μετά με τα μούτρα, στα σουβλάκια, στα πανηγύρια, γελάει ο Λεωνίδας. Είναι την παραμονή, μια εγκράτεια. Δεν θα πάθουμε κάτι σε κάθε περίπτωση. Μέσω Viber τα μηνυματάκια 69 07 483 484, για εσείς που είστε πρωί κυριακάτικα ενεργοί εδώ στα social. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, ακόμη και αν δεν το έχετε σκοπό. Για κάποιους είναι και ταλαιπωρία, αν και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά στην κίνηση. Κυκλοφοριακά είμαστε καλά στο δρόμο για Χαλκιδική, στην Μουδανιών. Ο Πασχάλης εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή Κυριακή.

στον 615 τους χαιρετισμούς μας. Δημογράφη ο Δημοσθένης. Γεια σου Δημοσθένη, καλημέρα, καλημέρα. Χθες το μεσημέρι για λίγο πέρασε κύμαζες της Λίβας, εκεί που είχαμε 44, έδειξε για λίγο 47,5 βαθμούς. Είχα πολλά χρόνια να δούμε τέτοια θερμοκρασία. Σε ποια περιοχή, πού βρίσκεσαι, έχεις και ντοκουμέντα βλέπω εδώ. Καλά, χθες ήταν το κάτι άλλο, δεν το συζητώ. Βέβαια και σήμερα θα είναι δύσκολη η κατάσταση. 39, 40 και σήμερα παρατεταμένη ξηρασία και βέβαια έχουμε και ενίσχυση των ανέμων. Τα μελτέμια έως και 9 μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είμαστε και στα κόκκινα για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα αλλά και αύριο, με την πολιτική αντιπαράθεση για τον τρόπο που χειρίστηκε τις πυρκαγιές η κυβέρνηση, για την έλλειψη πρόληψης πάνω απ' όλα στα κόκκινα. Γιατί κάθε χρόνο τα είπαμε, τα ξαναλέμε και τα επαναλαμβάνουμε, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Κάθε χρόνο τα ίδια, κάνουμε απολογισμό το φθινόπωρο με μια καμένη Ελλάδα και δυστυχώς μετράμε και ανθρώπινες απώλειες. Η υψηλότερη θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη, εδώ στον Λαγκαδά, κυρίες και κύριοι, χθες, αλλά βέβαια υψηλές θερμοκρασίες στα κόκκινα και το Διοπιερίας, 39,3 βαθμούς. Ναι, στο Λαγκαδά 40 βαθμούς πιάσαμε. Πιερία 39,3, το Γυναικόκαστρο στο Κιλκής επίσης 39,1 βαθμούς έδειξε στη Νέα Σάντα. Στο Ελληνικό, στη Σύνδο, Κρανίδη, στην Σκάλα Λακωνίας 39 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα πάμε και σήμερα.

Την καλημέρα μας στον Θεόδωρο που μας ακούει από την Αθήνα. Κάθε χρόνο μου γράφει στο ίδιο έργο θεατές, 7 χρόνια καταστροφές, όπως και με τους προηγούμενους. Θυμίζει τους 130 νεκρούς στο Μάτι. Δυστυχώς. Πιστεύαμε τότε, επί ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η μεγάλη τραγωδία, ότι θα άλλαζε κάτι. Δεν άλλαξε τίποτε. Δεν άλλαξε τίποτα και στο Μάτι. Δεν άλλαξε τίποτα. Γενικότερα νομίζω ότι δεν βάζουμε, όχι εμείς, αυτοί που ηγούνται, αυτοί που μας κυβερνούν, γιατί άλλαξε κάτι μετά τα Τέμπη. Βλέπουμε ότι υπάρχει προβληματισμός, σκεπτικισμός, υποσχέσεις ότι θα αλλάξουν τα πάντα, αλλά συνεχίζουμε και πορευόμαστε το ίδιο. Και φυσικά πάντα υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Ναι, φταίτε και εσείς. Φταίμε. Φυσικά έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αφού μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν βάζει μυαλό και επιλέγει να ξαναψηφίζει τους ίδιους και τους ίδιους, αυτούς που μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Άγγιξε κάποια στιγμή του 47, μας γράφει ο Δημοσθένης, με αξιόπιστα μετεωρολογικά όργανα, θερμόμετρο υδραργύρου. Ήταν για λίγο, ωστόσο τσίπησε. Ακραίες συνθήκες, δεν το συζητώ, Δημοσθένη. Η Εμιλία εδώ, η κυρία Κωνσταντίνα, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Πρωινό Κυριακής, να είστε καλά εδώ στον Focus FM. Συντονισμένη, συγκεντρωμένη, μία παρέα για το επόμενο 2 ώρες.

πορτοκαλί συνεγερμό σήμερα. Σχεδόν στη μισή Ελλάδα και στην Χαλκιδική υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα. Ας ξεκινήσουμε αισιόδοξα με ευχές για καλή ημέρα, όλα να πάνε καλά, προσοχή στο δρόμο, να φτάσετε στο προορισμό σας και να γυρίσετε με ασφάλεια. Πολλοί πνιγμοί δυστυχώς κάθε καλοκαίρι το ζούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και σε αυτό το επίπεδο, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχουν και ναυαγοσώστες, υποτίθεται υπάρχουν, αλλά δεν είναι αρκετοί, οπότε ναι, αυτό που λέγαμε πριν, ατομική ευθύνη. Τουλάχιστον προσέξτε, μην απομακρύνεστε, αν είστε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να επιδείξετε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Και φυσικά χθες είχαμε αυτό το απίστευτο περιστατικό, γιατί μιλούμε για ναυαγοσώστες, δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει με τις πισίνες. Χθες είχαμε στην Πάρο μία τραγωδία, ένα παιδάκι 4 ετών πνίγηκε σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία να κριτικάρω τους γονείς, δεν γνωρίζουμε τι συνθήκες επικρατούσαν. Σε καμία περίπτωση, όλα θα φανούν από την έρευνα, που ήταν, τι έγιναν, γιατί δεν είδαν, γιατί έφυγε από την προσοχή τους το μικρό παιδάκι και βρέθηκε ανέστητο. Κατέβαλαν προσπάθειες να το επαναφέρουν στην ζωή και διασώστες. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης. Άκου τώρα τι γίνεται, για να κερδίσουν και χρήματα. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες, και οι γονείς και ο ιδιοκτήτης, για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Το θέμα είναι ότι ένα παιδάκι μόλις 4 χρονών χάθηκε έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη ξαφνικά από την ζωή.

Είναι τόσα μα τόσα πολλά που πρέπει, θα έπρεπε να είχαν διορθωθεί σε αυτήν την χώρα, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι, δεν θέλουμε να αλλάξει. Τώρα είχαμε αντιδράσεις π.χ. για το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί από τον Άριο Πάγο υπάρχει πεισματική άρνηση. Είχαμε νέο όχι για ανάσυρση του σκανδάλου από το αρχείο. Σου λέει καλά είναι έτσι το κουκούλωμα και πάμε παραπέρα. Ενώ θα μπορούσαν να το φτάσουν μέχρι τέλος, να το τεντώσουν, να το πάνε μέχρι τέλους, πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά σου λέει όχι. Όσο πιο βαθιά το κρύψουμε, τόσο καλύτερα. Και το θέμα δεν θα το σηκώσω εγώ, γιατί δεν παρακολουθούσαν εμένα. Η απορία όλων είναι τι κάνει η αντιπολίτευση. Τι κάνουν όλοι όσοι παρακολουθούνταν. Το να μένει σε κάποιες τυπικές διαδικασίες, να είχαμε να λέγαμε, αγαπημένοι μου.

Καλημέρα, Δέσποινα. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Με υγεία, δικαιοσύνη και διαφάνεια του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στο Ελλάδα 2000 δεν υπάρχει. Θα έχουμε και ανασκόπηση σήμερα του Πρωθυπουργού, το κυριακάτικο μάζεμά του. Και από πού θα γίνει αυτό, από κάποια παραλία ενδεχομένως.

Ναι, ρωτάτε γιατί είναι σε εξέλιξη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα τουρισμούς για όλους. Είναι με αφημί και η υποβολή των αιτήσεων θα λήξει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Σήμερα τα αφημί που λήγουν σε 9 και 0. Από 10 από αύριο έως 21 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όλα τα αφημί. Ευτυχώς αυτή τη φορά μπορεί ο κόσμος τουλάχιστον να μπει στην πλατφόρμα. Τώρα το αν θα είναι τυχερός ή όχι είναι άλλο θέμα, αλλά τουλάχιστον δεν παρατηρείται το μπάχαλο των προηγούμενων φορών, γιατί βλέπαμε δεν μπορούσαν καν να ανοίξουν τη σελίδα, όχι να κάνουν να προχωρήσουν τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω στο τουρισμός για όλους είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Το θέμα είναι να έχετε και την τύχη με το μέρος σας όμως.

Γεμάτα σφιχτικά πλοία, κτέλ εν ώψη του 15 Αυγουστού. Θα τα πούμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, γιατί ναι μεν βλέπουμε, παρακολουθούμε αυτές τις εικόνες από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες, αλλά δυστυχώς δεν αφορά το θέμα όλους τους Έλληνες. Μπορεί να είναι χιλιάδες οι επιβάτες που αναχωρούν για τις διακοπές του 15 Αυγουστού, ωστόσο είναι εκατομμύρια αυτοί που μένουν πίσω. Κυριακή σήμερα. Πάμε με ένα μουσικό διάλειμμα πριν τα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Καλό πρωινό Κυριακής. Κυριακή 9 Αυγούστου. Σήμερα 37 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας. Η Δέσποινα Ποτίτσι εκτάκτως σήμερα στο μικρόφωνο, απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής Λεωνίδας Καρυπίδης. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλό δρόμο στην κυρία Μαρία. Μέσω Viber μηνυματάκια 6907-483-484. Μια γλυκιά καλημέρα από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή και μια όμορφη εβδομάδα να έχετε. Συγχαρητήρια, Λεωνίδα. Από την κυρία Ρένα.

Ένα πόλεμο δέχομαι από τα ακουστικά συγκεκριμένα, αλλά νομίζω το λύσαμε το θέμα χάρη στον Λεωνίδα. Κάθε χρόνο μου έρχεται μηδενικό ή καθαριστικό. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν κληρώθηκε το αφημί μου για κοινωνικό τουρισμό. Τυχαίο? Δεν νομίζω, Πασχάλη. Σήμερα το απόγευμα στις 6 Αγροτική Κυριακή με την Δήμητρα Τρεμπελή και τον Χρήστο Τσιρανίδη. Ναι, έχω την εντύπωση, Δημοσθένη, ότι κανονικότατα θα είναι εδώ, θα σας ενημερώσουν για όλα όσα τρέχουν. Ο Χρήστος ο Τσιρανίδης ήταν εδώ καλεσμένος μας την εβδομάδα, του ήρθε και αυτού το ραβασάκι για τις κινητοποιήσεις. Έστω και καθυστερημένα, είναι ένα παράσιμο, είπε για μένα. Αντί για αποζημιώσεις έρχονται ραβασάκια, δικογραφίες. Ο Γιώργος από την Αθήνα μας ακούει. Το κακό είναι ότι τέτοια συμπεριφορά έχει και κόσμος που ψηφίζει, γιατί έχουν βολευτεί με τα επιδοματάκια και τις χάρες που τους κάνουν. Ναι, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και αυτοί. Καλή Κυριακή στον Focus, καλή εκπομπή, κυρία Μποτίτσι, να είστε καλά. Υπέροχες φωτογραφίες βλέπω εδώ, Βαλεντινάκη μου. Και συνεχίζουμε με μουσικάρες, κυριακάτικα, ε! Αγαπημένο, αγαπημένο. Εσύ δεν πρέπει να έχεις γεννηθεί, Λεωνίδα, τότε που τα ακούγαμε. Είναι ο μικρός εδώ της παρέας, ο Λεωνίδας.

Ωραία, αφήνουμε αυτό για χαλή για να πάμε στους, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή πυρκαγιά χωρίς ενόχους γράφει στην πρώτη σελίδα, ενώ οι περισσότερες φωτιές εξιχνιάζονται, ο καταλογισμός σκαλώνει. Η συμπαιγνία του Αυγούστου, ξανά το αρχείο, στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί τώρα γράφει το Βήμα. Η χρονική συγκυρία και το παρασκήνιο της απόφασης, συγκάλυψη και όσμος με την κυβέρνηση καταγγέλει αντιπολίτευση, μέρες ντροπής για την εισαγγελία του Αριοπάγου. Η υπόθεση μένει ανοιχτή, διεθνώς εκτεθειμένη η χώρα. Αυτοψία στο Πόρτο Γερμανό, πως έγινε στάχτη ο αντιπυρικός σχεδιασμός, η απαξιωμένη πρόληψη και είναι κίνδυνη για την εποχή της μεγαπυρκαγιάς. Νέες φοροανάσες για τις επιχειρήσεις, κυριακάτικη απογευματινή. Όσοι Βρετανοί τουρίστες τη βγάζουν τσάμπα στη Μεσόγειο. Αυγή, η κυβέρνηση παραδίδει καμένη γη. 514.000 καμένα στρέμματα σε Αττική και Βιωτία, οι εγκαταλελειμμένες δασικές υπηρεσίες, τα ανύπαρκτα κυβερνητικά σχέδια και οι χαμένοι πόροι. Μολάκης, ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Οι φωτιές καίνε οριστικά την φθινοπορεινή κάλπη. Ελεύθερος τύπος, τα κλειδιά στην πλειοψηφία του 51%, τι αλλάζει ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες, μισθώσεις τύπου Airbnb, αναζητείται η χρυσή τομή μεταξύ αξιοποίησης της περιουσίας και ασφάλειας. Γιατί η πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία εξελίχθηκε σε mega fire. Νομίζω πως γνωρίζουμε πολύ καλά. Real News, νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ναι, μας έφτασαν στα όρια της φτώχειας και τώρα μοιράζουν κουπόνια. Αντί για ουσιαστικές λύσεις που θα βελτιώσουν μόνιμα την καθημερινότητα των Ελλήνων, για μία ακόμη φορά πάμε σε pass, επιδοτήσεις και κουπόνια, που είναι ουσιαστικά μία ασπιρίνη. Σε μία κοινωνία που δεν ζητάει ελεημοσύνη. Στην βραδινή της Κυριακής κλείδωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα με μειωμένα όρια ηλικίας, 25 διατάξεις για την ταχύτερη σύνταξη, θα τα πούμε αργότερα για τους συνταξιούχους. Τα φοιτητικά ενίκια τεινάζουν στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καλά, έχει χαθεί μπάλα πάλι με τα ενίκια και είναι πραγματικά τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν βάζουν μυαλό και δεν τους βάζουν φρένο ορισμένους. €700 διάβαζα, περιοχή Παπάφη, αγαπημένη μου Λεωνίδα, με ένα δωμάτιο 40 τετραγωνικά μέτρα, γιατί αν το πάρεις με τα πόδια σε 10 λεπτά βγαίνεις στην στάση του μετρό. Η πολυκατοικία του 70. Απλά ένα lifting, ξέρεις αυτό το, και ρίχνουμε έναν καναπέ εκεί από τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Την ανακαίνιση εννοείται, την βγάζουν μέσα σε ένα χρόνο, δεν το συζητώ, και για τα επόμενα χρόνια είναι ένα καλό εισόδημα. €700, βρε αθεόφοβη. Άντε να τα απεξέλθουν οι γονείς τώρα, που πρέπει να στηρίξουν τα παιδιά, που πρέπει να μην τα εμποδίσουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Θέλανε να μπουν σε κάποια σχολή, μόχθησαν, πάσχισαν, τα κατάφεραν και τώρα πρέπει να βρουν τρόπο οι γονείς να τα καταφέρουν. €700 εντωμεταξύ ενίκιο σημαίνει 1.000-1.100 για το σπίτι. Τα έξοδα μετακίνησης, τα χρήματα που θέλει για το σούπερ μάρκετ το παιδί, για
φοιτητής, φοιτήτρια είναι, ένα καφέ που θα πιει για τα τηλέφωνα, για το αν θα βγει μια έκτακτη ανάγκη, θέλεις ένα budget το λιγότερο 1500 ευρώ. Αν η σχολή είναι απαιτητική, δεν μπορεί να δουλέψει το παιδί ταυτόχρονα. Και αν οι γονείς δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα, τι κάνουν? Κατηγορούμε αυτούς που δεν μπορούν να τα στείλουν? Φταίνει οι γονείς? Φταίνουν τα παιδιά? Που αν είναι, λέω τώρα, π.χ. ιατρική, νομική, δεν μπορούν να κάνουν ένα μεροκάματο, γιατί θα πρέπει να διαβάζουν? Δεν ξέρω πού πάμε. Εφημερίδα πρώτο θέμα, τι θα πει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, δεύτερη τετραετίας με μέτρα για όλους. Καλά, εντάξει, εννοείται πως θα το καλάθι εν ώψη εκλογών δεν θα έχει πάτο, δεν θα έχει τέλος. Μιλάμε για υποσχέσεις και παροχολογία φέτος, με το βλέμμα στις κάλπες. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο μεγαλύτερα θα εξαγγελίες και προεκλογικά δώρα θα ακούμε, αγαπημένοι μου. Κόμμα Καριστιανού, γιατί χάνεται μέσα σε 2 μήνες η ελπίδα της Προέδρου Μαρίας. Η ελπίδα χάθηκε από τις πρώτες ημέρες. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τόσες μα τόσες αποχωρήσεις που συνοδεύονται με απίστευτες καταγγελίες. Δώστε, λέει, χρόνο. Μα σε ποιο να δώσεις χρόνο? Βγαίνουν άνθρωποι επώνυμα και καταγγέλουν όλα όσα βίωσαν μέσα σε αυτό το κίνημα. Και χθες πάλι κούνησαν το μαντήλι. Εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, θα θέλω της Θεσσαλονίκης στο Μαξίμου. Διακοπές στο παραπέντε, πυρκαγιές, η μάχη με τις φλόγες αλλάζει πίστα. Τύπος Θεσσαλονίκης, πολλές χιλιάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα έμεναν επί χρόνια εκτός αγοράς, ρύθμιση, λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα. Έρευνα ΕΟΤ, η Ελλάδα στις κορυφαίες επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Ναι, γιατί οι Έλληνες και να θέλουν δεν μπορούν να πάνε. Δήμος Θέρμης, σκούπα για 262 καταλελειμμένα οχήματα σε δρόμους. Σχέδια βελτίωσης, ενίσχυση έως 70% για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Και ρεπορτάζ τι προκάλεσε έκρηξη του πληθυσμού των αγριογούρουνων. Μάλιστα. Αύξηση να έχουμε μέσα στο κέντρο της πόλης να μην κυκλοφορούν. Ίδια κάτοικη κόντρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ήδη 2 φακέλους φωτιά και ο Σεπτέμβρης αναμένεται καυτός, σκάνδαλα εκατομμυρίων σε σύντηση μεταναστών και κονδύλια ανεργίας. Πύρινος εφιάλτης, υψηλό το τίμημα για την έλλειψη πρόληψης και σοβαρού αντιπυρικού σχεδιασμού. Στάχτη 480.000 στρέμματα σε 9 χρόνια. Η Δυτική Αττική εκπέμπει SOS. Πολύ σοβαρό το θέμα. Ντοκουμέντο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει τις πυρκαγιές ευκαιρία, κονομάνε και κεγόμαστε. Πολιτική Νέρωνα με τα σχέδια αντινέρο. Κάηκαν οι περιοχές που είχαν προστατεύσει, 4 φορές είχαν προειδοποιήσει η γεωτεχνική των Μητσοτάκη και τους αγνόησε. Ταΐζουν με 7,2 εκατομμύρια συμβούλους για να παρακολουθούν αντιπυρικά έργα.

Και ξεκινούν, λέει, οι αποζημιώσεις. Σύντομα δεν θα έχουμε ξαναδεί προηγούμενο. Αναρωτιόταν πριν από λίγες ημέρες ο Κυριάκος Βελόπουλος αν θα έχουν, μάλλον δεν αναρωτιόταν, ήταν σίγουρος ότι θα έχουν την ίδια τύχη με τους άλλους πληγέντες, καταστροφές από πλημμύρες, από σεισμούς, και σε κάθε περίπτωση αυτό που είπε είναι ότι αυτές οι δήθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται στην τελική είναι ουσιαστικά ομολογία αποτυχίας. Πώς τον είπε το Πρωθυπουργό Νέρουνα, που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, άδικα. Το παρόν. Μόνον οι Ρουμάνοι και οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Οι φωτιές στα δάση δεν καίνε μόνο δέντρα. Δυστυχώς. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου.

Καλή άδεια ευχόμαστε στον Νικόλα να περάσετε όμορφα. Είπαμε ότι αυτήν την εβδομάδα κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Οι περισσότεροι επιλέγουν αυτήν την περίοδο, οπότε λογικό, έχουμε αυξημένη κίνηση κυρίως στα λιμάνια της χώρας, στα ΚΤΕΛ. Θα ήθελα να σας διαβάσω, μου έστειλε ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, χθες μία έρευνα που έχουν κάνει. Ο κύριος Λεχουρίτης, ο οποίος μίλησε εδώ στον Focus FM πριν από 20 ημέρες αν δεν κάνω λάθος, και μας είχε ενημερώσει για το γεγονός ότι τα πράγματα όσον αφορά έτσι την ξεκούραση αυτές τις ημέρες ανάπαυλας για τους Έλληνες πάνε από το κακό στο χειρότερο, λέγοντας, τονίζοντας ότι το 75% φέτος των Ελλήνων δεν θα κάνει διακοπές λόγω της ακρίβειας, και για του λόγου του αληθές προχώρησαν και σε μία έρευνα για 10 ημέρες. Πόσο μπορεί να κοστίζουν διακοπές στην Κρήτη ένα δεκαήμερο για μια οικογένεια με 4 άτομα με αυτοκίνητο που ξεκινά από Αγρίνιο, πηγαίνει Πειραιά, 200 ευρώ τα έξοδα μετακίνησης, το καράβι 600 ευρώ, διαμονή 10 ημέρες επί 150 ευρώ την ημέρα, σύνολο 1500 ευρώ. Διατροφή δωρεάν το πρωινό, αλλά με φαγητό το μεσημέρι, βράδυ 150 ευρώ, άρα πάμε στα 1500. Μετακινήσεις εντός του νησιού της Κρήτης 200 ευρώ, λογικό για 10 ημέρες. Διάφορα άλλα έξοδα όπως καφές, παγωτό χωρίς ξαπλώστρες, το τονίζει, και ομπρέλα 20 ευρώ την ημέρα, πάμε στα 200 ευρώ. Δηλαδή ελεύθερο, επιλέγεις ελεύθερη παραλία, όχι οργανωμένη. Τελικά το κόστος διακοπών για 10 ημέρες στην Κρήτη για μία οικογένεια 4 ατόμων θα κοστίσει ούτε λίγο ούτε πολύ 4.200 ευρώ. Δεν μιλάμε για εκδρομές, για διακοπές, wow, συγκρατημένα, έτσι. Αυτό τώρα θα μου πεις, για 10 ημέρες όμως. Ναι, τώρα άμα ξεκινήσεις από το Αγρίνιο για να πας ένα τριήμερο στην Κρήτη με τόσα έξοδα, οδικός, βενζίνη, καράβι, δεν νομίζω πως συμφέρει. Οπότε ενδεικτικά πήγαμε στο δεκαήμερο. Εντάξει, δηλαδή αν ήταν 8 ή 7 ημέρες και έβγαινε 4.000 το πακέτο, θα ήταν καλύτερη εικόνα.

Βέβαια ότι για πολλούς Έλληνες, για τους περισσότερους Έλληνες, φέτος οι διακοπές θα είναι ένα κοντινό μπάνιο κοντά στον τόπο κατοικίας μας, μία βόλτα διαμονή για τους περισσότερους στο χωριό ή και φιλοξενία σε κάποια εξοχικά ή για άλλους μπαλκονάκι, το μπαλκονίσι. Όλα αυτά βέβαια όχι απαραίτητα γιατί δεν θέλουν να μπουν στην διαδικασία να ταξιδέψουν, αλλά γιατί έχει γίνει δυσβάσταχτο το κόστος.

Είναι πολλά, αγαπημένη μου, και φυσικά η τιμή των καυσίμων της βενζίνης δεν λέει να πέσει, στα ίδια εκεί παίζουμε, στα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Είναι η μετακίνηση, είναι τα εισιτήρια, είναι το φαγητό, η διαμονή, ακόμη και μία απλή έξοδος στο νησί, όλα τα πάντα μπαίνουν στο ζύγι. Οπότε και όταν ένας οικογενειακός προϋπολογισμός είναι ήδη πιεσμένος, οι διακοπές μοιάζουν με πολυτέλεια και μακρινό όνειρο. Κάπως έτσι λοιπόν έχουμε δύο Ελλάδες αυτό το καλοκαίρι. Από τη μία αυτές οι εικόνες εξόδου που παρακολουθούμε, που με τα μανίας προβάλλουν στα τηλεοπτικά δίκτυα για να δείξουν ότι όλα βαίνουν καλώς, με ουρές στα λιμάνια, γεμάτα πλοία, λεωφορεία που αναχωρούν από το κτέλ. Αλλά δεν δείχνουν την άλλη εικόνα, την άλλη Ελλάδα, με τους ανθρώπους που μένουν πίσω, εργαζόμενους που δεν καταφέραν να πάρουν άδεια αυτήν την περίοδο, οικογένειες που δεν θα πάνε πουθενά γιατί απλά δεν βγαίνουν. Αλλά θα σας πω το εξής, και εγώ φέτος επέλεξα να βρίσκομαι εδώ αυτές τις ημέρες, αλλά νομίζω, Λεωνίδα, πως έχει και τα καλά του, έτσι, αυτή η άδεια πόλη έχει μια άλλη μαγεία. Και επίσης πολύ πολύ σημαντικό, μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις ανά πάσα στιγμή. Το θέμα είναι ότι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να φύγεις μακριά για να ξεκουραστείς, για να πάρεις μία ανάσα. Την υγειά μας να έχουμε, αγαπημένη μου, και θα το βρούμε.

Μας έχουν ζαλίσει τα κανάλια, γράφει αγανακτισμένος πίνοντας τον πρωινό του καφέ ο Πασχάλης μας. Το άσπρο μαύρο προσπαθούν να περάσουν, έτσι είναι Πασχάλη. Καλή Κυριακή.

Με αυτές τις τιμές πηγαίνεις και έρχεσαι Αμερική. Δεν συμφέρει ο ελληνικός προορισμός. Εντάξει, είναι έτσι όπως τα γράφεις, Δημοσθένη, δεν το συζητώ. Η Βάλια ξεκουράζεται, ξεκουράζει την αξεπέραστη και γλυκιά φωνούλα της. Ναι, είναι σε διακοπές 3.25. Από αύριο θα είναι εδώ κοντά μας. Εδώ στον κάδο τι ακριβώς έχουν πετάξει? Α, είναι ο Διονύσης. Α, έχεις μελισιά. Μάλιστα. Όλα καλά. Πολύτιμο, υπέροχο. Φανταστικό το μέλι. Και κάνει καλό και στη φωνή.

Μοναδικές εικόνες από τον Αχέροντα. Τυχεροί εσείς που το χαίρεστε. Μοναδικά τοπία. Μου βάζεις ιδέα. Έχω χρόνια να πάω και νομίζω πως θα πρέπει να το σκεφτώ. Ευχαριστώ πολύ.

Συνδυάζουμε εξοχικό και κατοική αίμα από τη στιγμή που ζείτε στην Περαία. Είναι εφικτό νομίζω, πανέμορφη Περαία μας. Η Γιάννα μας ακούει από την Κομωτινή, καλή και ευλογημένη Κυριακή και σε σένα αγαπημένη μου. Ένα λεπτό μετά τις 10, οπότε θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Έτσι με υπέροχες μουσικά, με υπέροχα μουσικά ακούσματα συνεχίζουμε το πρωινό της, αυτό το κυριακάτικο πρωινό, Κυριακή 9 Αυγούστου. Είναι και ο Λεωνίδας Καρυπίδης που υλοποιεί τις μουσικές μου επιθυμίες. Έχουμε και ένα βαντά σε εισαγωγικά. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλή Κυριακή σε όλους αγαπημένοι μου, να είστε καλά. Εδώ στον Focus FM συντονισμένοι. Η Δέσποινα Ποτίτση είναι στο μικρόφωνο, στέλνετε, διαβάζουμε τα μηνύματάκια σας στο 6907-483-484. Όμαλα εξελίσσεται η έξοδος, τουλάχιστον από την εικόνα που έχω εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καλό δρόμο σε όλους. 69-07-483-484. Εύχομαι καλή και δροσερή Κυριακή, υγεία και ευημερία πάνω από όλα. Μας γράφετε από Νιρεμβέργη. Όσο για τις διακοπές, εγώ μεγάλωσα χωρίς διακοπές. Όμως εμείς απλά δεν κάναμε το σωστό και παραμέναμε με τα ίδια ρούχα επί πολλές δεκαετίες. Σας προσέχαμε, πολλά χαιρετίσματα και ο Τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Αμήν, καλή συνέχεια. Τους χαιρετισμούς μας, ο ποταμός του Αχέροντα, έχω πάει το 2016, Πάργα, ωραία τοπία, μου γράφετε, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ πολύ. Ναι, είναι μοναδικές εικόνες από την περιοχή και Σίβωτα και Πάργα, εκεί η περιοχή γύρω από τον Αχέροντα, ο ποταμός. Να περάσετε όμορφα εσείς που έχετε την δυνατότητα φέτος να επισκεφτείτε αυτά τα μέρη. Αλλά είπαμε, δυστυχώς δεν έχουν την δυνατότητα αυτή να όλοι. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να ζηλεύουμε, αλλά να ευχόμαστε σε αυτούς που τα κατάφεραν φέτος να περάσουν όμορφα. Φυσικά οι συνταξιούχοι μας το αξίζουν, όταν μετά από τόσα χρόνια δουλειάς επιτέλους φτάνει σε ένα σημείο που λες τώρα θα ξεκουραστώ. Ελπίζαμε παλαιά. Μα αυτό ήταν, αυτή ήταν η εικόνα. Έβγαινε κάποιος συνταξιούχος και έλεγες ναι, τώρα θα ξεκουραστεί και θα μπορέσει και με την σύνταξη να απολαύσει και τις διακοπές και μια έξοδο σε ένα ταβερνάκι και μια βόλτα, βρε αδερφέ. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα και φυσικά ο φόβος για τις αλλαγές, το ασφαλιστικό, εκτοξεύει τις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Είναι χιλιάδες αυτοί που τρέχουν να προλάβουν και πολλές γυναίκες, 7 από τις 10 νέες αιτήσεις είναι από γυναίκες. Είναι από γυναίκες και θα μου πεις με τι σύνταξη. Είχαμε τον κύριο Μητρόπουλο που μας τα λέει κάθε εβδομάδα, δίνει και τις συμβουλές τους σε όλους όσοι τις χρειάζονται. Τι είπε ο κύριος Μητρόπουλος για αυτό το άγχος, για αυτήν την αγωνία, για τα όρια?
1: Ότι έχουμε μαζική φυγή στη συνταξιοδότηση και τον Ιούλιο.
0: Και αυτό το μήνα.
1: Οι 7 στις 10 είναι οι γυναίκες. Είμαι εντός θέματος, εντός ερωτήματος.
0: Βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη, επιλέγουν πρόωρη συνταξή.
1: 7 στις 10 γυναίκες βγαίνουν πρόωρα. Φοβούνται μήπως το σύστημα τις παγιδεύσει, όπως τα 3 κόμματα τις παγίδευσαν το 2015. Διότι λένε πολλοί ότι το μνημόνιο Τσίπρα είναι το μνημόνιο Τσίπρα, αλλά το ψήφισε και Πασό και Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και οι τρεις ψήφισαν την αύξηση των ορίων ηλικίας το 2015. Άρα λοιπόν, να πούμε, φοβούμενες μήπως επανεκλογιστούν σε υψηλότερα όρια ηλικίας, κάνουν μια αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Δεν γνωρίζουν όμως οι μισές τουλάχιστον εκ των γυναικών που ασφαλισμένων, ότι αν πάρουν μειωμένη στα 62, δεν γίνεται πλήρης, δεν αυξάνεται στα 67. Διαβίου είναι μειωμένη. Ναι.
0: Οπότε θα συνεχίσετε. Αυτή ήταν η φωνή του Στέφανου του Δαμιανίδη. Ναι, δεν πειράζει. Ακούσαμε και τον Στέφανο. Την καλημέρα μας στον συνάδελφο. Οπότε έχετε το νου σας. Θα πορευτείτε έτσι με την μειωμένη, είπε. Και φυσικά όλο αυτό το κύμα πρόωρης φυγής, όχι μόνο δεν πρόκειται να ανακοπεί σύμφωνα με τους ειδικούς, αλλά ενδέχεται να ενταθεί δυστυχώς και τους επόμενους μήνες, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Το θέμα είναι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, αναφερόμενοι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ότι και 13η σύνταξη θα αναγκαστεί λόγω του κλίματος που επικρατεί και δεν είναι το καλύτερο για το Μαξίμου, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός.
1: Πιστεύω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα αναγκαστεί και λόγω των δικοσμοσκοπικών αρνητικών ευρημάτων για την κυβέρνησή του, θα εξαγγείλει τη 13η σύνταξη. Λένε κάποιες κυβερνητικές εφημερίδες ότι θα εξαγγείλει και κάτι σαν 13ο μισθό σε ενστόλους και κυρίως δημοσίους υπαλλήλους. Βεβαίως να πούμε ότι δύο πράγματα είναι τα σίγουρα μέχρι τώρα. Ναι. Τα σίγουρα είναι ότι το 300άρικο σε 1.700.000 συνταξιούχους είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, άρα εξαιρούνται από το πρωθυπουργικό μέτρο 800.000 συνταξιούχοι λόγω των ηλικιακών ορίων, λόγω περιουσιακών κριτηρίων και λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Το 300άρικο, το οποίο πέρυσι ήταν 250άρικο. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι νομοθετημένο, αυτό είναι θεσπισμένο, αυτό είναι κοστολογημένο. 1.740.000 συνταξιούχοι και 300.000 ευάλωτοι με ανασφάλιστη περίοικες θα πάρουν το 300άρικο σύμφωνα με τα μέχρι τώρα νομοθετημένα. Και το δεύτερο επίσης σίγουρο, τίποτα άλλο δεν είναι σίγουρο, είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους εναπομένοντες συνταξιούχους, οι οποίοι για 4 χρόνια στερήθηκαν τις αυξήσεις που πήραν οι άλλοι συνταξιούχοι και όσοι απέμειναν πια είναι 671.000 και αυτούς θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Αυτοί για πρώτη φορά θα πάρουν την αύξηση που θα δώσει η κυβέρνηση για το έτος 2027, που σύμφωνα με δικούς μας υπολογισμούς, ενώ της επιστημονικής μας ένωσης ΕΝΙΠΕΚ, καλά και του κόμματος των συνταξιούχων που είμαι νομικός σύμβουλος, θα πάρουν την αύξηση από 2,6 έως 3%.

Μάλιστα, με το βλέμμα λοιπόν και στην 13η σύνταξη. Είχαμε βέβαια τον κύριο Στουρνάρα και την προτροπή του για φτώχεια. Χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης τρέλα. Αυτό που προτείνει ούτε λίγο ούτε πολύ είναι να συνεχίσουμε να αποδευόμαστε στον ίδιο δρόμο που μας οδήγησε εδώ που βρισκόμαστε σε αυτόν τον κακοτράχαλο δύσκολο δρόμο. Εν τω μεταξύ με τα μνημόνια δεν έχουμε τελειώσει, δεν προχωρούμε και σε πρόωρη αποπληρωμή τους. Γιατί δηλαδή είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης που μας κόψατε, κύριε Στουρνάρα? Και φυσικά μέσα σε όλες αυτές τις δηλώσεις υπάρχει πάντα το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας. Θα πρέπει να βαδίζουμε με σταθερά βήματα, γιατί οτιδήποτε άλλο φέρει τα πάνω κάτω θα έχει επιπτώσεις σε εσάς, σου λέει. Άρα θα πρέπει, για να έχουμε σταθερότητα, να συνεχίσουμε με Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι.

Πάντως στο μαξί μου είναι στο φουλ οι μηχανές εν ώψη ΔΕΘ. Νομίζω θα τάξουν τι λαγούς, δεν φτάνει η φαντασία μας. Είναι το τελευταίο τους χαρτί που μπορούν να παίξουν για να αλλάξουν την κατάσταση, να ανατρέψουν το κλίμα.

Και πώς μπορούν να πιστεύουν ότι θα τσιμπήσει σε εισαγωγικά ο κόσμος. Υποσχέσεις ακούμε χρόνια τώρα. Εδώ ας μείνουμε στο θέμα των πυρκαγιών, της πρόληψης. Κάθε χρόνο υποσχέσεις ότι είμαστε έτοιμοι, μόνον έτοιμοι αποδεικνύεται πως δεν ήταν και φέτος η πολιτική προστασία, η κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπουμε την πραγματικότητα και αυτή τους διαψεύδει ξεκάθαρα. Ή να πιάσουμε το θέμα της οικονομίας με την ακρίβεια που έχει γονατίσει τα περισσότερα νοικοκυριά και μας μιλούν για μειωμένες, για σταθερές τιμές στο ράφι. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο τα λόγια. Κρίνουμε από τις πράξεις και όχι από τις υποσχέσεις σε κάθε περίπτωση. Αυτό που βλέπει ο κόσμος, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος είναι μόνον ακρίβεια, φόρους και μεγαλύτερη δυσκολία να βγει ο μήνας. Παλαιότερα λέγαμε ότι μέχρι τις 15, 20 φτάνει ο μισθός ή η σύνταξη. Τώρα μέσα στο δεκαήμερο έχουν εξαφανιστεί τα χρήματα. Όταν το 75% σύμφωνα με στοιχεία από Ίνκα δεν θα κάνει φέτος διακοπές, δεν μπορεί να κάνει διακοπές, δεν νομίζω πως χωρά αμφισβήτηση ή πανηγυρισμούς ή επικοινωνιακά παιχνίδια. Ο λαός βλέπει, βιώνει αυτήν την δύσκολη κατάσταση και κρίνει. Θα το δείξει στην κάλπη.

Όροι οι μισθοί δεν ανταποκρίνονται με βάση τον πληθυσμό και την ακρίβεια. Ο Στουρνάρας, ναι, τραπεζικός για χρόνια, άνθρωπος από αυτούς που αποφάσισαν τότε στα χρόνια των μνημονίων ότι έπρεπε να πορευτούν οι Έλληνες διαφορετικά, να κοπούν πολλά από εμάς που με υδρότατα είχαμε κερδίσει. Τους χαιρετισμούς μας καλημέρα και στον Νικόλα, στην Θάλιά μας, καλή Κυριακή αγαπημένη μου.

Και φυσικά είναι σίγουρο δεδομένο ότι ο χειμώνας θα είναι πιο δύσκολος από τον περσινό και ο κύριος Κιούρτζης όσον αφορά τα καύσιμα, με αφορμή όλη την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί εδώ και τόσους μήνες στην Μέση Ανατολή, με όλη αυτή τη διαταραχή, το κλείσιμο της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μπορεί να πέφτει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, δεν βλέπουμε σημαντική διαφορά να αποτυπώνεται στα πρατήρια υγρών.

καυσίμων, με το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα από τον χειμώνα, και φυσικά υπάρχει και ο κίνδυνος, μην το ξεχνάτε, για την παγκόσμια γεωργία με το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, γιατί είναι και η αγορά των λιπασμάτων. Θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις σε κάθε περίπτωση με τα αγροτικά προϊόντα, με την γεωργία, όχι μόνο, δεν μιλώ για τη χώρα μας, αλλά επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό θα φανεί από σύντομα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το βιώνουμε, αλλά πολύ πολύ σύντομα θα δούμε ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα υπάρχει κίνδυνος για την παγκόσμια επισητιστική ασφάλεια, γιατί η γεωργία δεν βασίζεται μόνο στο φως του ήλιου, στο έδαφος, αλλά και στα λιπάσματα. Το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου του λιπάσματος περνά από το στενό του Ορμούς και είναι σε μπλόκο εδώ και πόσους μήνες, αναλογιστείτε. Οπότε από τους επόμενους μήνες εδώ είστε, εδώ είμαστε, δυστυχώς θα φανούν οι συνέπειες.

Στην τσέπη μας, στην τσέπη μας, την άδεια, το κόστος της διατροφής του πλανήτη, πολύ πολύ σημαντικό. Σας λέω, ακόμη και αν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, έχουμε να δούμε δύσκολες καταστάσεις μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Κρατήστε το.

Και μισή πλησιάζει η ώρα, οπότε θα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ στον Focus FM, αγαπημένοι μου, και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Κυριακή σήμερα, πρωινό Κυριακής 9 Αυγούστου στον Focus FM 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Καλημέρα σε όλους, η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Λεωνίδας Καρυπίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι έχετε συντονιστεί από νωρίς το πρωί και μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, να περάσετε υπέροχα. Σας ευχόμαστε 6907-483-484 μέσω Viber. Φτάνουν τα μηνύματάκια σας. Και διάβαζα στο διαφημιστικό διάλειμμα προηγουμένως περί πράσινης πολιτικής, πράσινη πολιτική και πράσινα άλογα. Αγαπημένοι μου, προκαλούν μόνο οργή όταν βλέπουμε κάθε χρόνο δάση να γίνονται στάχτη και μπούρμπεροι. Μιλούν για πράσινη μετάβαση, ενεργειακούς στόχους. Ξεχνούν το αυτονόητο ότι η πράσινη πολιτική σημαίνει πρώτα απ' όλα να προστατεύεις το ήδη υπάρχον πράσινο. Αλλά το ξεχνούν. Ο Ευρωβουλευτής του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκος, άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για την πράσινη μετάβαση και την ενέργεια. Μίλησε στον Focus FM, στον συνάδελφο Κώστα Τουτσίδη και για απολιγνιοτοποίηση. Επίσης για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων που έχουν προκαλέσει πόσο σημαντικές επιπτώσεις στην Δυτική Μακεδονία και αντιδράσεις φυσικά έντονες από τους κατοίκους.
1: Πριν σχολιάζαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και λέγαμε για το καλώδιο αυτό ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και γενικά έτσι μπήκαμε στο κλίμα του ενεργειακού, θα λέγαμε, της χώρας. Και το ενεργειακό της χώρας είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα εκτενέστερα με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, που έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Πριν πάμε σε όλα όσα διαπιστώσατε οι διεισόμασεις σε αυτές τις περιοδίες που κάνατε σε περιοχές ενεργειακού ενδιαφέροντος της χώρας και στην περιβόητη πράσινη μετάβαση που προωθεί η χώρα μας, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτό που έγινε σήμερα με την υπογραφή και την έλευση ιδιώτη επενδυτή στο θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει επανειλημμένα ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει. Θεωρούμε ότι εκφράζεται η αποτυχία της ελληνικής διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής στην καθυστέρηση του συγκεκριμένου έργου ή στην πραγματοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, επειδή σήμερα έγινε αυτή η εξέλιξη, αναμένουμε και προσωπικά αναμένουμε να δω και τις λεπτομέρειες και θα χαρώ πολύ να επανέλθω για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν και τους όρους της συμφωνίας, γιατί πραγματικά δεν έχουν γίνει γνωστοί, έτσι δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει όλο αυτό το πακέτο.
2: Πρόκειται για μια κυβέρνηση που μας έχει χορτάσει σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Είναι δεδομένο ότι δεν εμπιστευόμαστε, είναι δεδομένο ότι έχουμε επιφυλάξει και είναι δεδομένο ότι θέλουμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε τις λεπτομέρειες και θα πούμε πολύ περισσότερα. Εγώ θέλω τώρα να μας δώσετε την εικόνα που έχετε αποτυπώσει από την περιοδία σας σε περιοχές ενεργειακού ενδιαφέροντος, όπως η Δυτική Μακεδονία για παράδειγμα, και τι διαπιστώσατε, γιατί εκεί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο ο οποίος υποφέρει κυριολεκτικά από αυτό που έχει γίνει, από την απολιγνητοποίηση της χώρας, να το πω έτσι, από την περιβόητη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, και βλέπουμε να δημιουργούνται και πολλά προβλήματα με τις ανεμογεννήτριες που έχουν γεμίσει τα βουνά μας, ακόμη και στο θέμα των πυρκαγιών που το συζητούσαμε.
2: Κοιτάξτε, εγώ ως Έλληνας Ευρωβουλευτής και κυρίως και όχι κυρίως και ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, που η Επιτροπή Περιβάλλοντος παίζει καθοριστικό ρόλο και στην πράσινη μετάβαση και σε όλες αυτές τις πολιτικές, τις παράλογες κατά την άποψή μου, που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και έχουν χτυπήσει την ενεργειακή αυτονομία και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισκέφθηκα πολλές περιοχές που ανέκαθεν έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδος. Πήγαμε στην Κοζάνη, πήγαμε στην Πτολεμαϊδα, πήγαμε στη Φλόρινα, πήγαμε ακόμη και στη Μεγαλόπολη νοτιότερα, στην Νότια Ελλάδα για όσους γνωρίζουν. Λοιπόν, αυτές οι περιοχές είχαν την ευλογία, γιατί πρόκειται περί ευλογίας ουσιαστικά, να παράγουν λιγνίτη. Είναι περιοχές πέρα από το ότι παρήγαν φθηνή ενέργεια για όλη τη χώρα, πέρα ότι μας έδιναν ενεργειακή αυτονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέσω αυτής της διαδικασίας δημιουργούσαν και πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας και κρατούσαν ζωντανή τη ζωή, κρατούσαν ζωντανή, με συγχωρείτε, την ενασχόληση στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό είδαμε δυστυχώς που είναι κάτι εξοργιστικό για άλλη μια φορά πηγαίνοντας στις συγκεκριμένες περιοχές, η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε πιστά τις οδηγίες της von der Leyen και της πράσινης μετάβασης του Green Deal, δηλαδή έκλεισε τις λιγνητικές μονάδες και τις έκλεισε τις λιγνητικές μονάδες χωρίς να υπάρχει κάποια εναλλακτική. Κάποια εναλλακτική και για την ενέργεια, αλλά κυρίως και για το πώς θα απασχολούνται οι κάτοικοι της περιοχής. Αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα είναι πρώτον να έχουμε πανάκριβη ενέργεια σαν χώρα, κάτι που το βλέπουν οι Έλληνες στους λογαριασμούς μία φορά το μήνα που έρχονται, και το δεύτερο είναι ότι η ζωή σε αυτές τις πόλεις έχει γίνει αδύνατη. Τι εννοώ αδύνατη? Ένας νέος που δούλευε σε μια λιγνητική μονάδα ή ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας κιόλας δεν έχει εργασία. Μια καφετέρια που μπορεί να ζούσε από τους εργαζόμενους συγκεκριμένης περιοχής έχει μειωθεί δραματικά ο κύκλος εργασιών της, άρα έχει κλείσει ένα εμπορικό κατάστημα και ως εξής. Οπότε βλέπουμε κάτι που με στεναχώρησε πάρα πολύ και που μας εξοργίζει και ως ACR Group και ως Ελληνική Λύση, ότι η ζωή στην επαρχία τελειώνει. Το άλλο το παράλογο που είδαμε στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι τα λιγνητικά μας εργοστάσια, ενώ έχουν κλείσει για τους Έλληνες, βλέπουμε ότι υπάρχουν, και θα το φέρουμε αυτό το θέμα ξανά σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, βλέπουμε να γίνεται κανονικά εξόρυξη λιγνίτη, να γίνεται εξόρυξη λιγνίτη και να υπάρχουν κάποιες συνέπειες για τους κατοίκους της περιοχής. Για παράδειγμα, πήγα σε ένα χωριό που λέγεται Αχλάδα, το οποίο ουσιαστικά τα σπίτια, επειδή έχουν φτάσει στα 50 και 100 μέτρα από τα σπίτια του χωριού, να υπάρχει δραστηριότητα εξόρυξη λιγνίτη, έχουν ρογμές, οι κάτοικοι αναπνέουν ένα νέφος καθημερινά, τεράστια ηχορύπανση. Και τι γίνεται αυτός ο λιγνίτης? Συμφέροντα συγκεκριμένα που είναι κοντά στην ελληνική κυβέρνηση, τον παίρνουν και τον πουλάνε στα Σκόπια, τον στέλνουν φορτηγά, ακόμα και τα φορτηγά είναι από τα Σκόπια, δηλαδή δεν στηρίζουν στο παραμικρό την ελληνική οικονομία, τον στέλνουν στα Σκόπια και γίνεται παραγωγή φτηνής ενέργειας με τον ελληνικό λιγνίτη στα Σκόπια, και εδώ φτάνουμε στον απόλυτο παραλογισμό, λες και τα λιγνητικά εργοστάσια που βρίσκονται στα Σκόπια εκπέμπουν σε έναν άλλο πλανήτη. Δηλαδή μου λένε οι κάτοικοι της περιοχής ότι βλέπουν διαγυμνό οφθαλμού τον καπνό που βγαίνει από τα λιγνητικά εργοστάσια στα Σκόπια.
1: 30 χιλιόμετρα είναι, ούτε 30-40 χιλιόμετρα είναι, με πολύ μικρή απόσταση.
2: Για μας τα μάτια. Επίσης αυτό που είδαμε είναι τα λιγνητικά μας εργοστάσια κλειστά, και ξέρετε εδώ αντικατοπτρίζεται το τι ευθύνη έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επειδή δεν πρέπει όλα να τα ρίχνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κατευθύνσεις, αλλά θα μπορούσε η ελληνική πλευρά, θα μπορούσε η ελλαδική κυβέρνηση, αν δεν ήταν οσφιοκάμπτες και αν δεν ήταν καλοθελητές, να πούνε ότι ξέρεις τι, κυρία von der Leyen, η συγκεκριμένη περιοχή, πέρα από το ότι μας κάνει να είμαστε ενεργειακά αυτάρκης, ζει από τον λιγνίτη. Δεν μπορώ να κλείσω από τα λιγνητικά εργοστάσια και να γεννήσω φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, γιατί πέρα από την απόδοση των συγκεκριμένων μονάδων, που είναι μια άλλη κουβέντα, οι κάτοικοι μου ζουν από αυτό, οπότε θα ερημώσουν τα χωριά. Και αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά ήταν ότι ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες. Ό,τι έγινε αντίστοιχα και με τις άλλες πηγές ενέργειας, τα ίδια λάθη φυσικά έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, δηλαδή για παράδειγμα η Γαλλία και η Γερμανία που παρήγαγαν μεγάλες ποσότητες ενέργειας μέσω της πυρηνικής ενέργειας κλείσαν συγκεκριμένα εργοστάσια. Έχει γίνει διακοπή εισαγωγής ρωσικού, φθηνού ρωσικού αερίου τα τελευταία χρόνια από την έναρξη του πολέμου, και ουσιαστικά τι κάναμε, σβήσαμε την ενέργεια, που η ενέργεια είναι το οξυγόνο της οικονομίας μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, χωρίς να υπάρχουν εναλλακτικές. Και τρέχουμε κακή κακός να πάρουμε από το Αζερμπαϊτζάν, που είναι ρωσικό αέριο στην πραγματικότητα, να πάρουμε LNG, που είναι 4-5 φορές πιο ακριβό, να πάρουμε από τις χώρες του κόλπου, που τώρα συμβαίνει η κρίση στον κόλπο με τον πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Έχουμε φτάσει και η βιομηχανία είτε έχει κλείσει, η ευρωπαϊκή, στην Ελλάδα βέβαια είναι ανύπαρκτη, γιατί και ο τελευταίος που είχε μείνει και είχε προσπαθήσει να παράγει στην Ελλάδα, όταν βλέπει αυτή την πολιτική, είναι ασύμφορη πλέον η παραγωγή, και είτε κλείνουν είτε μεταφέρονται σε τρίτες χώρες όπως η Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πρημοδοτούμε χώρες όπως η Τουρκία, όχι εμείς προσωπικά, η ελλαδική κυβέρνηση, μέσω της πολιτικής που ακολουθείται. Για να φτάσουμε όμως και στην ουσία, στην ουσία, γιατί εμείς και εγώ ως ευρωβουλευτής και το ECR Group ως πολιτική ομάδα, δεν κάνουμε μόνο απλή κριτική, πάντα έχουμε προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις, πάντα κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς βέβαια δεν μας ακούν, δυστυχώς ακολουθούν τη συγκεκριμένη πολιτική που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς τι λέμε για να καταλήξουμε στις προτάσεις μας? Εμείς ζητάμε ως ECR Group και ως ελληνική λύση την πλήρη επαναλειτουργία όλων των λιγνητικών μονάδων. Θέλουμε να σταματήσουμε να βλέπουμε τη γη μας να καλύπτεται με φωτοβολταϊκά και να αρχίσει να καλύπτεται με δέντρα και λαχανικά και θερμοκήπια. Δεν μπορεί εκτάσεις ολόκληρες να είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά, που βλέπετε ακόμα και τώρα είτε παράγουν πλεώνασμα ενέργειας το οποίο χάνεται, είτε όταν χρειαζόμαστε δεν αρκεί ενέργεια, με αποτέλεσμα είτε να έχουμε blackout είτε να έχουμε μια σειρά από προβλήματα. Επίσης, μέσω αυτής της διαδικασίας, το ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ, η αστικοποίηση, θα δοθούν και κίνητρα πραγματικά για να επιστρέψουν οι νέοι στην επαρχία. Εγώ θυμάμαι τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος μας έχει συνηθίσει στο να κάνει σόου επικοινωνιακό, να έχει πάει στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, να μιλάει για μεγαλεπίβολα πλάνα και σχέδια που όχι μόνο δεν θα μειώσουν, μας έλεγε, τη ζωή στη συγκεκριμένη περιοχή και στην ελληνική επαρχία γενικότερα, αλλά θα την αυξήσουν. Δήθεν μας μιλούσαν για κάποια κίνητρα και προνόμια που θα έχουν όσοι μετακινηθούν στην επαρχία. Ας πάνε, μάλλον δεν πάνε. Εγώ προσωπικά που πήγα σε όλα τα χωριά και στις μικρές και μεγαλύτερες πόλεις που συνομίλησα και με φορείς και με κατοίκους, αυτό που μας εξέφρασαν είναι ότι ο πληθυσμός έχει μειωθεί στο 1/3, στο μισό και ως εξής. Η κατάσταση λοιπόν είναι δραματική, και πέρα από ότι έχει μειωθεί ο πληθυσμός, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Οπότε τα επόμενα 10 χρόνια, 15, καταλαβαίνετε ότι θα είναι λες και επισκέπτεσαι μια ερημωμένη πόλη, όλες αυτές οι περιοχές.
1: Προσφάτως ο Πρωθυπουργός... Προσφάτως ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και το περιβόητο data center εκεί στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο προφανώς και δεν προσφέρει θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, τα data center, επειδή ασχολούμαστε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως ECR Group και εγώ προσωπικά ως ευρωβουλευτής, τα data center είναι πολύ περίεργες επενδύσεις, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Έτσι. Τα data center χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού και τα data center στο τέλος της μέρας δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Δηλαδή, το ότι θα μεταφερθεί ένα data center, αν ποτέ και αν γίνει, δεν βλέπω να αλλάζει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, πόσοι κάτοικοι της Πτολεμαϊδας θα ευνοηθούν από τη δημιουργία ενός data center? Πόσο νερό θα καταναλώνεται και πώς θα καταναλώνεται? Και τι προστιθέμενη αξία θα είχε αν αυτή η επένδυση είχε γίνει στο να γίνουν θερμοκήπια για να παράγουμε ντοματίνια, για παράδειγμα? Έτσι, ή σωστά. Αν είχε γίνει μια ακτινοτροφική μονάδα που παρήγαγε γάλα, ή σε άλλες περιοχές ένα μέρος για να γίνει την κουπίση του ελαιόλαδου και να κάνουμε παραγωγή ελαιόλαδου. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή στην επαρχία στην Ελλάδα ανέκαθεν και πρέπει να συνεχίσει να είναι έτσι και να επανέλθει με ένα σωστό παραγωγικό μοντέλο, όχι τα παραγωγικά μοντέλα της ελληνικής κυβέρνησης, που όταν ακούμε παραγωγικό μοντέλο το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώς θα καταχραστούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Λοιπόν, θα πρέπει να βασίζεται, εμείς αυτό πιστεύουμε, στον πρωτογενή τομέα. Η ζωή στην επαρχία είναι συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα και η Ελλάδα και λόγω κλίματος και λόγω του μπραντ που έχει, λόγω του τουρισμού, έχουμε προϊόντα που είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τη φέτα, έχουμε για παράδειγμα τις ελιές Καλαμάτας, έχουμε το ελαιόλαδο Καλαμάτας. Πρόσφατα, επειδή είμαι και μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας, πήγα και στην περιοχή της Καλαμάτας, που έχει και όλη η Πελοπόννησος γενικότερα, έχει παράγει για μένα το ποιοτικότερο ελαιόλαδο σε όλο τον κόσμο, όχι σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, και η κατάσταση που επικρατεί είναι και εκεί απογοητευτική. Πουλάμε, ξεπουλάνε η παραγωγή, η ελαιοπαραγωγή, το λάδι στην Ιταλία, που έχει σοβαρή τυποποίηση, και οι Ιταλοί μας το πουλάνε πίσω και το κάνουν εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις τη δυνατότητα να παράγεις το προϊόν και να μπορείς να κάνεις την τυποποίηση. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει σε μια σειρά από προϊόντα, από το γιαούρτι να σας πω. Δηλαδή δεν μπορούν να προστατεύσουν, είναι τόσο ανίκανοι που δεν μπορούν να προστατεύσουν ούτε τα pop προϊόντα. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν κάνουμε εξαγωγή και ελληνικό ελαιόλαδο. Ακόμα και οι ηλιές Καλαμάτας που βάσει νόμου πρέπει να παράγονται μόνο στην Καλαμάτα, όπου νόμος είναι το pop, η pop ένδειξη. Η κάθε χώρα, η Τινησία, η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία, ο καθένας παράγει ελιές Καλαμών και βάζει αυτοκόλλητο ετικέτα ελιά Καλαμάτας. Μην πάμε στο μέλι για παράδειγμα και το μεταπροβλήματα. Δηλαδή αυτό είναι η συζήτηση που την έχουμε κάνει στο βήμα που μου δίνεται επανειλημμένα, ότι όλη αυτή η διαφθορά και όλη αυτή η αδιαφορία για τον πρωτογενή τομέα χτυπά ζωή στην επαρχία, στην πραγματικότητα. Ερημώνει επαρχία.
1: Ερημώνει επαρχία με ό,τι σημαίνει αυτό και για το δημογραφικό μας, με ό,τι σημαίνει για όλα, σε όλα τα επίπεδα, πολυεπίπεδο το πρόβλημα.
2: Μία αλυσιδωτή αντίδραση που είναι όπως είναι το ντόμινο, όπου πέφτει το ένα τουβλάκι και το ένα τουβλάκι ρίχνει το άλλο τουβλάκι, το άλλο τουβλάκι ρίχνει το άλλο τουβλάκι, και καταλήγουμε να πηγαίνουμε ας πούμε στην Ορεστιάδα ή στον Δημότικο ή στην Αχλάδα ή σε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε χωριά που κάποτε έσφυζαν από ζωή και οικονομίες πολύ ανεπτυγμένες. Τι να σας πω, δηλαδή είναι να συζητάμε όρες, να πούμε για τα γονοφόρα της Καστοριάς που πήγαμε και εκεί. Η ζωή κάποτε, μιλήστε, αν μιλήσετε επειδή μιλάτε με πολύ κόσμο, μιλήστε με έναν κάτοικο της Καστοριάς.
1: Έχω συγγενικά μου πρόσωπα εκεί, κύριε Φράγκο. Ναι, ακριβώς έτσι είναι αυτό που το λέτε.
2: Πέρα από τη λίμνη και τον τουρισμό, παρήγαγαν την πιο ποιοτική γούνα σε όλη την Ευρώπη. Ερχόταν από όλο τον κόσμο για να αγοράσουν γούνες Καστοριάς. Κλείσαν τα γουνοφόρα μίνκ.
1: Αυτό που έγινε με τη Ρωσία τους κατέστρεψε, ειδικά.
2: Γενικά, πέρα από τη Ρωσία, έκλεισαν. Χτύπησαν τις εκτροφές Μινκ. Ποια είναι η εναλλακτική που δημιούργησαν στην περιοχή? Πήγα πρόσφατα ξανά στην Καστοριά. Θα σας πούνε εκεί, οι ταβέρνες κλείνουν. Η ζωή έχει μειωθεί, η ένταση που είχε κάποτε η συγκεκριμένη περιοχή. Και στο τέλος της μέρας όμως, για να μην απλώς κατηγορούμε και την Επιτροπή και όλους αυτούς, είναι γιατί οι επιλογές κάνουν οι κάτοικοι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης. Είναι αυτό, είναι μια άλλη κουβέντα. Είτε στις ευρωεκλογές είτε στις εθνικές εκλογές.
1: Έτσι, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές και οι ευρωεκλογές, και κακώς κάποιοι νομίζουν ότι είναι ίσονος σημασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικές οι ευρωεκλογές όταν έρχεται η ώρα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικές και το θέμα είναι αυτό που λέμε για τον ντόμινο. Είναι πέρα από, δηλαδή είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι η ζωή στην επαρχία, είναι το δημογραφικό, είναι η αυτάρκειά μας η ενεργειακή, είναι η αυτάρκειά μας η οικονομική, είναι η αυτάρκειά μας τα τρόφιμα. Δηλαδή μια χώρα που παράγει. Είναι δυνατή χώρα, μια χώρα που παράγει, μπορεί πιλόλογος να κλείσει τα σύνορά της και να μπορέσει να επιβιώσει για ένα διάστημα. Θυμάστε τι έγινε την περίοδο του COVID με την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, αν δημιουργηθεί που η κατάσταση είναι πολύ δυναμική που ζούμε, κλείνουν τα σύνορα, επλήττονται οι μεταφορές και τα ράφια μας θα είναι άδεια. Και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, εμείς αυτά τα ζητήματα αναδεικνύουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και με την πολιτική μας ομάδα, το ECR Group. Και καλό και τους ακροατές που μας ακούν να παρακολουθούν το έργο μας και όσο μπορούν να ενημερώνονται και να βλέπουν στο τέλος της μέρας ποιος τιμάει τη στήριξη στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιος κάνει διακοπές.
1: Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,1.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου και πολλά πολλά τα μηνυματάκια σας και από Δυτική Μακεδονία για την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Εύλογο να νιώθετε έτσι. Τους χαιρετισμούς μας στην Κοζάνη. Η Θάλια γράφει: «Δε φταίει μόνο το κλείσιμο του στενού, φταίνε και κάποιοι λαοφιλείς ηγέτες που φροντίζουν να καταστρέφουν την γόνιμη γη για να τοποθετήσουν τζάμια και ανεμογεννήτριες. Για τον εαυτό τους όμως έχουν τα χωραφάκια τους. Ποιοι λαιλάτισαν τα αποθηματικά των ταμείων?» Μεγάλες κουβέντες ανοίγεται. Ο Στουρνάρας πόσα παίρνει το χρόνο για να μας λέει αυτά που λέει? Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνουμε τα εισοδήματα του Στουρνάρα με τα δικά μας. Οι άχρηστοι θα τα δώσουν προεκλογικά όλα για να κρατήσουν την καρέκλα τους. Εννοείται ότι θα καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες. Στον Σοκράτη από την καρδίτσα τους χαιρετισμούς μας. Για τις κλοπές χαλκού μου γράφετε. Από Κοζάνη μας ακούτε, για Πτολεμαΐδα 5 αυτή τη στιγμή δουλεύει. Καλή βδομάδα. Πάμε για Βουτιά να συνέλθουμε με το χάλι του Νέο Έλληνα. Να περάσετε καλά, να περάσετε καλά. Ναι, είναι και 57, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα, οπότε επιβάλλεται μία βουτιά σε κοντινές παραλίες, εάν αυτό είναι εφικτό. Μικρή πτώση, μια πολύ μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε αύριο. Γενικότερα μια από τα ίδια θα έλεγα. Βλέπω χωρίς προβλήματα η κίνηση προς Χαλκιδική αυτή την ώρα. Έχουμε αυξημένη κίνηση σε Διόδια και στα Μάλγαρα. Αυξημένη ροή Προμαχώνα, Ευζώνους. 11 πλησιάζει πρωινό Κυριακής, να περάσετε όμορφα αγαπημένοι μου, να ξεκουραστείτε, να χαρείτε την μέρα. Όσοι ξεκινάτε διακοπές, καλό δρόμο, καλές θάλασσες και μόνον όμορφες στιγμές ανάπαυλας ξεκούρασης και ανεμελιά σας εύχομαι. Όσοι συνεχίζετε βέβαια να εργάζεστε, καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη. Εμείς θα είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο στην ίδια συχνότητα, Focus FM 103,6. Συνεχή ενημέρωση με δελτία ειδήσεων για όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, το Λεωνίδα Καρυπίδη, πολλά πολλά φιλιά. Καλή Κυριακή σε όλους.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την μεγαλύτερη φυσιογνωμία της ιστορίας. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η μεγαλύτερη φυσιογνωμία της ιστορίας είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Όχι γιατί είναι ελληνικής καταγωγής, είναι Έλληνας κτλ. Όχι. Όλοι οι μεγάλοι στρατιωτικοί, γιατί ήταν και πολιτικών ο Αλέξανδρος, δεν ήταν απλά στρατιωτικών, έχασαν και μια μάχη. Ναι, ιτήθηκαν κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους. Όλοι. Ναπολέοντας, όλοι. Ακόμη και ο Τζέγκες Χάν έχασε μια μάχη. Ο μόνος που δεν έχασε μάχη σε μια τέτοια εκστρατεία τεραστίων διαστάσεων ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν έχασε. Απέφυγε μια μάχη γιατί ήξερε ότι ήταν δύσκολο να καταλάβει την περιοχή. Έτσι. Άλλο αυτό. Αλλά δεν έχασε μάχη. Κρατήστε το αυτό. Μάχη δεν έχασε ποτέ. Ποια είναι όμως η μητέρα των μαχών? Ποια είναι αυτή που άνοιξε το δρόμο για να καταλάβει την Περσική Αυτοκρατορία? Και επειδή πολλοί μιλούν πολύ εύκολα, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, πολέμους έκανε, φαγέας ήτανε μωρέ, τα γνωστά παραμύθια των ψευτοπροοδευτικών, ψευτοαριστερών, να τους υπομνήσω ότι από τότε που ο άνθρωπος υπάρχει στη γη, δυστυχώς γίνονται πόλεμοι. Το ευτύχημα για τον Αλέξανδρο είναι ότι οι πόλεμοι αυτοί άφησαν πίσω τους παρακαταθήκη πολιτισμική. Γλώσσα, πολιτισμό. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι Σκύθες και ένας άλλος λαός, δεν θυμάμαι το όνομά τους, όταν πέθαναν οι γονείς τους, τους έτρωγαν. Σε ειδική τελετουργία. Όπως τα ακούτε. Και τους εκπολίτησε. Και πολλά άλλα. Γι' αυτό και λένε Ισκεντέρ. Μέγας Αλέξανδρος. Οι ίδιοι αυτοί που κατέκτησαν οι λαοί, το ίδιο πράγμα λένε. Αλλά θέλω να πάμε λίγο σε αυτόν τον μεγάλο ηγέτη που η μάχη των Γαυγαμήλων ήταν η σημαντικότερη μάχη που του άνοιξε τη διαδρομή. Είναι η διαδρομή που ανοίχθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο για να καταλάβει την Περσία. Εκεί συναντήθηκαν δύο κόσμοι. Ο δεσποτικός κόσμος των Περσών και ο ελληνικός κόσμος υπό τον Μέγα Αλέξανδρο. Και να θυμάστε ένα πράγμα. Ναι μεν αυτοκράτορας, ναι μεν βασιλέας ο Αλέξανδρος, αλλά ο ελληνικός πολιτισμός που έχει ρίζα τεραστίων διαστάσεων ήταν η εκφορά και η προσφορά αυτού του ανδρός στον πλανήτη με τα ελληνιστικά βασίλεια μετέπειτα. Η μάχη λοιπόν δόθηκε στα Γαυγάμηλα. Αυτή η μάχη ήταν πάρα πολύ σημαντική, φίλες και φίλοι. Αν είχε αιτηθεί ο Αλέξανδρος, θα αναγκαζόταν να υποχωρήσει πίσω και μπορεί να έχει αλλάξει και όλη η ιστορία. Όμως η μάχη δόθηκε σε μια πεδιάδα στη Μεσοποταμία. Στη Μεσοποταμία. Ακούστε την έκφραση. Γιατί Μεσοποταμία, εμείς τη λέμε έτσι. Ελληνική λέξη. Γιατί το χρησιμοποιούν και άλλοι τώρα. Μεσοποταμία. Δύο ποτάμια, δεξιά-αριστερά, Τίγρης και Εφράτης, και στη μέση μια έφορη πεδιάδα. Αυτή η μάχη λοιπόν ήταν επιλογή του Δαρίου. Ο Δαρίος ο Τρίτος επέλεξε το χώρο γιατί θεώρησε τον ευνοή και είχε δίκιο. Είχε πολυάριθμο στρατό, τεράστιο στρατό. Διέθετε μεγαλύτερο στρατό από τον Μέγα Αλέξανδρο, πολύ μεγαλύτερο. Τα νούμερα ποικίλουν, αλλά κάποιοι θεωρούν ήταν 1:7 ή 1:8. Άλλοι 1:4. Αλλά και πάλι για εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ισχύς του περσικού στρατού. Το επέλεξε εκεί γιατί το έδαφος βόλευε πάρα πολύ το υπηκό του. Το υπηκό του των Περσών, δεδομένο ήταν αυτό, ήταν μια πολύ καλή μηχανή πολεμική. Τεράστια μηχανή. Πολεμική μηχανή. Το υπηκό του ήταν απίστευτο. Ο Μέγας Αλέξανδρος διοικούσε ένα πολύ μικρότερο στρατό, φίλες και φίλοι. Πολύ μικρότερο. Αλλά πειθαρχημένο. Η δύναμή του βασιζόταν στη φάλαγγα και στο υπηκό και στη σάρισα. Η μακεδονική φάλαγξ, η φάλαγγα μακεδονική, με τη σάρισα που ήταν 6 μέτρα περίπου το δόρυ, έλειωνε ως τεθωρακισμένο τις γραμμές του εχθρού. Ήτανε τα τεθωρακισμένα, είχα βέβαια τα άρματα τότε, όπως και στον Τροϊκό Πόλεμο, αλλά σας λέω, η φάλαγγα ήταν μια ανίκητη πολεμική μηχανή. Ο ίδιος ο Δαρίος έδωσε εντολή και ετοίμασαν το έδαφος στη Μεσοποταμία, στο σκηνικό του πολέμου ενώ στο πεδίο της μάχης, για τα δρεπανηφόρα άρματα. Ήταν μια προσπάθεια να διασπάσει τις γραμμές των Μακεδόνων. Δηλαδή, στα άρματα με υπείς έβαζε δεξιά και αριστερά δρεπάνια, ειδικά μηχανήματα, ώστε όταν έμπαινε το άρμα μέσω στρατό να ξυλώνει ό,τι υπάρχει δεξιά και αριστερά, από την έκφραση, να σκοτώνει, να μακελεύει, ό,τι θέλετε πείτε. Για να δημιουργεί έτσι ρήγμα το άρμα όταν περνάει, να ανοίγουν οι φάλαγγες ή να ανοίγουν οι διατάξεις των στρατιωτών και να περνούν μέσα αυτοί με το υπηκό τους και να τους λιανίζουν.
Αυτή ήταν μια πολύ έξυπνη στρατηγική από την πλευρά του Δαρίου. Ο Αλέξανδρος παρέταξε όμως στρατό του διαφορετικά. Σκέφτηκε τη στρατηγική ευελιξία. Δημιούργησε ένα λοξό σχήμα για να αντιμετωπίσει την υπεροχή του εχθρού. Δεν ήταν μια ευθεία παράταξη, μια λοξή. Στο κέντρο τοποθετήθηκε, γιατί πάντοτε ήταν ο μοναδικός βασιλεύς αυτοκράτορ που πολεμούσε μπροστά στη μάχη. Όλοι ήταν από πίσω. Όλοι οι μεγάλοι στρατιωτικοί. Πλην του Τζέκις Χάν. Ακόμη και ο Ανίβας. Ακόμη και ο Κέσσαρας. Όλοι στα λίγο μετόπισθεν κρατούσαν, ξέρετε, τα μπόσκα. Μόλις δεν πανταζόγια γιατί κουμπανούσαν. Έτσι έκανε και ο Δαρίος. Τοποθέτησε λοιπόν το βαρύ του μακεδονικό ως φάλαγγα στρατό. Στην πλευρά βρισκόταν το ισχυρό ιππικό. Ήταν Θεσσαλική η Ήπη. Οι Θεσσαλοί είχαν τους καλύτερους ύπους. Γι' αυτό και ο Βουκεφάλας ήταν Θεσσαλικός ύπος. Ήταν άλογο των Θεταλών. Έτσι. Ο Αλέξανδρος λοιπόν ήταν στο δεξιό κέρας. Δεξιό κέρας είναι δεξιά πλευρά. Εκεί βρισκόταν η κύρια δύναμη της επίθεσης. Ο ίδιος μπροστά. Η κύρια δύναμη που έκανε την επίθεση ήταν ο ίδιος. Μαζί με τους δικούς του σωματοφύλακες εντός εισαγωγικών, εταίρους κτλ. Οι οποίοι ήταν πάντοτε δίπλα του. Η μάχη ξεκινάει με την επίθεση των αλαζονικών Περσών και των Αρμάτων. Οι Μακεδόνες τα αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία και τα αποκρούν. Τι κάνουν? Την ώρα που έρχονται αυτοματοποιημένα ανοίγουν διάδρομο και με το που μπαίνει μέσα το άρμα πετσοκόβουν τον Ιππέα και το άλογο με συνέπεια να γονατίσουν και να ξανακλίνουν τη διάταξη. Ήταν μια έξυπνη στρατηγική κίνηση που την κάνουν αργότερα όλοι. Αντέγραψαν τον Αλέξανδρο και την κάνουν όλοι. Αυτή η κίνησή του λοιπόν δεν δημιούργησε κενά και ρήγμα. Όχι. Ο Αλέξανδρος εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην παράταξη του Δαρίου, γιατί με το που άνοιγαν για να έρθουν τα άρματα έρχονταν και το ιππικό. Κινείται διαγώνια ο άνθρωπος, ακούστε τώρα. Ξεκινάει από εδώ και πάει διαγώνια απέναντι. Δεν πάει ευθεία. Και αυτό προκαλεί σύγχυση στους Πέρσες. Γιατί δεν πάει ευθεία να πολεμήσει. Κινείται διαγώνια για να επιτεθεί στην αριστερή πλευρά. Με μία έφοδο λοιπόν επιτίθεται, κάνει προς τα αριστερά και κάνει απότομο ελιγμό και πάει στο κέντρο. Αυτό ευνηδιάζει τους Πέρσες γιατί περιμέναν αριστερά, μετατοπίζονται οι ίδιοι αριστερά. Ανοίγουν στο κέντρο τους το ρήγμα και επιτίθεται και ο Αλέξανδρος. Ολομέτωπα, μόνος του, μαζί με τους δικούς του. Η επίθεση ήταν ισχυρότατη, ταχύτατη. Και τι κάνει? Βλέπει το Δαρίο, γιατί πάντα στο κέντρο ήταν η Βασιλής και πίσω, και κυνηγάει τον ίδιο τον Δαρίο. Δηλαδή, τον βλέπει, σου λέει: άμα το συλλάβω, εγώ τελείωσε ο πόλεμος. Σταματάνε, γιατί οι Πέρσες είχαν πάρα πολύ στρατό, αλλά ήταν από σατραπίες δεξιά-αριστερά, ένα μοσαϊκό εθνοτήτων και μειονοτήτων που δεν πολεμούσαν έτσι, τους υποχρέωναν τους περισσότερους. Ενώ οι Έλληνες, η Μακεδονική φάλαγγα και οι υπόλοιποι Έλληνες σύμμαχοι πολεμούσαν γιατί θέλανε. Τώρα θέλανε, έπαιρναν και καλά λεφτά. Μην ξεχνάτε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε το εξής αμίμητο για πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας. Εφήβρε τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τι έκανε λοιπόν? Έλεγε: ποιοι θέλουν να έρθουν μαζί μου στην εκστρατεία? Δεν τους υποχρέωσε. Έλεγε ο Γιατσούδης: θέλω εγώ. Έλεγε ο Χρήστος: θέλω εγώ. Ο Κώστας έλεγε: δεν θέλω. Ο Στέλιος έλεγε: δεν θέλω. Ωραία. Ο Γιατσούδης και ο Χρήστος θα πιθανθούν μαζί μου, θα πάρουν. Ένα. Σε περίπτωση που θα πεθάνουν, θα πάρει όλη η οικογένεια μια τεράστια έκταση μαζί με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, χρήματα, τάλαντα, η οικογένειά του. Αυτό τι σήμαινε? Ότι είχε εξασφάλιση. Εάν ζούσε, έπαιρνε διπλάσια. Γιατί το έκανε αυτό? Κίνητρο ώστε να πολεμήσει και να μην πεθάνει. Αν όμως ατιμαζόταν στη μάχη, δεν έπαιρνε τίποτα η οικογένειά του και ο ίδιος του. Μάγκας. Μάγκας. Κανονικά ασφαλιστήρια συμβόλαια σας λέω, έτσι. Καταγεγραμμένα. Μεγάλος μάγκας. Κάποιοι βέβαια αποδίδουν την ιδέα αυτή στον Αριστοτέλη. Δεν ξέρω, σας λέω, ότι αυτά εφαρμόστηκαν. Αλλά το ποιος είχε την ιδέα δεν ξέρω. Ο Δαρίος φοβούμενος λοιπόν εγκαταλείπει τη μάχη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να φύγει η κεφαλή. Σπάει το ηθικό του στρατού του και αρχίζει το πετσόκομα. Το αριστεράκρο των Μακεδόνων αρχίζει την πίεση, να πιέζεται. Οι δυνάμεις του Παρμενίωνα, μεγάλη μορφή ο Παρμενίωνας, δέχτηκαν σφοδρή επίθεση από την περσική πλευρά. Ο Αλέξανδρος, ενώ κάνει υπερκέρας του κέντρου, αναδιατάσσει τις δυνάμεις και επιστρέφει πίσω και πηγαίνει δίπλα στον Παρμενίωνα, που το βλέπει να υποχωρεί για να μην χάσει την αριστερή πλευρά του, να μην χαθεί και ανοίξει και τους κυκλώσουνε, για να βοηθήσει αυτή η παρέμβασή του με τεράστιο κίνδυνο, γιατί για να γυρίσει και να αναδιατάσσει.

Αρχή της ευφυΐας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν δεδομένη. Εκεί όμως απεδείχθη ότι ήταν και ατρόμητος και γενναίος, γιατί πολεμούσε μπροστά. Όχι πίσω τα μετόπισθεν όπως κάνουν κάποια λαμόγια. Μπροστά ο ίδιος. Και ήταν ένας ηγέτης που άλλαξε όλη την ιστορία. Και υπάρχει και ένας άλλος ηγέτης. Θα τον πούμε και αυτόν. Μια μεγάλη μορφή που είναι αδικημένη από την ιστορία. Ο Θηβαίος Επαμηδόνδας. Αυτός ο άνθρωπος που διέλυσε τη Σπάρτη. Τη σπαρτιατική ηγεμονία αυτή την πόλη. Τη σπαρτιατική ηγεμονία. Είναι ο άνθρωπος που κατατρόπισε τους ανίκητους σπαρτιάτες που ήταν η φάλαγγα. Η σπαρτιατική φάλαγγα, να ξέρετε, ήταν μια ενιαία ομάδα ανθρώπων παραταγμένων έτσι ώστε να είναι ανίκητοι. Μην ξεχνάμε πως μεγάλωνε ο σπαρτιάτης, έτσι. Από τα 6 εκπαιδευόταν. Και ένας από τους λόγους που εξαφανίστηκε η Σπάρτη, το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, ήταν αυτός ακριβώς. Ότι φεύγαν από την πόλη και σκοτωνόταν και μετά δύσκολα να πληρωνόταν αυτή η γενιά. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Ο Επαμηνόνδας ήταν ένας πολύ σημαντικός στρατηγός της αρχαίας Ελλάδας. Προέρχεται από τη Θήβα, διακρίθηκε για την ευφυΐα του. Εξαιρετικός. Μην ξεχνάμε ότι οι Μακεδόνες και δύο Φίλιππος αντέγραψε πολλά που είδε από τη Θήβα στην τακτική και την πολεμική. Ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος. Και αυτή την τακτική την πήρε και ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Δεν άλλαξε τακτική. Αλλά μέσα από την τακτική των Θηβαίων ενημερώθηκε και ο ίδιος. Η περίοδος δράσης του συνδέεται μεταξύ της αντιπαλότητας Θηβών και Σπάρτης. Η Σπάρτη κυριαρχούσε στην Ελλάδα μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Ήταν η ηγέτερη δύναμη. Η Αθήνα, παρά το γεγονός, ναι, μεν έχασε, εξαφανίστηκε, παιδιά. Η Αθήνα εξαφανίστηκε μετά. Άρχισε να παρικμάζει. Η Σπάρτη, παρά το γεγονός ότι κέρδισε, αλλά και αυτή παρήκμαζε σιγά-σιγά. Υπήρχε όμως ως πόλη, ως δύναμη, ως ισχυρά χώρα. Α, από χώρα το, για να μην στεναχωρήσουμε μερικούς. Τι έκανε λοιπόν ο Επαμηνόντας? Ανέτρεψε τη σπαρτιατική υπεροχή. Πώς? Απελευθέρωσε τη Βιωτία και ενίσχυσε τη Θήβα. Τι ήθελε δηλαδή? Οι Σπαρτιάτες έλεγχαν τη Βιωτία. Πώς? Είχαν πόλεις κράτη μικρά, τα οποία έλεγχαν οι ίδιοι, ώστε να έχουν το φόβητρο οι Θηβαίοι. Λοιπόν, η μάχη των Λεύτρων έγινε το 371 και αποτέλεσε καμπή στην ιστορία. Αντίπαλοι ήταν Θηβαίοι και Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες θεωρούνταν ανίκητοι. Ήταν δεδομένο ότι δύσκολα κερδίσει Σπαρτιάτες. Το ξέραν όλοι αυτό, ότι δεν μπορούσε να κερδίσει ποτέ τον Σπαρτιάτη πεζικάριο. Δεν είχαν ναυτικό, αλλά το πεζικό του ήταν ανίκητο. Και μάλιστα η φήμη του είχε τρομάξει πολλές πόλεις κράτη. Και ένας από τους λόγους, λένε, που ο Αλέξανδρος δεν έκανε εκστρατεία στη Σπάρτη, σεβότανε τη Σπάρτη ως πόλη των Ατρομήτων. Έτσι τους έλεγε. Όχι του Ατρόμητου, της ομάδος, των Ατρομήτων, λέω. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του γόνο, έτσι, των Ατριδών. Μυκηναίοι, Ατρίδες, Σπαρτιάτες, Δωριείς κτλ. Θεωρούσε τον έναν δωρικό φίλο και ήταν ο Αλέξανδρος, γιατί από την Αργολίδα έφυγαν και πήγαν στην περιοχή της Καστοριάς Φλόρινας τα πρώτα μακεδονικά φύλλα. Αυτό λέγεται άνοδος. Για άλλους λέγεται κάθοδος. Όταν πηγαίνετε για τη θάλασσα είναι κάθοδος. Όταν πηγαίνετε για τα βουνά είναι άνοδος. Και όταν λέμε κάθοδος των Μυρίων, ήταν η πορεία από το νότο προς το βορρά για να βγουν τη θάλασσα. Γι' αυτό λέγεται κάθοδος. Ενώ κανονικά λέγεται άνοδος, αφού ανεβαίνουν. Όχι, κάθοδος λέγεται. Γιατί ψάχνουν να βρουν θάλασσα. Ο Επαμηνόντας δεν ακολούθησε την παραδοσιακή τακτική της φάλαγγας. Εφάρμοσε μια νέα τακτική, φίλες και φίλοι, που άλλαξε την πορεία της μάχης. Ενώ περίμεναν οι Σπαρτιάτες συγκεκριμένη τακτική στη μάχη, ο Επαμηνόντας ξαφνικά ενισχύει το αριστερό του κέρας με βαθιά παράταξη. Κάνει ένα τετράγωνο, δηλαδή είναι ίσιο, και ένα τετράγωνο πίσω αριστερά, με πολύ στρατό. Εκεί τοποθετεί τους καλύτερους πολεμιστές του. Η μία του πτέρυγα λοιπόν είναι συμπαγής και ισχυρότατη. Ενίσχυσε λοιπόν, στο αριστερό βρισκόταν ποιοι όμως? Ο Ιερός Λόχος. Ο Ιερός Λόχος. Ήταν μια επίλεκτη μονάδα με υψηλό ηθικό και εκπαίδευση. Και είναι τόσο γελοί ορισμένοι που αυτούς τους με υψηλό φρόνημα άντρες τους θεωρούν ομοφυλόφιλους. Και λέω ανόητοι ιστορικά, έτσι, και γελοί. Τώρα είσαι ομοφυλόφιλος, είναι επιλογή σου. Αλλά φαντάζεσαι να φωνάζει, ξέρω εγώ, φτερά, φτερά, και να έχει το κοντάρι στο χέρι? Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν λέω ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν να είναι ατρόμητοι. Αλλά το να το κάνεις αυτό θεσμό και να λες ότι και 300 ήταν 150 ζευγάρια, παραπάει γελοιότητα. Παραπάει. Γιατί άλλη λέξη εραστής στην αρχαιότητα και ιερώμενος, ιερωμένος, και άλλο ο εραστής σήμερα. Στην αρχαιότητα λέγανε ο εραστής της παιδείας, ο εραστής του κόσμου. Τι σημαίνει, κάνα σεξ με την παιδεία? Άλλο. Ερώ. Ψάξτε λίγο παραπάνω, μην πιστεύετε τις ανοησίες που σας λένε. Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν,
Αλλά όταν υπήρχε νομοθεσία για τους Κίνες.

0: έθνους και για όσους κάνουν ό,τι κάνουν. Δεν έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο, εν πάση περιπτώσει. Παλαιόθεν. Η ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα. Το μεγάλο ψέμα. Πάμε στην ουσία. Αντίθετα, τι έκανε. Ενώ στο αριστερό κέρας είχε από πίσω πάρα πολύ στρατό στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά έκανε την εξής κίνηση. Το άφησε αδύναμο. Αυτή η ασύμμετρη διάταξη μάχη ήταν πρωτοφανής. Οι Σπαρτιάτες δεν το περίμεναν αυτό. Δεν το είχαν αντιμετωπίσει ποτέ. Στόχος ήταν να χτυπηθεί, ακούστε, το δεξιό άκρο των Σπαρτιατών, που ήταν ο βασιλιάς και ο πυρήνας του στρατού τους. Αριστερά από οι Θηβαίοι, δεξιά είναι οι Σπαρτιάτες απέναντι. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι αριστερά και αριστερά ο ένας και άλλος. Αριστερά ο ισχυρός στρατός του Επαμεινώντα που έχει βάλει τον Ιερό Λόχο και δεξιά από την απέναντι πλευρά οι Σπαρτιάτες με τον βασιλιά τους. Γιατί αν κερδίσεις τη βασιλική φρουρά, η μάχη γέρνει προς εσένα. Το σκέφτηκε ο Επαμεινώντας. Αυτό έκαναν λοιπόν. Η σύγκρουση φοδρή. Τι κάνουν οι Θηβαίοι, ας πω εγώ. Το πολύ απλό. Οι Θηβαίοι πιέζουν με τεράστια δύναμη οι Ιερολοχίτες την απέναντι πλευρά για να υπερφαλαγγίσουν το βασιλιά της Σπάρτης και να κατανικήσουν ποιους. Τους Σπαρτιάτες. Την σημαντική σπαρτιατική δύναμη. Βαθιά η φάλαγγα του Επαμεινώντα. Πέφτουν κάποια από μπροστά, αλλά συνεχίζουν να έρχονται άλλοι. Σε αντίθεση με την μπροστινή πλευρά των Σπαρτιατών, όταν πέφτουν οι Σπαρτιάτες, δεν έχουν από πίσω να αναπληρώσουν. Αυτό σκέφτηκε ο Επαμεινώντας. Η υπεροχή λοιπόν του κέρατος της αριστερής πλευράς, στο κέρατος της αριστερής πλευράς, στην αριστερή πλευρά, μαζί με τη δεξιά αδυναμία των Σπαρτιατών, γιατί δεν είχαν κόσμο να βάλουν από πίσω, οδηγεί στην απώλεια του ηθικού του στρατού Σπαρτιατών και να αρχίζουν να ρίχνουν ασπίδες όλοι και να την κοπανάνε. Να την κοπανάνε. Να διαλύεται. Η υποχώρηση αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη ήττα της Σπάρτης. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ήττα. Δεν έχουν ξανακάσει έτσι οι Σπαρτιάτες στο πεδίο της μάχης. Και αυτό οφείλεται πού? Στον Επαμεινώντα. Διότι η μάχη των Λεύτρων άλλαξε το ρούτ της ιστορίας, φίλες και φίλοι, για ένα μικρό διάστημα, διότι η Θήβα αναδεικνύεται υπερδύναμη. Είναι υπερδύναμη αυτής της περίοδου. Ο Επαμεινώντας απέδειξε ποιος ήταν και πρέπει να πω ότι ήταν ο μεγάλος ανατροπέας. Ο μεγάλος ανατροπέας. Νομίζω ότι ήταν από τις μεγαλύτερες μορφές ο Επαμεινώντας. Από τις μεγαλύτερες μορφές που υπήρχαν ποτέ. Αδικημένος από την ιστορία, γιατί πρόκειται από τη Θήβα. Ποιος ασχολείται με τη Θήβα, θα σου πει κάποιος. Αθήνα, Αθήνα. Ακόμη και η ιστορία μας είναι γραμμένη αθηνοκεντρικά. Δηλαδή, πραγματικά, αν αγαπούσαμε την ιστορία, ο Αλέξανδρος έπαιρνε η κορονίδα της εκμάθησης της ιστορίας. Γιατί δεν ήταν μόνο οι μάχες του και η πολιτισμική του προσφορά. Οι επιστήμες που έχουμε σήμερα βασίζονται στα ελληνιστικά βασίλεια, κυρίως στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε περισσότερο παρά με τον. Καλός και ο Σόλωνας, Ισάχθεια. Καλός. Καλός και ο Κλισθένης. Καλός και ο Αλκιβιάτης. Καλοί όλοι αυτοί. Το θέμα τι άφησαν πίσω τους όλοι αυτοί. Πέρα ενός υποβάθρου πολιτισμικού, αλλά είναι τόσο αδικημένη, ας πούμε, η σχολή των Μικρασιατών. Για μένα η Μικρά Ασία είναι η σημαντικότερη κοιτίδα ελληνικού πολιτισμού. Εκεί ήκμασε ο πολιτισμός, παιδιά, ό,τι και να μου λέτε. Ό,τι και να μου λέτε. Ο πολιτισμός, σας λέω. Όχι οι στρατάρχες, ο πολιτισμός. Θα κάνω μια αναφορά και σε αυτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι Ελλάδος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα, 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμα, όλα τζάμπα. Ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε είστε με τα καλά σας, ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης, για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητού σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα κάνοντας λεφτά. Κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι. Και θα σας πω τα λάθη που κάνατε. Μιλάτε για διαχείριση το νερό. Ένα προς ένα. Λάθος η διαχείριση στον τουρισμό. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με τα data centers. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με την αφαλάτωση. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος με τα εγκυβελτικά έργα των αγροτών. Θα σας το εξηγήσω. Πάμε για τον τουρισμό. Το μόνο που διαφέρει την κυβέρνηση είναι τα εκατομμύρια των αφίξεων. Πόσοι έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάτε για εκατομμύρια αφίξεων που καταπονούν υποδομές και νερό. Και δεν μιλάτε για ποιοτικό τουρισμό. Να έρχονται λιγότεροι και να αφήνουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα 100 εκατομμύρια των τουριστών. Γιατί το λέω αυτό? Όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες και κάθονται 7 μέρες, καταναλώνουν 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει το νεράκι. Πάει το νεράκι. Σε τη μέρα 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γιατί θα κάνουν και μπάνιο, θα μπουν και στην πισίνα, θα καταναλώσουν και νερό. Αυτά είναι το νερό που πίνουμε και χρειαζόμαστε. Πάμε στα data centers. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, είχε έρθει ο Bill Gates, αν δεν κάνω λάθος, και χαιρόταν. Θα κάνουμε data centers. Κανείς δεν του είπε του ανθρώπου. Εσείς που ξέρετε, κύριε. Εσείς ξέρετε γιατί δεν τον ενημερώνετε. Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδας τέτοια φορτία? Να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρυπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον το γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα ως ο Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΙΕ λέγεται, ακούστε, ότι εδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτι σεκιουριτάδες κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάντα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο τα ταξίδια εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία. Θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε, εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθεί σε απαλλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη της αφαλάτωσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαρδινογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέξετε το Λάτσι και του Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια? Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη. Ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο. Ο Βουλιάρδος πουλάει, ξέρω εγώ, στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, bypass το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turk Stream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς ο Ερντογάν και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν. Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας. Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα. Οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό. Να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Πέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή. Αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος, ο κύριε Παστάβρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι. Πήγε, έβαλε βέτο εκεί πέρα και αναφέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παστάβρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, τραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε. Δέλυση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε για κάποιον. Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψαν Προκοπίου. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικών συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικών συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα, όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πάπλου και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Δυστυχώς. Αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισαν 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη, μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία ή κωμωδία και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, κύριε Υπουργέ μου. Ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει. είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτό είστε ωραίος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1.000 ευρώ, 2.000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά, πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κύριου Γιώργη, ξέρω, από το κουρίο. 5% επί του τζίρου, 3, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε, έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο, τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10.000 στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος, στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα, 1,5 εκατομμύριο, όλα, να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατευνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον Μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον Γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια. Για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Ελλάδα μιλά.
2: Η Ελλάδα μιλά.
1: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
2: η αλήθεια ακούγεται παντού.
1: Η αλήθεια ακούγεται παντού.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη το κύμα εξόδου των αδειούχων Αυγούστου, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται σε λιμάνια και κτέλ. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη δυνατότητα των πολιτών της να κάνουν έστω και μία εβδομάδα διακοπών. Περισσότερο από το 83% των διανυκτερεύσεων στα ελληνικά καταλήματα προέρχεται από επισκέπτες του εξωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήθενται Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος εκδήλωσης προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Χαλκιδική. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυρκαδικιά. Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για την χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οικοσυσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πούτα της Πάρου, όπου το απόγευμα του Σαββάτου έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγοράκι, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα της επιχείρησης. Στην πολιτική επικαιρότητα, σφοδρές είναι οι αντιδράσεις για το νέο όχι του Αρείου Πάγου στην ανάσυρση του σκανδάλου των υποκλοπών από το αρχείο. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εξέλιξη που ενισχύει την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο που έχει καταχωνιάσει είναι τουλάχιστον εξοργιστική, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η προσπάθεια, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, συγκάλυψης του σκανδάλου συνεχίζεται με την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης και του Αρείου Πάγου. Στην διεθνή επικαιρότητα, μήνυμα να μπει τέλος στη συνθήκη ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη εξέπεψε ο πρόεδρος του Ιράν λίγες ώρες αφότου η Ταχεράνη παρέδωσε στη ΣΥΠΑ μια λίστα με τους 6 όρους για να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας νεφώσεις στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και δυτικά, κυρίως ορεινά ηπειρωτικά. Μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, έως 39 επίσης στην κεντρική και νότια χώρα, έως 40 στην Δυτική Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή «Άνθρωπος στο επίκεντρο».
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
3: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
3: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Thank you.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές του Focus FM. 24 Μαΐου σήμερα, μια όμορφη Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, με τον πολύ όμορφο καιρό, καιρό για βόλτες. Παρόλα αυτά, όσοι είστε στο σπίτι σας, όσοι είστε στο αυτοκίνητο, πηγαίνετε κάποια εκδρομούλα, μας ακούτε σήμερα στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Όλγα Τζέντζη στο μικρόφωνο, παιδίατρος. Σήμερα ανοίγουμε ένα θέμα που αφορά κάθε οικογένεια, κάθε έφηβο παιδί και τελικά τη δημόσια υγεία. Την εφηβική γυναικολογία και τη σεξουαλική υγεία, την αναπαραγωγική υγεία των νέων ανθρώπων. Έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα να έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο live τον Παναγιώτη τον Χριστόπουλο, ο οποίος είναι μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ειδικός στην παιδική και εφηβική γυναικολογία και επιπλέον πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας. Παναγιώτη, επέτρεψέ μου να σου μιλάω στον Ενικό, γιατί σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Όχι, Όλγα, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση και αποδέχτηκα αυτή την πρόσκληση με έκπληξη αλλά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση σήμερα, η οποία θα είναι και χρήσιμη για όσους μας ακούνε, γιατί σίγουρα είτε η έφηβη αλλά πολύ περισσότερο οι γονείς τους που ανησυχούν για αυτές, θα βρουν αρκετές χρήσιμες πληροφορίες, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, και Παναγιώτη, νομίζω ότι και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στο παρελθόν, είναι το πώς μπορούν ο παιδίατρος και ο γυναικολόγος να λειτουργήσουν σαν μια πραγματική διεπιστημονική ομάδα, ώστε να σταθούν δίπλα στον έφηβο, γιατί η αναπαραγωγική υγεία είναι ένα φλέγον θέμα για τον έφηβο. Το βλέπουμε και εμείς στα ιατρία μας ως παιδίατροι, το βλέπετε και εσείς οι εξειδικευμένοι γυναικολόγοι που ασχολείστε με την εφηβική και την αναπαραγωγική υγεία. Οπότε θέλουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα και στο γονιό αλλά και στον έφηβο, γιατί καθώς έχουμε ακροατές και εφήβους, ήδη στο ιατρείο μέσα στη βδομάδα που τους είπα ποιον θα έχω στην εκπομπή, λέγανε οι μαμάδες, θέλουμε να ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα, οπότε θα ανοίξουμε και γραμμές, αλλά επειδή έχουμε πολλά να πούμε, καλύτερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ανοίξουμε γραμμές όσοι μας ακούτε μετά τις διαφημίσεις, ή μπορείτε από τώρα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 690-7483-484, επαναλαμβάνω, 690-7483-484, και όσοι θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον αέρα, μαμάδες, έφηβες, γιατί μπορούμε να δώσουμε και απαντήσεις και σε κάποιες
1: εκδημονούσεις. Φυσικά,
0: φυσικά. Παναγιώτη.
1: Φυσικά.
0: 2-31-0-500-676 και 2-31-0-500-677. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, Παναγιώτη, και να ξεκινήσουμε με το πιο συχνό ερώτημα που έρχονται στο ιατρείο και μας ρωτάνε οι μαμάδες και οι ίδιες οι έφηβες κοπέλες. Πότε πρέπει μία έφηβη να επισκεφτεί γυναικολόγο?
1: Δεν υπάρχει κάποιος πολύ συγκεκριμένος κανόνας σε αυτό. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ συχνή ερώτηση, την οποία την κάνουν και σε εμάς όταν κάνουμε τις ομιλίες μας στο κοινό, γιατί θέλουν να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και αισθάνονται πολύ καλύτερα με το να έχουν μια επικοινωνία με τον γυναικολόγο εφήβων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία. Πάρα πολλοί συστήνουν σαν οδηγία, ας πούμε, από το εξωτερικό. Υπάρχουν διάφορες σχολές, διάφορες φωνές, οι οποίες λένε ότι καλό είναι ένα κορίτσι να έρθει σε μία πρώτη επαφή με έναν γυναικολόγο εφήβων πριν της έρθει η περίοδος ή μόλις της έρθει η περίοδος. Και αυτό γιατί δεν είναι απαραίτητη η εξέταση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκτήσει μία εξοικείωση, να συζητήσει αρκετά πράγματα, όπως για παράδειγμα ποια είναι η σημασία της περίοδου. Στεναχωριέμαι εντός ή εκτός εισαγωγικών πολλές φορές όταν βλέπω σχόλια που λένε «ήρθε πάλι η καταραμένη». Δηλαδή, αυτό είναι μια ευλογία. Σημαίνει ότι το άτομο έχει την ικανότητα, κατά πάσα πιθανότητα, να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον. Άρα λοιπόν η περίοδος είναι ευλογία, ή αν θέλεις είναι κρίμα για γυναίκες οι οποίες πασχίζουν να αποκτήσουν την περίοδό τους γιατί έχουν κάποια προβλήματα, και να την αντιμετωπίζουμε έτσι με μια κάπως απαξίωση. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουν τη σημασία και το πόσο σωστό είναι και καλό είναι και το φυσιολογικό είναι να έχουν περίοδο από κάποια ηλικία και μετά. να πάρουν κάποιες κατευθύνσεις για το ποιες είναι οι οδηγίες για τους κανόνες υγιεινής, τι πρέπει να προσέχουν, να μάθουν τι είναι φυσιολογικό και τι είναι παθολογικό σε μία περίοδο, να δούμε πώς θα οδηγήσουμε το παιδί σε μία πιο υπεύθυνη στάση, ούτως ώστε να μπορεί να καταγράφει σιγά σιγά την περίοδό του, να αρχίσουμε να του εξηγούμε κάποια πράγματα για το τι είναι αν κάποιο παιδί πονάει στην περίοδο ή δεν πονάει στην περίοδο. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση για τον εμβολιασμό κατά του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων, του HPV και του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, και γενικά να έχουμε μια πρώτη επικοινωνία και μια πρώτη εξοικείωση, όπου σιγά σιγά ο παιδογυναικολόγος με την έφηβη και την μητέρα της ή τον πατέρα της σε κατ' επέκταση να χτίσουν μια συνεργασία εμπιστοσύνης, η οποία θα προστατεύσει τα παιδιά αυτά στη μελλοντική αναπαραγωγική τους υγεία.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες. Έτσι ακριβώς είναι, Παναγιώτη, αν και εμείς στο παιδίατρο, στο επίπεδο του ιατρίου, αλλά μας διευκολύνεται δίνοντας τις περαιτέρω συμβουλές. Όντως, κάνουμε το εμβόλιο του HPV που μπήκε στην ηλικία των 9 ετών τώρα. Έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχουν εμπιστοσύνη οι γονείς και οι έφηβες σε εμάς, τον παιδίατρο. Αλλά πολλές φορές νομίζω ότι τους αρέσει να το συζητάνε λίγο παραπάνω με κάποιον πιο εξειδικευμένο ειδικό, στην προκειμένη περίπτωση είσαστε εσείς οι εξειδικευμένοι γυναικολόγοι. Και το που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες είναι η κουλτούρα, να χτίσουμε αυτή την κουλτούρα της πρόληψης στην αναπαραγωγική υγεία, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στίχημα με τις έφηβες μας, να μην θέλουν, γιατί πολλές φορές έρχονται και εμένα στο ιατρείο, αχ κύριε Όλγα, δεν μπορώ, πονάω στην περίοδο και αυτά. Μια και είπαμε πονάω στις ημέρες της μηνουρίας στην περίοδο, θα ήθελα να μας πεις μερικά αίτια και πότε θα πρέπει εγώ ο παιδίατρος να ανησυχήσω και πότε θα πρέπει να παραπέμψω όταν θα έρθει μια έφηβη στο ιατρείο και θα μου πει ότι έχει πόνους κατά τη διάρκεια του καταμήνου, της περίοδου, του καταμήνου κύκλου, της περίοδος, ας πούμε πιο απλά. Εντάξει,
1: ο ρόλος της πρόληψης δεν είναι δική μας εφεύρεση. Τον έχει πει πριν από πολλούς αιώνες ο ίδιος ο Ιπποκράτης, ότι είναι καλύτερη η πρόληψη από τη θεραπεία. Άρα λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι είναι το θεμέλιο το να χτίσουμε μια καλή πρόληψη, ώστε να προλάβουμε προβλήματα για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σου, η οποία είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη πραγματικά ερώτηση, μιλάμε για τη δυσμηνόρεια, δηλαδή για την επώδυνη εμινορυσία, για τους πόνους στην περίοδο. Οι πόνοι στην περίοδο είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτό που λέμε η πρωτοπαθής δυσμηνόρεια, δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάποια πιελική παθολογία, δεν υπάρχει κάποια πάθηση στην πίελο, ή στην δευτεροπαθή όπου υπάρχει κάποια πάθηση. Και αν θέλεις μπορούμε να μιλήσουμε και για τα δύο αυτά. Η πρωτοπαθής, δηλαδή αυτή η οποία δεν έχει κάποια συγκεκριμένη πάθηση, οφείλεται σε μια ανισορροπία κάποιων ορμονών που καταλήγουν, για να μην μπερδεύουμε και κουράζουμε τους ακροατές μας, καταλήγει στο να πηγαίνει λιγότερο αίμα στη μήτρα. Και βάλε κατά νου ότι, ας πούμε, κάνει κάποιος μια αιμολειψία. Εάν ο αιμολείπτης του κρατήσει την περιχειρίδα σφιγμένη για πάρα πολύ ώρα, μετά θα αρχίσει να πονάει σε λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν πηγαίνει αίμα. Άρα λοιπόν, όταν δεν πηγαίνει αίμα, δημιουργείται πόνος. Η δυσμηνόρεια, η πόνη στην περίοδο, είναι εξαιρετικά συχνή και αναφέρεται ότι μπορεί να είναι μέχρι και σαφέστατα η πλειοψηφία των γυναικών να έχει ενοχλήσεις στην περίοδο. Πιο σημαντικό είναι ότι περίπου μία στις 10, ένα 10% δηλαδή, είναι τόσο δυνατή η πόνη που τις καθιστά ανίκανες για την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, θεωρείται ότι είναι η πρώτη αιτία απουσίας από το σχολείο.
0: Ακριβώς,
1: και η πρώτη αιτία απουσίας από την εργασία στις νεαρές ηλικίες. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το οποίο ακούμε αρκετά συχνά από μεγαλύτερες ηλικίας γυναίκες, από τις γιαγιάδες μας, που λέει είναι φυσιολογικό να πονάει μια γυναίκα. Εγώ δεν ξέρω, διόρθωσέ με και εσύ αν κάπου μου ξεφεύγει κάτι, δεν ξέρω κάποιον πόνο που να είναι φυσιολογικός.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Δεν είναι φυσιολογικό να πονάει μια γυναίκα. Της χαλάει, της μειώνει την ποιότητα ζωής, της καθημερινότητάς της, τη δυσκολεύει, είναι βασανιστικό. Κανένας από εμάς δεν θα δεχόταν να πονάει σε καθημερινή βάση για 3-4 μέρες το μήνα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μία αντιμετώπιση και με τα κατάλληλα μέτρα και τις κατάλληλες εξετάσεις μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά αυτά τα κορίτσια να έχουν μία καλή ποιότητα ζωής, να μπορούν να συνεχίζουν το σχολείο τους απρόσκοπτα, να μπορούν να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, όπως και οι γυναίκες οι οποίες θα είναι μετά φοιτήτριες ή θα είναι εργαζόμενες για να μην έχουν, ή ακόμα και μεγαλύτερες γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να φροντίσουν την οικογένειά τους. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βρούμε την απάντηση στο ερώτημα γιατί πονάω και να δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία.
0: Έρχονται πολλές φορές, ναι, αυτό που λες, και πολλές φορές βέβαια μπαίνουν οι μαμάδες στην διαδικασία να λένε δεν ξέρω κατά πόσο λέει αλήθεια. Φυσικά, είπαμε, η κλινική εξέταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η κλινική εξέταση, το να έχεις το παιδί μπροστά και να δεις το παιδί και τον γονιό μαζί και να σου λέει το παιδί πονάω στην περίοδο. Μπορείς, φυσικά, εμείς παιδιά που το ξέρουμε από τότε που γεννήθηκε και μεγαλώνουμε μαζί με την οικογένεια, μπορούμε να καταλάβουμε την αλήθεια ή όχι. Και εκεί νομίζω ότι είναι σημαντικό να δείξουμε και σαν γιατροί και την ενσυναίσθηση, να καταλάβουμε δηλαδή το πόνο του παιδιού και πόσο αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά του, αλλά καλούμαστε να βρεθούμε και λύσεις. Ποια είναι η λύση σε αυτή την περίοδο της δυσμηνόρειας και τα αίτια, πες μας, ναι.
1: Κοίταξε, το να καταλάβουμε ότι το παιδί λέει αλήθεια ή ψέμα είναι σχετικά εύκολο. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να εμπιστευτούμε την έφηβη αν θέλουμε να μας εμπιστευθεί.
0: Ακριβώς.
1: Για να έχουμε λοιπόν μια σχέση εμπιστοσύνης θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι είναι μια σχέση ειλικρίνειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αίτια, υπάρχει το αίτιο το οποίο είπαμε με αυτή την ανισορροπία των προσταγλανδινών. Μπορεί να υπάρχουν όμως και άλλα αίτια που μιλάμε για δευτεροπαθή δυσμηνόρεια. Όπως το πιο συχνό από όλα είναι η ενδομητρίωση. Η ενδομητρίωση, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό για εμάς τους γιατρούς, είναι μια πάθηση στην οποία φαίνεται από μελέτες ότι από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι η κοπέλα να βρει απάντηση στο πρόβλημά της περνάνε κατά μέσο όρο πάνω από 10 χρόνια και η γυναίκα αλλάζει κατά μέσο όρο 7 με 8 γυναικολόγους μέχρι κάποιος να βρεθεί να ασχοληθεί πραγματικά με το πρόβλημά της και να της δώσει λύση. Έτσι λοιπόν, γενικότερα θα έλεγα ότι όπως και όλα τα προβλήματα στην ιατρική πρέπει κάθε πρόβλημα να εξατομικεύεται, κάθε περιστατικό είναι μοναδικό και πρέπει με τη σωστή εξέταση να δούμε ποια είναι τα προβλήματα για να βρούμε ποια είναι η λύση του προβλήματος. Σε ό,τι αφορά τώρα την δυσμηνόρεια μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε από συμπληρώματα διατροφής τα οποία φαίνεται ότι βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, όχι ως παυσίπονα αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο που δρούν πιο ριζικά στην αιτία του προβλήματος. Άλλη κατηγορία φαρμάκων είναι τα αντισυλληπτικά, τα οποία δεν πρέπει να τα φοβόμαστε και αν θέλεις μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Είναι τα αντισυλληπτικά λοιπόν τα οποία δίνουν εξαιρετικά αποτελεσματική λύση ή σε περίπτωση που έχουμε ενδομητρίωση πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε ορμονικά είτε μη ορμονικά σκευάσματα και ας αφήσουμε το χειρουργείο για τελευταία λύση πια. Αλλά βλέπεις ότι ανάλογα με την αιτία μπορούμε να έχουμε λύσεις, μπορούμε να έχουμε απαντήσεις και να δώσουμε την ποιότητα ζωής στην κάθε γυναίκα που της αξίζει.
0: Ακριβώς. Τώρα επειδή ανέφερες κάτι για μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και σε ρωτάω και εδώ για την πρακτική μου στο ιατρείο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή όχι και βιβλιογραφικά και από την εμπειρία σου. Έχει τύχει και εγώ το έχω κάνει αυτό και έχει δράσει αρκετά καλά, αλλά θέλω να μας το πεις έτσι εδώ και για τους ακροατές μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, επειδή συνήθως όταν είναι σταθερή η έναρξη της περίοδου και συνήθως θα το πούμε αυτό πως εκπαιδεύουμε την έφηβη για να κρατάει ημερολόγιο για την περίοδό της, μπορούμε να δώσουμε πριν την έναρξη περίοδου προληπτικά, ας το πούμε, κάποια στεροειδή αντιφλεγμονώδη.
1: Ακριβώς. Η χρήση της ιβουπροφένης είναι αυτή η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ. Και εκεί δεν τη χρησιμοποιούμε ως παυσίπονο, αφού ξεκινήσει δηλαδή ο πόνος, αλλά τη χρησιμοποιούμε λίγο πριν ξεκινήσει η περίοδος, ούτως ώστε να μπλοκάρουμε την παραγωγή αυτών των ουσιών που ευθύνονται για τον πόνο στην περίοδο. Άρα λοιπόν να έχουμε μια πιο ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. Πολύ σωστά, ναι.
0: Πολλές έτσι έφηβες πηγαίνουν στο σχολείο και μιλάω γιατί και εγώ είμαι μαμά εφήβων κοριτσιών. Που έχουν και θέματα με την περίοδο με πόνο και αυτά και βλέπω ότι στη τσάντα τους από μόνες τους έχουν μια ιμπουπροφένη μήπως έρθει την περίοδο σας πόνο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και αυτό δηλαδή την προηγούμενη μέρα αν είναι
1: 48 ώρες πριν.
0: 48 ώρες πριν. Με τι έτσι με συχνότητα?
1: Στην κανονική της δοσολογία.
0: Στην κανονική της δοσολογία. Πάρα πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε έτσι στην επόμενη ερώτηση που έχω και εγώ και σαν παιδίατρος και σαν μάνα εφήβων κοριτσιών, δίδυμων εφήβων κοριτσιών. Πες μας λιγάκι πέρα για την συχνότητα του κύκλου, του καταμήνου κύκλου. Γιατί πολλές έφηβες έρχονται στο ιατρείο και μου λένε μα δεν έχω σταθερή περίοδο.
1: Είναι γιατί... ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί οι έφηβες να ξεχωρίζουν το τι είναι κύκλος και το τι είναι περίοδος. Δηλαδή πολλές φορές λέω σε ποια μέρα του κύκλου είσαι και μου λένε ξέρω εγώ είμαι στην τρίτη και εννοούν την τρίτη μέρα της περίοδου ή άλλες θεωρούν την τρίτη μέρα από τότε που τελείωσε η περίοδος ή άλλες θεωρούν από τότε που είναι οι γόνιμες μέρες. Δηλαδή λέω πόση διάρκεια έχει ο κύκλος και μου λένε 5 μέρες. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μπερδεύω.

0: είναι όταν ο κύκλος, δηλαδή από περίοδο σε την επόμενη περίοδο, είναι μεταξύ 24 και 35 ημερών. Άρα, μια γυναίκα η οποία έχει κύκλο 30 ημερών σταθερά είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν είναι διαταραχή, όπως επίσης δεν είναι και διαταραχή και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ούτε οι γονείς, ούτε και να ανησυχούμε να μεταδίδουμε αυτή την ανησυχία στην έφηβη, εάν έχουμε μικρές διακυμάνσεις. Δηλαδή, αυτό το μήνα ήταν στις 26 μέρες, τον άλλο ήταν στις 28, την άλλη είναι στις 27, την άλλη είναι στις 29. Αυτές οι μικρές διακυμάνσεις έχουν να κάνουν κυρίως με μεταβολές, οι οποίες είναι στο άγχος τους, στον ύπνο τους, στη διατροφή τους, η αλλαγή περιβάλλοντος σε ένα ταξίδι είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο.
1: Λίγο να μείνουμε εκεί, ναι, σε ένα ταξίδι, γιατί συνήθως αυτό ενοχλεί τις έφηβες, ότι είναι να πάω εκδρομή, έρχονται και μου λένε στο ιατρείο, είναι να πάω εκδρομή με το σχολείο, ενά και θα μου έρθει η περίοδος τότε και δεν ξέρω θα μου έρθει, δεν θα μου έρθει και δεν θα μπορώ να είμαι άνετη. Πάλι μιλάμε για ποιότητα ζωής του έφηβου, γιατί ο έφηβος εκ των πραγμάτων θέλει να πάει στην εκδρομή με το σχολείο, να τα διασκεδάσει, αν έχουν μεγάλη, αυτό θα το συζητήσουμε πιο μετά, αν έχουν μεγάλη απώλεια αίματος, δεν είναι τόσο άνετες. Όλα αυτά λίγο τις ενοχλεί και από την άλλη να μείνω και σε αυτά που είπες, το στρες πόσο επηρεάζει, σαν το στρες, ο ύπνος, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να εστιάσουμε και να γίνουμε εμείς έτσι η κοινωνία στους...
0: Επηρεάζουν πάρα πολύ, Όλγα, γιατί για παράδειγμα το στρες θα αυξήσει μια ορμόνη η οποία λέγεται προλακτίνη και η οποία θα μπλοκάρει το κύκλο. Η διαταραχή του ύπνου θα διαταράξει την παραγωγή της μελατονίνης η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη σωστή απελευθέρωση ορμονών που θα προκαλέσουν περίοδο με τη σειρά τους. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως και η διατροφή. Το ποια στοιχεία περιέχονται μέσα στη διατροφή της ή ακόμα και το ενεργειακό ισοζύγιο, το οποίο είναι μια μάστιγα στη σημερινή εποχή, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες καταλήγουν σε νευρική ανορεξία. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα περιιατρικά, αν μου επιτρέπεις τον όρο, έχουν να κάνουν με την σταθερότητα του κύκλου και έχουν ιδιαίτερη σημασία. Έτσι θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στο να δείξουμε το τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι και να εκπαιδεύσουμε τον πληθυσμό στη σωστή κατεύθυνση.
1: Ένας τρόπος που θα πρότεινες εσύ για να ξέρουν οι έφηβες, εγώ συνήθως λέω στο ιατρείο ότι έχει κάποιες εφαρμογές που με κατεβάζουν στο κύκλο.
0: Υπάρχουν οι εφαρμογές, γιατί η εποχή μας αυτό απαιτεί. Υπάρχουν οι εφαρμογές, αλλά οι εφαρμογές όμως δεν τις συμπαθώ, γιατί έχουν το εξής πρόβλημα. Χάλασε το κινητό, έχασα το κινητό, χάσαμε την εφαρμογή, χάσαμε το ιστορικό μας όλο. Mm. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ακόμα στο χρυσό κανόνα του μολύβι και χαρτί.
1: Πολύ ωραία.
0: Που το κρατάμε σε ένα συρτάρι. Mm-hmm. Και αν θέλουμε και κάτι άλλο, ναι, μπορούμε να το σημειώσουμε στο κινητό και όταν θα πάμε σπίτι, το σημειώνουμε στο τετράδιο ή το βιβλίο.
1: Και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί το βλέπω συνέχεια. Έρχονται οι μαμάδες στο ιατρείο, ναι, σημειώνω εγώ. Πρέπει Σωστά. να βάλουμε την έφηβη να μπει, είναι υπεύθυνη για την υγεία της, είναι ένα μέρος της υγείας, η αναπαραγωγική υγεία της εφήβου, θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να είναι υπεύθυνη και αυτή. Συμφωνείς με αυτό?
0: Απόλυτα, και το εφαρμόζουμε εξαιρετικά συχνά. Αυτό το οποίο λέω είναι, κοίταξε, τώρα πια έχεις μεγαλώσει. Άρα βάζω λίγο την έφηβη στη θέση του ότι όταν διεκδικείς δικαιώματα σημαίνει ότι έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Και η υποχρέωση αυτή δεν είναι υποχρέωση προς τη μαμά σου ή προς την κοινωνία. Είναι υποχρέωση προς τον εαυτό σου. Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η πληροφορία που θα μου δώσεις το κάθε πότε έρχεται η περίοδό σου. Για τον οποιοδήποτε γυναικολόγο είναι μια αρχική, βασική πληροφορία η οποία πάνω σε αυτή θα χτίσει την υπόλοιπη εξέταση και την υπόλοιπη διάγνωση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνεις με το να κρατάς σωστά την περίοδο σου είναι εξαιρετικά σημαντικό και βοηθητικό για μένα και για τον εαυτό σου κατ' επέκταση. Και όταν διεκδικείς ότι είμαι όριμη, είμαι μεγάλη, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω με τη ζωή μου, αυτό θα πρέπει και να το αποδεικνύεις με τη στάση σου και ο σεβασμός κερδίζεται, δεν χαρίζεται. Άρα λοιπόν δείξε ότι πράγματι είσαι όριμη και να είσαι σίγουρη ότι και οι άλλοι θα το καταλάβουν. Ασχολήσουμε την περίοδό σου, γράψε λίγο τις περιόδους να ξέρουμε μια καλή καταγραφή και σιγά σιγά θα εξοικειωθεί και θα απελευθερωθεί από η μαμά από αυτή την διεργασία. Βέβαια στην αρχή λέμε ότι η μαμά που είναι πιο έμπειρη θα σε βοηθήσει λιγάκι
1: Ακριβώς.
0: στο να σου δείξει πώς γίνεται αυτό και σιγά σιγά είναι κάτι το οποίο θα το αναλάβεις από μόνη σου.
1: Mm-hmm. Και εδώ να κάνω έτσι και μια άλλη ερώτηση που συνήθως το κάνω αυτό στο ιατρείο λίγο πριν, επειδή εμείς σαν μέρος της κλινικής εξέτασης είναι και η ανάπτυξη, ο έλεγχος των ορμονών, σε ποιο στάδιο της εφηβείας βρίσκεται η Εύη, και είναι σημαντικό να συζητάμε και από πριν. Για να

0: Μην πριν έρθει ακόμη η περίοδος, όταν κρίνουμε ως παιδίατρο από την κλινική εξέταση ότι βρίσκεται στο στάδιο 3. Εντάξει, να μην λέμε
1: γιατί. Το κάνετε πάρα πολύ καλά και εμείς όταν ασχολούμαστε με πρώιμη ήβη ή με ανάπτυξη γενικότερα, με ενίβωση γενικότερα, στηριζόμαστε σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στις μετρήσεις του παιδιάτρου.
0: Έτσι, η κουβέντα είναι πολύ σημαντική από πριν ακόμη, έτσι ώστε να γνωρίζει και η έφηβη να μην αισθάνεται άσχημα, γιατί πολλές φορές υπάρχει έτσι ένα ταμπού, υπάρχει σε πολλές οικογένειες συμβαίνει αυτό, ότι δεν συζητάμε για την περίοδο, ότι δεν θα το πω στις φίλες μου, ότι όλο αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να φύγει από την κοινωνία μας και να συζητάμε ελεύθερα ό,τι αφορά τη φροντίδα του εαυτού μας και την φροντίδα της υγείας μας.
1: Πιστεύω ότι γενικά η κοινωνία προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση σε αυτό και απελευθερωνόμαστε από αυτά τα ταμπού, όπως αναφέρει, γιατί είναι κάτι το φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να δαιμονοποιήσουμε το φυσιολογικό. Άρα λοιπόν για τα πράγματα τα οποία αφορούν την υγεία μας είναι σωστό να μιλάμε.
0: Ακριβώς. Και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με την μεγάλη ποσότητα αίματος που χάνουν πολλές έφηβες.
1: Πράγματι, έχεις δίκιο, το αφήσαμε αυτό κενό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον κύκλο, συζητήσαμε για τις παραμέτρους, αλλά για την περίοδο και πάλι εκεί υπάρχει ένα εύρος ημερών που διαρκεί η περίοδος. Δεν είναι στάνταρ σε όλες τις γυναίκες το ίδιο, δεν είναι σε όλες τις γυναίκες 4 ημέρες. Άρα λοιπόν το φυσιολογικό εύρος θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον 2 και όχι πάνω από 7 ημέρες. Και εκεί μπορεί να διαφέρει και η ποσότητα. Και γενικότερα στην ποσότητα πρέπει και εκεί να δώσουμε μεγάλη σημασία, γιατί μια χρόνια κατάσταση όπως είναι η περίοδος μπορεί σε μεγάλες ποσότητες απώλειας αίματος να δημιουργήσει καταστάσεις και συνθήκες ανεμίας για το παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν πρέπει και εκεί λίγο να έχουμε την προσοχή μας, δηλαδή όταν καταγράφουμε την περίοδο καταγράφουμε κάθε πότε έρχεται, πόσες μέρες διαρκεί και πόσες σερβιέτες αλλάξαμε κάθε μέρα.
0: Πες μας λίγο το όριο.
1: Και αν θέλεις, ακόμα και καλύτερα θα μπορούσε να είναι και αν οι σερβιέτες αυτές ήταν τελείως γεμάτες ή μισογεμάτες, ή αν ήταν οι μικρές σερβιέτες, οι μεσαίες, οι μεγάλες κτλ. Άρα λοιπόν εκεί θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό από τις σερβιέτες που χρησιμοποιούμε συνήθως για να δούμε αν είναι φυσιολογικό ή όχι, θα σου πω το εξής που έχει ενδιαφέρον. Γιατί τα πακέτα τα τσιγάρα έχουν 20 τσιγάρα μέσα, ξέρεις?
0: Όχι.
1: Γιατί ο μέσος καπνιστής καπνίζει 20 τσιγάρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όταν έχει μέσα το πακέτο αυτόν τον αριθμό σερβιετών, σημαίνει ότι η μέση περίοδος αλλάζει η γυναίκα τόσο αριθμό σερβιετών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όταν έχουμε πάνω από ένα πακέτο, τότε η ποσότητα αρχίζει και αυξάνει. Όταν έχουμε πολύ λιγότερο από ένα πακέτο, τότε η ποσότητα ίσως είναι λίγη. Εκεί που ξεφεύγουν τα πράγματα είναι όταν μιλάμε πλέον για αιμορραγίες, για μητροραγίες, στις οποίες πάρα πολύ συχνά μας τρομάζουν και εμάς οι γυναίκες. Μου λέει, γιατρέ, έχω αιμορραγία. Λέω, πόσες σερβιέτες έχεις αλλάξει? Σήμερα μου λέει 3. Λέω, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Άρα λοιπόν, εκεί που είναι πραγματικά απειλητική η κατάσταση είναι όταν έχουμε αιμορραγία και γεμίζει 2 σερβιέτες την ώρα για τουλάχιστον 2 συνεχόμενες ώρες. Εκεί παίρνουμε το γιατρό τηλέφωνο, ό,τι ώρα και να είναι. Και νύχτα. Αλλά γενικά το να χρησιμοποιεί περίπου λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο από ένα πακέτο σε κάθε περίοδο, αυτό θεωρείται ότι είναι ο μέσος όρος.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες, Παναγιώτη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, μείνετε κοντά μας, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ανοίξουμε και γραμμές για τις απορίες που έχετε. Τώρα λύνουμε τις δικές μου απορίες ως παιδίατρο προς γυναικολόγο.
1: Η συζήτηση είναι απολαυστική.
0: Είναι ωραία. Μείνετε κοντά μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», βάζοντας σήμερα στο επίκεντρο την αναπαραγωγική υγεία της εφήβου και της νεαρής γυναίκας, έχοντας μαζί μας στο στούντιο εκλεκτό καλεσμένο τον Παναγιώτο Χριστόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για διάφορα θέματα που αφορούν την εμεινορίση της εφήβου. Μείναμε, Παναγιώτη, στη μεγάλη ποσότητα αίματος που χάνεται κατά τη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου, και εδώ θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση που με ρωτάνε συχνά, αν συστήνετε εσείς ως γυναικολόγοι την χρήση σιδήρου όταν κρίνουμε με βάση το ιστορικό, όπως μας είπες και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αν κρίνουμε ότι χρειάζεται συμπλήρωμα σιδήρου η έφηβη επειδή χάνει αρκετό αίμα στη διάρκεια της περίοδου.
1: Δεν θα τη βλάψει, δεν θα της κάνει κακό το να παίρνει συμπληρώματα σιδήρου. Κάποιοι τα χρησιμοποιούν μόνο τις ημέρες της περίοδου, κάποιοι τα χρησιμοποιούν και για όλο το μήνα. Να πω την αλήθεια, εγώ στις δικές μου τις ασθενείς, αυτό το οποίο προτείνω είναι το να φροντίσουν τη διατροφή τους να έχει περισσότερες σιδηρούχες τροφές.
0: Ας μείνουμε λίγο εδώ, πες μας μερικά tips.
1: Ναι. Υπάρχουν, δηλαδή, αυτά τα οποία ξέρουμε και εμείς από παιδιά, ας πούμε, φυτικό σίδηρος, σπανάκι ή φακές,
0: κόκκινο κρέας.
1: Ζωικό σίδηρος, κόκκινο κρέας κτλ. Άρα λοιπόν, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να τα γκουγκλάρει και να βρει πλούσιες εναλλακτικές για την καθημερινή του διατροφή. Μέσα από τη διατροφή λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε ό,τι θέλουμε. Αν δεν είναι αυτό αρκετό, γιατί κάποιος έχει ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες, μπορεί να παίρνει και συμπλήρωμα. Αλλά και αυτό καλό θα ήταν να εξετάζεται σε έναν προληπτικό έλεγχο, να βλέπουμε λιγάκι σε μια γενική αίματος που βρίσκεται ο αιματοκρίτης, που βρίσκεται η αιμοσφαιρίνη, και ανάλογα κανονίζουμε και καθοδηγούμε και τους γονείς και την έφηβη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. Εγώ η αλήθεια σήμερα, κάνω και τις ερωτήσεις που μου κάνουν στο ιατρείο οι έφηβες, οπότε είναι μια
1: κατάσταση. Να βοηθήσουμε τις απορίες του κόσμου.
0: Ακριβώς. Να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι που απασχολεί πολλές μαμάδες. Καθώς σου λέω, στη διάρκεια της εβδομάδας συζήτησα μαμάδες και που ενθουσιάστηκα που θα έρθει ως καλεσμένος. Ναι, αλλά ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν όλες να μας ακούσουν σήμερα. Εν τούτης όμως θα είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες. Βλέπουμε τελευταία μία αύξηση στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Θα θέλω να μείνω λιγάκι εκεί, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και πρόληψη. Γιατί, πώς προλαμβάνουμε τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας και τι συμβουλεύουμε τους εφήβους.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο, μεγάλο, ανεξάντλητο θέμα, το οποίο με απασχολεί και εμένα σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία ή η κοινωνία μας βρίσκεται σε μια φάση σεξουαλικοποίησης. Δηλαδή το βλέπουμε στα αυτά τα οποία παρακολουθούν τα παιδιά στα social media.
0: Ακριβώς.
1: Το βλέπουμε στο ντύσιμο, το βλέπουμε στις συμπεριφορές. Δηλαδή, εγώ είμαι όχι πολύ μεγάλος, αλλά σαφώς πλέον είμαι σε μια ηλικία που έχει διαφοροποιηθεί λίγο η γενιά, και θυμάμαι ότι και οι συμπεριφορές και το ντύσιμο και γενικότερα η πορεία της κοινωνίας ήταν σε μια τελείως διαφορετική φάση. Ενώ σήμερα βλέπουμε ότι τα παιδιά δυστυχώς έχουν χάσει την εφηβεία τους.
0: Ακριβώς.
1: Προσπαθούν με κάθε τρόπο, και αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να αναλυθεί με σοβαρότητα και όχι από γυναικολόγο, αλλά είτε από ψυχολόγους, είτε από κοινωνιολόγους.
0: Από την επιστημονική ομάδα,
1: από
0: θα έλεγα.
1: Παιδαγωγούς, από παιδαγωγούς, από μια μεγάλη
0: ομάδα
1: η οποία θα δει ότι τα παιδιά αυτά έχουν χάσει την εφηβεία τους. Δηλαδή από την παιδική κατάσταση, από την παιδική ηλικία, προσπαθούν να περάσουν αμέσως, κατευθείαν, σε μια ενήλικη φάση. Με το μακιγιάς τους, με το ρουχισμό τους κτλ. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μία πρώιμη ορίμανση σεξουαλικότητας, και σε αυτό δεν οφείλεται, στο γεγονός ότι έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι σε ομιλίες μου που πάω σε σχολεία, αφιλοκερδός φυσικά, και προσπαθούμε να αναδείξουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προστασία των παιδιών τους. Ξέρεις ποιος είναι ο νούμερο ένα λόγος που έχουμε εμπόδια?
0: Ποιος?
1: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Το οποίο είναι τελείως οξύμορο. Γιατί έρχονται και λένε, θα μιλήσετε, λέει, για αυτά τα θέματα στα παιδιά μου και θα τους αφυπνίσετε τη σεξουαλικότητά τους και έτσι,
0: να σταθούμε
1: θα πάνε,
0: λίγο εδώ, να σταθούμε
1: και έτσι
0: εδώ.
1: Θα πάνε, λέει, πιο γρήγορα να αναζητήσουν την σεξουαλικότητά τους. Αυτό είναι ένας τεράστιος μύθος. Γιατί μέσα από τα social media, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από την τηλεόραση, όσοι έφηβοι ακόμα βλέπουν τηλεόραση, δέχονται δεκάδες χιλιάδες σεξουαλικά ερεθίσματα κάθε χρόνο.
0: Και ανακριβείς πληροφορίες.
1: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε, μία εγώ θυμάμαι τώρα από αυτές, η οποία λέει ότι ένας έφηβος ο οποίος βλέπει καθημερινά οθόνες, εντάξει, δηλαδή είτε social είτε τηλεόραση, για 4 ώρες την ημέρα, μέσα σε ένα χρόνο δέχεται πάνω από 10.000 σεξουαλικά ερεθίσματα. Και αυτό είναι στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή βλέπουμε τη διαφήμιση ενός αυτοκινήτου, την οποία δίπλα είναι μια κοπέλα με μαγιό. Άρα λοιπόν, γιατί μπαίνει το σεξουαλικό ερέθισμα σε όλα. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ πιο καλό να θωρακίσουμε τα παιδιά και να ξέρουν τι θα ζητήσουν και πώς θα προστατευθούν, να ξέρει να χρησιμοποιήσει το προφυλακτικό, παρά να πούμε το ουτοπικό για μένα, ότι ξέρεις τι, δεν θα έχουμε σεξουαλικές επαφές μέχρι, δεν ξέρω και εγώ θα το πω χαριτολογώντας, μέχρι να παντρευτεί, ας πούμε.
0: Μα πώς θα μας εμπιστευτεί ο έφηβος, αν έτσι δεν είναι, για να μας...
1: Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να στρίψουμε το καράβι και να το αλλάξουμε έτσι εύκολα, θα μπορούσε, αλλά απαιτεί όμως χρόνια και προσπάθειες και γενιές να περάσουν για να αλλάξει όλο αυτό. Τουλάχιστον αν προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε τους εφήβους και να προστατευθούν όχι μόνο από τα σεξουαλικά με τα δεδομένα νοσήματα, αλλά μην ξεχνάμε από τις ανεπιθύμητες κυήσεις στην εφηβεία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα.
0: Η εφηβική, ναι, και σε αυτό πρέπει να έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
1: Ευχαρίστω. Αλλά το θέμα είναι λοιπόν ότι η θωράκιση της κοινωνίας είναι αυτή η οποία θα μας δώσει ένα καλύτερο αναπαραγωγικό αύριο. Γιατί με το να πούμε ότι ξέρεις τι, δεν θα έχεις σεξουαλικές επαφές, δεν θα έχεις συναναστροφή με το άλλο φίλο ή με το όποιο φίλο επιλέγει ο καθένας, τέλος πάντων. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Αυτό τους απομακρύνει από κάτι το οποίο τους κάνει να φαίνονται εκτός κοινωνίας σήμερα. Θέλει μια ομαδική και μια οργανωμένη προσπάθεια για να πείσουμε τους έφηβους ότι ξέρεις τι, μη χάνεις την παιδικότητά σου. Έχεις καιρό, τους τα λέω εγώ στο ιατρείο, έχεις καιρό και επαφές να έχεις και τη σεξουαλικότητά σου να διερευνήσεις και τα πάντα. Και χαριτολογώντας σου λέω, θυμίσου ότι θα έρθει μια μέρα που θα προσποιηθείς ότι έχεις πονοκέφαλο για να αποφύγεις το σεξ. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να μην χάνουμε τις ηλικίες.
0: Να μην χάνουμε τις ηλικίες, ναι. Και η σωστή ενημέρωση όμως, η μεδιαφάνεια ενημέρωση από τους ειδικούς. Και οι ειδικοί ποιοι είναι? Είναι ο παιδίατρος, είναι ο γυναικολόγος.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το ότι τα παιδιά σήμερα δεν ενημερώνονται ούτε από τον δάσκαλο, ούτε από τον γονιό, ούτε από βιβλία. Τα παιδιά ενημερώνονται από δύο πηγές. Το ένα είναι από το τηλέφωνο, από τα media, τα social media, και το άλλο είναι από τον εντός εισαγωγικών έμπειρο φίλο ή έμπειρη φίλη.
0: Γιατί αυτός είναι πιο σημαντικός δίπλα τους. Για το κάθε εδώ πιο σημαντικός είναι ο φίλος σου. Αυτό το ξέρουμε.
1: Σωστά.
0: Έχει να κάνει με, με τον διαφορετικό εγκέφαλο του εφήβου και με τον παρορμητισμό του, το να θέλει να δοκιμάσει. Το έχουμε πει αυτό και σε άλλες εκπομπές. Οπότε ο έφηβος δεν ενημερώνεται για την αναπορεγωγική του υγεία από τα κατάλληλα άτομα και από τις κατάλληλες πηγές. Εκεί ερχόμαστε, εκεί είναι το χρέος μας.
1: Και ένα πρόβλημα είναι το ότι ο έφηβος δεν μπορεί να διακρίνει ποια είναι η αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. Ό,τι του βγει στην οθόνη θα το διαβάσει και θα το αφομοιώσει με την ίδια ευκολία, είτε είναι επιστημονικό, είτε είναι από οποιαδήποτε άλλη προέλευση. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν, και εμείς ως Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας το προσπαθούμε αυτό και είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και θα σου πω ακριβώς τι εννοώ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτά τα εργαλεία τα οποία εμείς ως ειδικοί θα περάσουμε στους παιδιάτρους, με στόχο οι παιδίατροι μετά να το περάσουν στους γονείς και οι γονείς στα παιδιά τους. Είναι πολύ όμορφο για μένα και πολύ πιο αποτελεσματικό. Ο καθένας βέβαια έχει τα κριτήρια του και μπορεί να πει ότι όχι, εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά στο γενικό κανόνα είναι πιο αποτελεσματικό όταν ο γονιός ο ίδιος δεν ξέρει να μιλήσει για το παιδί, να μην αποφεύγει τη συζήτηση αυτή, αλλά να του παραπέμπει στις κατάλληλες πηγές. Χαίρομαι, είμαι πολύ χαρούμενος πραγματικά όταν βλέπω ένα γονιό και μου φέρνει το παιδί του στο ιατρείο και μου λέει: «Γιατρέ, εγώ δεν ξέρω να του μιλήσω. Πάρτο και πες του δύο κουβέντες για να προστατευθεί. Εγώ θα κάτσω έξω στο σαλόνι, συζητήστε και πείτε του ό,τι νομίζετε εσείς για να προστατευτεί το παιδί». Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το να δημιουργηθούν αξιόπιστες πηγές, τις οποίες ο ειδικός θα προτείνει, θα συστήσει, μα και ο δάσκαλος, μα και ο καθηγητής στο σχολείο θα πει: «Ξέρεις τι, αν θέλετε κάτι περισσότερες πληροφορίες, βρείτε το εκεί». Και εμείς ως Εταιρεία Ελληνικής και Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας είμαστε σε μια φάση που έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα application, mm-hmm. το οποίο ονομάζεται Sex Ed, mm-hmm. είναι με ένα μοβ φόντο και άσπρα γράμματα, για να το βρείτε στο Play Store ή στο App Store, το οποίο είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά, και μέσα μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι η αντισύλληψη, όπως είναι η προστασία από σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, όπως είναι η λεκτική κακοποίηση, όπως είναι η σωματική κακοποίηση, θέματα ανατομίας, θέματα φυσιολογίας, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θα βοηθήσουν και θα δώσουν πληροφορίες στους εφήβους, οι οποίες ξέρουμε ότι θα είναι αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Φιλοδοξούμε αυτό το project, το Sex Ed, να γίνει ένα εργαλείο και στα χέρια των παιδιάτρων και στα χέρια των καθηγητών, και στόχος μας το άμεσο μέλλον είναι να το αναπτύξουμε και να το κάνουμε ακόμα πιο φιλικό προς το χρήστη.
0: Υπέροχη πρωτοβουλία αυτή, και νομίζω ότι έτσι ο έφηβος θα ενημερώνεται και ο γονιός. Εγώ θα σου μιλήσω και ως παιδίατρος που τα ζω αυτό καθημερινά στην άσκηση της παιδιατρικής, αλλά και ως γονιός. Και εγώ ως γονιός είμαι πιο ήσυχη, αν θες πες το, αν το παιδί μου ενημερώνεται για την αναπαραγωγική του υγεία, για τη σεξουαλική του υγεία, μέσα από μία εφαρμογή, αφού ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε τη τεχνολογία. Αυτό είναι αναπόφευκτο, αυτό που είπες πριν, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα τη ρού, δεν υπάρχει.
1: Μας ξεπερνάει, η εποχή μας έχει ξεπεράσει.
0: Μας έχει ξεπεράσει, οπότε να υπάρχει ένα εργαλείο αξιόπιστο. Το θέμα είναι εμείς πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τον έφηβο να χρησιμοποιήσει για την ενημέρωσή του ένα αξιόπιστο εργαλείο φτιαγμένο από ειδικούς, από ανθρώπους που φροντίζουν την υγεία του και ανθρώπους με γνώση.
1: Εμείς και ως Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, αλλά και ως Πανεπιστήμιο, σε όσα σχολεία πάμε, συστήνουμε να το κατεβάσουν. Είναι ελεύθερο, δεν κοστίζει τίποτα.
0: Sex Ed, έτσι
1: είναι. Το Sex Ed, ναι. Mm. Να το κατεβάσουν στα σχολεία. Ήδη βλέπουμε ότι έχει καλή αποδοχή. Είμαστε ανοιχτοί σε σχόλια και προτάσεις, ότι μπορούμε να βελτιώσουμε, και ρωτάμε και τα ίδια τα παιδιά. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί, τι σας λείπει, τι πληροφορία παραπάνω θα θέλατε. Γιατί οι ερωτήσεις οι οποίες γίνονται στις εκδηλώσεις σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που κάνουμε στα σχολεία είναι πολύ πιο, εντός εισαγωγικών, προχωρημένες από αυτές που ένας γονιός μπορεί να φαντάζεται.
0: Το ξέρω, έχω οργανώσει.
1: Οπότε θα εκπλαγούν πάρα πολλοί γονείς με τις απορίες που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν είναι καλύτερο να τους απαντάμε και να τους θωρακίζουμε με τη σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφορία, παρά να τους αφήνουμε έρμεα στο σε ποια σελίδα μπορεί να τύχει να πέσει ή τι εμπειρία θα είχε ο πιο παλιός, μεγάλος και έμπειρος φίλος.
0: Ναι. Εμείς σαν παιδίατροι βρίσκουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, θα έλεγα, να μιλήσουμε στον έφηβο σαν... όταν έρχεται να μιλήσουμε για την σεξουαλική του υγεία και να μιλήσουμε και για την αντισύλληψη για πρώτη φορά. Όταν έρχονται στο ιατρείο μας για να κάνουμε το εμβόλιο έναντι του HPV, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, στην ηλικία των 9 ετών. Εκεί είναι το πρώτο παράθυρο ευκαιρίας που μιλάμε για τον έφηβο, και είναι κάτι που το βλέπω ότι ο γονιός το θέλει και αισθάνεται έτσι πολύ ανακουφισμένος, που έχει δίπλα του τον γιατρό που γνωρίζει το παιδί του από μικρή ηλικία, για να μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα στο παιδί. Γιατί όλοι οι γονείς γνωρίζουν ότι το παιδί έχει αυτά τα ερεθίσματα από πολλές πηγές.
1: Φυσιολογικά ερεθίσματα.
0: Ναι, Το θέμα είναι ότι η αγωνία του κάθε γονιού, και σου μιλάω και σαν γονιός, είναι αυτή. Πώς θα ενημερωθεί σωστά ο έφηβος για τη σεξουαλική υγεία.
1: Νομίζω ότι ο πρώτος κυματοθράφτης σαφέστατα και είναι ο παιδίατρος, ο οποίος έχει δει, έχει ξαναδεί, γνωρίζει το παιδί από μικρή ηλικία. Το παιδί είναι πιο εξοικειωμένο μαζί του από την πρώτη επίσκεψη που μπορεί να κάνει στο γυναικολόγο εφήβο. Το πλεονέκτημα του γυναικολόγου εφήβου είναι ότι έχει την εξειδικευμένη πληροφορία. Το πλεονέκτημα του παιδιάτρου είναι ότι έχει την εξοικείωση με το παιδί. Άρα λοιπόν η συνεργασία ανάμεσα στους δύο είναι εξαιρετικά σημαντική για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εγώ θυμάμαι όταν εκπαιδευόμουν ένα κομμάτι της εκπαίδευσής μου, της μετεκπαίδευσής μου, το έκανα στο Λονδίνο, στο Πανεπιστημιακό, στο UCL, ήμασταν σε στενότατη συνεργασία με τους παιδιάτρους. Και μάλιστα κάποια από τα sessions που κάναμε εκεί τα κάναμε στο παιδιατρικό νοσοκομείο, στο Great Ormond. Άρα λοιπόν είναι ο φυσικός μας χώρος εμάς οι παιδίατροι και τα παιδιατρικά νοσοκομεία, γιατί εκεί είναι η πρώτη επαφή και το πρώτο κύμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, και εδώ πέρα να προσθέσω, γιατί είμαι μια παιδίατρος που ασχολούμαι πάρα πολύ με την πρόληψη και επενδύω πάρα πολύ στο κομμάτι της πρόληψης, επενδύω συναισθηματικά πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι της πρόληψης, και να πω ότι το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι η πρόληψη ξεκινάει από την ενδομήτρια ζωή. Και εδώ έρχεται σε όλους τους τομείς η πρόληψη. Θες τη διατροφή, θες τον εμβολιασμό. Ξεκινάει όλα ξεκινάνε από την ενδομήτρια ζωή. Ισχύει. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε χέρι-χέρι, γυναικολόγος και παιδίατρος, σε όλα τα θέματα. Είτε είναι η εφηβική γυναικολογία, είτε είναι η έγκυος μητέρα. Που εμείς, αν είναι το πρώτο παιδάκι, δεν θα τη δούμε, θα τη δείτε εσείς οι γυναικολόγοι. Αν είναι όμως το δεύτερο παιδάκι, μας ρωτάνε και εμάς, και είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία και η διεπιστημονική συνεργασία γενικότερα.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό. Υπάρχει αυτό διατυπωμένο, είναι η θεωρία του Μπέκερ, ο οποίος λέει ότι οι περισσότερες από τις παθήσεις πιθανά να ξεκινούν από την ενδομήτρια ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Ή η κατάσταση μέσα στην μήτρα πριν γεννηθεί το έμβριο να προδιαθέτει για παθήσεις στο μέλλον. Όπως για παράδειγμα, εάν έχουμε προβλήματα με το ιόδιο, μπορεί να έχουμε προβλήματα στην νόηση αργότερα. Εάν έχουμε μια ζαχαροδιαβητική έγκυο, μπορεί το παιδί να αποκτήσει προβλήματα μεταβολισμού στην παιδική ή εφηβική ηλικία κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα για τη βιταμίνη D και την προληπτική χορήγηση της βιταμίνης D, ιδίως από το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, για να γλιτώσουμε αλλεργίες ή να γλιτώσουμε πνευμονικά ζητήματα ή καρδιολογικά ζητήματα στην ενήλικη ζωή αυτού του παιδιού όταν θα γεννηθεί. Έτσι λοιπόν, ναι, η πρόληψη ξεκινάει από πολύ νωρίς και μάλλον έχεις δίκιο, ξεκινάει από την ενδομήτρια ζωή.
0: Από την ενδομήτρια ζωή. Οπότε και πριν φτάσουμε στην ενδομήτρια ζωή, αυτή που θα γίνει μέλουσα μαμά θα πρέπει να είναι ενημερωμένη για την υγεία της γενικότερα.
1: Σωστά. Και θα ήθελα να μην ξεχάσουμε το κομμάτι της εφηβικής εγκυμοσύνης, το οποίο με αφορά και με καίει.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα.
1: Μια που
0: να το
1: μιλάμε για εγκυμοσύνη. Δεν είναι μόνο τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, αλλά είναι και τα θέματα της πρόληψης από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Και εκεί αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι μια σωστή, ενημερωμένη και αναλυτική συζήτηση με την έφηβη. Και σήμερα δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν παίρνει κάποιος αντισύλληψη, που υπάρχουν τόσες πολλές εναλλακτικές που ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του, τις προσωπικές του ιδιαιτερότητες και τα προσωπικά του χαρακτηριστικά να βρει ποια μέθοδος ακριβώς του ταιριάζει και έτσι να έχει μια αποτελεσματική προστασία από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Φυσικά.
0: Γιατί στην εφηβική ηλικία μια εγκυμοσύνη, ας το πούμε μια αναπάντεχη εγκυμοσύνη, στην εφηβική ηλικία
1: έχει δραματικά αποτελέσματα, κυρίως στην ψυχολογία, το θέμα το σωματικό, το εάν θα αποφασίσει να διατηρήσει ή να μην διατηρήσει την εγκυμοσύνη, αυτά όλα λύνονται και υπάρχουν οι τρόποι για να τα ξεπεράσουμε και να φτάσουμε σε ένα υγιές αποτέλεσμα. Αλλά το ψυχολογικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι καλύτερα είναι να το αποφύγουμε αυτό.
0: Σωστή.
1: Έτσι λοιπόν υπάρχουν τρόποι αντισύλληψης για τις έφηβες. Ας δούμε το πρόβλημα ή το θέμα, ας μην το χαρακτηρίσω πρόβλημα, να δούμε το θέμα στα μάτια, να το κοιτάξουμε και να πούμε ότι τα παιδιά έχουν σεξουαλική δραστηριότητα. Είχαμε κάνει στο Πανεπιστήμιο παλιότερα μία μελέτη η οποία έλεγε ότι ο μέσος όρος της έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι τα 15,5 χρόνια. Άρα λοιπόν ισχύει. Και αυτό το θέμα είναι διαχρονικό. Παλιότερη μελέτη έλεγε ότι στην Ελλάδα ήταν 33, ένα στους τρεις από τους εφήβους πριν την ηλικία των 18 ετών είχε ολοκληρωμένες επαφές. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που έρχεται από πολύ παλιότερα, σήμερα όσο πάει γίνεται και πιο έντονο, αυτό που είπαμε για τη σεξουαλικοποίηση, και ας το δούμε το πρόβλημα ως ένα υπαρκτό πρόβλημα και όχι ως φάντασμα, και να το αντιμετωπίσουμε ευθέως. Χρειαζόμαστε αντισύλληψη για τα παιδιά αυτά και υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι ανάλογα με το τι μπορούμε να συνδυάσουμε και ποια άλλα επιπλέον ωφέλη από κάθε μέθοδο, αν θα χρησιμοποιήσει αντισυλληπτικό, αν θα χρησιμοποιήσει ενδομήτριο σπήραμα, σπιράλ δηλαδή, ή πολλές άλλες εναλλακτικές τις οποίες έχουμε. Όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει παράλληλα να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά ότι απαραίτητος σε κάθε επαφή, για όλη τη διάρκεια της επαφής, πρέπει να χρησιμοποιούν παράλληλα και το προφυλακτικό, ούτως ώστε να έχουμε κάποια προστασία, όχι 100% αλλά κάποιου είδους προστασία από σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, και να κάνουμε αυτό το οποίο ονομάζεται το Ολλανδικό σχήμα, είναι αυτό, το ότι χρησιμοποιούμε προφυλακτικό για τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα και κάποια άλλη μέθοδο παράλληλα για την αντιμετώπιση του κινδύνου της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, και έτσι θα καταφέρουμε να προφυλάξουμε τα παιδιά αυτά όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Επιφυλασσόμαστε τώρα είτε τηλεφωνικά σε επόμενη εκπομπή και ξεκινάμε και μαζί και project ενημέρωση. Τώρα στα σχολεία παντού. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι στους καταστατικούς σκοπούς και της εταιρείας της παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας
0: η πρόληψη
1: για την σωστή αναπαραγωγική υγεία των εφήβων.
0: Παναγιώτη Χριστόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Ήταν ο Παναγιώτης Χριστόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, μαζί μας. Μας έλυσε κάποιες από τις απορίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές, και ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε. Εγώ, η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, κάνουμε κάθε εκπομπή την Κυριακή με 12 με 1 στο Focus FM, ο άνθρωπος στο επίκεντρο, με το Θανάση τον Ελευθεράκη. Σήμερα ο συνάδελφος ο Ιρλάν δεν είναι μαζί μας.
1: Θα χρειαστεί να με καλέσετε και άλλη φορά. Λέω από τώρα ότι θα δεχτώ με την ίδια χαρά και ακόμα μεγαλύτερη την πρόσκληση να είμαι και πάλι
0: μαζί
1: σας.
0: Δική μας η χαρά, γιατί βοήθησες πάρα πολύ και εμένα ως παιδίατρο, αλλά και τους ακροατές μας, και κάνουμε το κάθε τι για να βοηθήσουμε τον καθένα από εμάς στο κομμάτι της πρόληψης, σε όλους τους τομείς της υγείας.
1: Δυστυχώς ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα όταν έχεις καλή παρέα.
0: Έτσι, ναι.
1: Αλλά δεσμεύομαι ότι οποτεδήποτε και κάθε φορά που θα θέλετε να συζητήσουμε κάτι θα είμαι κοντά σας, γιατί πραγματικά το ευχαριστήθηκα.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο Κυριακή στους ακροατές μας. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή 12 με 1 με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης της Αράμκο. Η Τεχεράνη στο μεταξύ παρουσίασε μια ιδιαίτερα σκληρή λίστα απαιτήσεων για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες το Πεντάγωνο πιέζει την αμυντική βιομηχανία να επιταχύνει δραστικά την παραγωγή πυρομαχικών. Σε εξέλιξη σήμερα το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται σε λιμάνια και κτέλ. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας βρίσκεται στην δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη δυνατότητα των πολιτών της να κάνουν έστω και μία εβδομάδα διακοπών. Περισσότερο από το 83% των διανυκτερεύσεων στα ελληνικά καταλήματα προέρχεται από επισκέπτες του εξωτερικού, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Την απαγόρευση της κολύμβησης κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας σε τμήμα της περιοχής Αρδάνη στην Κάρπαθο προχώρησε το λιμεναρχείο μετά τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται για πυρομαχικά. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 σήμερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Χαλκιδική. Οριοθετήθηκε νωρίτερα πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυργαδίκια. Από αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για την χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οικοσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Σφοδρές αντιδράσεις για το νέο όχι του Αρείου Πάγου στην ανάσυρση του σκανδαλού των υποκλοπών από το αρχείο. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εξέλιξη που ενισχύει την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο που έχει καταχωνιαστεί είναι τουλάχιστον εξοργιστική. Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου συνεχίζεται με την αγκαστή συνεργασία της κυβέρνησης και του Αρείου Πάγου, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πούντα της Πάρου, όπου χθες το απόγευμα έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγοράκι, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα της επιχείρησης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 39 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, από 25 έως 39 βαθμούς στην κεντρική και νότια χώρα, 22 με 40 στην δυτική Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τώρα η εκπομπή Κοντά στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε μπαίνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1-4.
13: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
14: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
15: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Καθημερινά 1 με 4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Τσούκαλη.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα.
15: Τι κάνετε, πώς είστε?
16: Παλεύουμε σε μια κοινωνία η οποία σε μεγάλο ποσοστό λειτουργεί με ηθική σιλικόνη, σε μια κοινωνία εγκληματικότητος.
15: Μια και αναφέρατε τώρα τη λέξη εγκληματικότητα, θέλω να συζητήσουμε για την εγκληματικότητα. Γιατί καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια κάποιες ειδήσεις. Ακούσαμε στην Καλαμάτα ότι ο άλλος με 45 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του. Ακούσαμε ότι υπάρχει γενικά ενδοοικογενειακή βία. Βλέπουμε ότι οι νέοι κύριε Τσούκαλη, τα μαχαίρια τα έχουν για πλάκα. Γίνεται κακός χαμός. Τι συμβαίνει?
16: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε, σήμερα ζούμε και το δράμα στην Καλυθέα που ένα 17χρονο παιδί έφυγε από την επιθετικότητα κάποιων συνομήλικων. Συνελήφθη ο δράστης, αλλά τι να κάνουμε, το κακό είναι ότι το παιδί έφυγε. Δυστυχώς τα παιδιά για τα οποία φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτό το επαναλαμβάνω, ναι, τα παιδιά είναι και αυτά εντός εισαγωγικών θύματα δικά μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να σκύψουμε όλοι, πολιτεία, κοινωνία, οι δήμονες, να δώσουμε λύση, γιατί αυτή η ποσόστοση εγκληματικότητος, ειδικά στην νεολαία, δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στην Ελλάδα του 2026 των 11 εκατομμυρίων, στην Ελλάδα του πολιτισμού. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως και η κοινωνία, οι πολίτες, να ενεργοποιηθούμε, να πυροδοτήσουμε την ενσυναίσθηση, την οποία την έχουμε σε χειμέρι ανάρκη. Ζούμε στον καναπέ, όταν δεν μας αγγίζει το πρόβλημα δεν δίνουμε σημασία και όταν αφουγκραστούμε κάτι ή δούμε κάτι περίεργο δεν γινόμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ και να γίνουμε ενεργοί πολίτες.
15: Κύριε Τσούκαλη, είναι πάρα πολύ σημαντική η λέξη ενσυναίσθηση, γιατί καλός ή κακός πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να προσπαθούμε καθημερινά στις νέες γενιές να προσθέτουμε έτσι, να σπέρνουμε, θα πω, στο μυαλό τους έτσι κάποια θετικά ερεθίσματα για να μπορούν και αυτοί να καταλάβουν ότι αυτές οι επιλογές δεν οδηγούν σε μια ευτυχισμένη ζωή. Και θεωρώ ότι ούτε στα σχολεία, ούτε στα γυμνάσια, ούτε στα λύκια ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Θα έπρεπε λίγο να επενδύσουμε στην παιδεία.
16: Βεβαίως και η παιδεία, αλλά εγώ επιμένω και η οικογένεια. Διότι εάν θέλεις να δεις ένα παιδί, πρέπει να δεις την οικογένεια. Και σίγουρα τα παιδιά, ό,τι πρότυπο πάρουν πρώτα από τους γονείς, αυτό θα αναδείξουν στην πορεία της ζωής τους. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν αρκεί εσείς οι δημοσιογράφοι που πολύ σωστά πράτετε να αναδεικνύετε τα θέματα και εμείς να τα σχολιάζουμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σήμερα μας αναθέτουν πελάτες, γονείς εντολής να επιτηρήσουμε παιδιά. Και ακούμε να λένε όχι που θα πάμε να φλερτάρουμε, όχι που θα πάμε να παίξουμε, που θα πάμε να παίξουμε ξύλο. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ναι. Με πήρε συνεργάτες μου και μου λέει αυτό το πράγμα. Δεύτερο περιστατικό. Να είναι μια παρέα 10 παιδιών, μια κοπέλα κάνοντας χρήση ουσιών και σε συνδυασμό με το αλκοόλ να έχει λιποθυμήσει και η παρέα της να μην δίνει καμία σημασία. Με πήραν οι συνεργάτες μου και λέω ειδοποιούμε τους γονείς, πάρτε το ΕΚΑΒ να την πάμε στο νοσοκομείο. Εάν δεν την πηγαίναμε στο νοσοκομείο, η κοπέλα δεν θα είχε σωθεί. Και η παρέα της δεν έδινε καμία μα καμία απολύτως σημασία. Αυτά τα πράγματα...
15: χάθηκε και μια ζωή με αυτόν τον τρόπο τώρα. Εδώ, φέτος, χάθηκε.
16: Δυστυχώς χάνονται ζωές. Δυστυχώς η νεολαία μας βαδίζει, όχι όλοι, ευτυχώς, ένα ποσοστό, βαδίζει σε δρόμους που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούν.
15: Ναι, θα σας διακόψω, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Αυτό πολύ σωστό για τους γονείς που λέτε, και συνήθως υπάρχει και αυτή η έκφραση του λαού που λέει πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Αλλά, γιατί μιλήσατε και για πρότυπα. Ναι. Θα σας πάω εγώ σε μια κουλτούρα που υπάρχει στις νέες γενιές, την τραπ κουλτούρα. Ωραία, είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιοι τραγουδιστές, κάποιοι τράπερς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους. Αυτοί όμως οι άνθρωποι με τους στίχους τους προβάλλουν τη βία, τα ναρκωτικά.
16: Αν αναλύσετε, έτυχε να είμαι σε μια εκπομπή με τη Ζήνα την Κουτσελίνη στη βραδινή της εκπομπή. Ναι. Και ήταν δύο παιδιά. Σου λέω, παιδιά, γνωρίζετε, λέω, ότι δεν θέλω να θίξω εσάς προς Θεού, παρότι γνώριζα και για εκείνους κάποιες λεπτομέρειες, ότι πολλά από τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με αυτή τη μουσική, η οποία προβάλλει τη βία, το σεξ, το χρήμα, τον πλούτο, τον υλικό πλούτο, ναι, όχι τον ψυχικό, και τις ουσίες. Μου λέει ο ένας αφελέστατα, ναι, και εγώ, λέει, έχω κάνει ουσίες και κάνω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν αποθρασινθεί. Έφυγε αυτή η λεβεντιά, έφυγε αυτό το φλερτ. Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλο ποσοστό η νεολαία δεν φλερτάρει.
15: Ναι, ωραία, θα πάμε στο φλερτ. Απλά, συγγνώμη που σας ξαναδιακόπτω.
16: Είναι σημαντικό, ξέρω.
15: Είναι σημαντικό το φλερτ, αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η μόδα, θα το ονομάσω μόδα. Αυτή η μόδα πλέον περνάει στα παιδιά. Το ότι αυτή είναι η ελληνική κουλτούρα και αυτές είναι οι επιλογές. Είναι αυτά τα λάθος πρότυπα. Πώς μπορούμε, κύριε Τσουκάλη, σας παρακαλώ, πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω.
16: Σας είπα, πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα. Αυτή η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κάναμε δύσκολη εμείς και πρέπει να σκύψουμε όλοι, η κοινωνία, η πολιτεία, η δική, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν λύνεται έτσι εύκολα μια τόσο δύσκολη εξίσωση.
15: Δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια νομοθεσία. Μια νομοθεσία πάνω σε αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση.
16: Η νομοθεσία ήδη αυτή τη στιγμή φερειπίνει για το διαδίκτυο, που είναι σημαντικό για τα μικρά παιδιά, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά μια δύσκολη εξίσωση δεν μπορεί να λυθεί έτσι με ευχολόγια και με κουβέντες στο αέρα. Πρέπει να σκύψουμε όλοι κάτω, να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, την νεολαία μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εγώ δεν σας κρύβω, επειδή ζω μέσα σε αυτή τη δουλειά, που βλέπω τα πράγματα λίγο πιο κοντά, ανησυχώ πάρα πολύ που θα μεγαλώσουν τα εγγόνια μας.
15: Ναι. Απλά, καλός ή κακός, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό τώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια βίντεο κλιπ στα οποία εμφανίζουν ναρκωτικά, εμφανίζουν όπλα και όλα αυτά που εμφανίζουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ας με κατακρίνουν, κύριε Τσούκαλη, εμένα ας με σταυρώσουν, δεν έχω πρόβλημα, γιατί αντιδράει ο κόσμος σε αυτά που λέω. Αλλά το λογικό είναι ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί. Δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτό. Δηλαδή, εμένα το SURU, συγγνώμη, εμένα το SURU μου ρίχνει πρόστιμο, επειδή λέω ο γάιδαρος για ένα πρόσωπο και καλά κάνει. Ωραία, αφού το θεωρεί βρισιά αυτό το πράγμα, και παράλληλα βλέπουμε να κυκλοφορούν τέτοιες εικόνες και κανένας να μην κάνει τίποτα.
16: Πρέπει, γι' αυτό σας είπα, πρέπει να σκύψουν όλοι. Πρωτίστως η κοινωνία και η πολιτεία. Πρωτίστως.
15: Και στην τηλεόραση, γι' αυτό είπα το Σιούρι, και στην τηλεόραση κυκλοφορούν αυτές τις εικόνες.
16: Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί στην ηλικία των 16 χρόνων, από στατιστικές περίπου, βλέπει μέχρι τα 16 του γύρω στις 15.000 σκηνές βίας. Διότι σκηνή βίας είναι και η λεκτική βία, σκηνή βία είναι και το χαστούκι, σκηνή βία είναι και όταν κάποιον τον σπρώξουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές οι σκηνές βίας που βλέπουν τα παιδιά γίνονται ανεξίτηλο τατουάζ και προσομοιάζουν στην κανονικότητα πλέον.
15: Επειδή είστε πραγματικά ένας διανοούμενος άνθρωπος και σας σέβομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή για μένα να συζητάμε στον αέρα. Θέλω να σας πω ότι διακρίνω και σε πάρα πολλές οικογένειες έξω στα μαγαζιά. Πάω, ας πούμε, τυχαίνει να βρεθώ σε μια ταβέρνα. Παράδειγμα φέρνω. Βλέπω δίπλα μια οικογένεια η οποία έχει ένα παιδί περίπου 4 χρονών, το έχουν δώσει ένα κινητό, το έχουν αφήσει εκεί πέρα να απασχολείται με την οθόνη, χωρίς όμως να ελέγχουν το τι βλέπει σε αυτή την οθόνη.
16: Ακριβώς.
15: Και αυτό είναι νομίζουν ένα βασικό πρόβλημα.
16: Νομίζουν ότι το έχουν υπό έλεγχο, ενώ στην ουσία το έχουν αφήσει ελεύθερο να ελέγχει όλο το μαύρο διαδίκτυο. Και τα παιδιά σήμερα παίζουν το διαδίκτυο στα δάχτυλά τους.
15: Και από πολύ μικρή ηλικία.
16: Από πολύ μικρή ηλικία, βεβαίως.
15: Μια έρευνα έχει δείξει πλέον ότι ένας νέος άνθρωπος από 18 και πάνω ήταν η έρευνα, από 18 μέχρι 25 είναι περίπου 8 με 9 ώρες στο κινητό του, κύριε Τσούκα, είναι φοβερό. Βέβαια. 8 βέβαια. Με 9 ώρες καθημερινά στην οθόνη.
16: Αντιστρόφως ανάλογα πέφτει σε τέλμα ο εγκέφαλος. Αν ζητήσετε αυτή τη στιγμή από πολλά νέα παιδιά αυτή τη στιγμή να κάνουν ένα πολλαπλασιασμό, μία διαίρεση, μία πρόσθεση, μία αφαίρεση, θα δυσκολευτούν, διότι έχουν μάθει να ανοίγουν το κινητό και να κάνουν

0: βλέπεις καθημερινά γρήγορα πολλά βίντεο. Φέρνω τώρα έτσι ένα παράδειγμα για το ακροατήριο να το καταλάβει. Βλέπεις συνεχόμενα βίντεο. Μικρά βίντεο. Υπερπληροφόρηση. Διαφορετικά πλάνα. Μετά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και ξέρετε, αναφέροντας τη λέξη ψυχολόγος, θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι επειδή ο γονιός απαραίτητα δεν είναι παιδαγωγός, μπορεί να κάνει τα λάθη του, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο γονιός ότι δεν είναι κακό να καταφύγει σε κάποιον ειδικό. Δηλαδή κάτι που δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί να πάρει τη γνώμη ενός ψυχολόγου, ενός οικογενειακού συμβούλου, για να μπορέσει να λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα, και το έχω πει πολλές φορές, τη λέξη SOS σε ό,τι αφορά την νεολαία μας ειδικά.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, μιας και αναφέρετε όμως τους γονείς και μιας και αναφέρετε τους ψυχολόγους και όλα αυτά. Κύριε Τσούκαλη, αλήθεια, επειδή θεωρώ ότι αυτές οι λάθος συμπεριφορές, θα τις ονομάσω έτσι ευγενικά, οι λάθος συμπεριφορές που συναντάμε σε όλη αυτή την εγκληματικότητα, προέρχονται από την, από την αντίληψη που δεν υπάρχει. Και θεωρώ ότι και μεγάλοι άνθρωποι, όχι μόνο νέοι, δεν έχουν πλέον αντίληψη στην Ελλάδα και δεν μπορούν να κατανοήσουν το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Εσείς πώς το δικαιολογείτε αυτό?
1: Γιατί είμαστε μια κοινωνία που σε μεγάλο ποσοστό είμαστε στο τέλμα, είμαστε στον καναπέ, δεν πυροδοτούμε τη λέξη ενσυναίσθηση, δεν πυροδοτούμε τη λέξη φιλότιμο, διότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται και το φιλότιμο, και ζούμε σε ένα κλουβί δικό μας, το οποίο όταν δεν μας αγγίζει ένα πρόβλημα που μπορεί να δούμε στην τηλεόραση, που μπορεί να δούμε, να ακούσουμε στο ράδιο, είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι, πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν η φωτιά είναι στο διπλανό σπίτι, μπορεί να έρθει και στο δικό μας σπίτι.
0: Και μόνο τότε αντιδράει ο Έλληνας, όταν χτυπήσει το πρόβλημα τη δική του πόρτα.
1: Ναι, αλλά τότε είναι αργά και πολλές φορές δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Τι εννοείται δεν λύνεται το πρόβλημα?
1: Όταν πλέον έχει προχωρήσει η ασθένεια, δεν λύνεται με μια ασπιρίνη, αλλά καμιά φορά και με αντιβίωση. Πρέπει να προλάβουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει η κοινωνία μας, που έχει η νεολαία μας. Βλέπουμε φερρυπίνη γυναικοκτονίες, ακούμε φασαρίες σε ένα διπλανό σπίτι. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια ούτε ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία να κάνουμε. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια να ενημερώσουμε τους οικείους της κοπέλας που δέχεται αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις επιθετικές εκ μέρους του συζύγου.
0: Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί φοβάται ο κόσμος να πάρει θέση?
1: Γιατί δυστυχώς είπαμε αυτό, είμαστε μια κοινωνία εν υπνώση σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε χάσει τη δεξαμενή της ενσυναίσθησης. Και μια κοινωνία χωρίς ενσυναίσθηση δεν μπορεί να πάρει μπροστά.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι χάθηκε η ενσυναίσθηση? Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχω μια δικαιολογία γι' αυτό, αλλά θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη.
1: Υπάρχουν, ξέρετε, δεν θέλω να δώσω συμβουλές. Προτιμώ οι συμβουλές αυτές να είναι από ειδήμονες, από ψυχιάτρους, ψυχολόγους. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω από το δικό μου μετερίζει της έρευνας, καταλαβαίνω ότι ζούμε στο «Ωχ, δεν βαριέσαι, δεν μ' αγγίζει εμένα, γιατί να μπλέξω». Όχι, πρέπει να μπλέξουμε, πρέπει να ταλαιπωρηθούμε για να σώσουμε την κοινωνία, γιατί μέσα στην κοινωνία, στο σύνολο της κοινωνίας, είναι και τα δικά μας παιδιά και τα δικά μας ανήψια και τα δικά μας βαφτιστήρια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικός μας αυτός ο ρόλος, δεν είναι δικιά μας αυτή η δουλειά.
1: Δεν είναι απαραίτητα δικός μας, αλλά πρέπει να είμαστε και εμείς μέρος της εξίσωσης.
0: Να είμαστε μέρος της εξίσωσης, να μην κάνουμε όμως τη δουλειά της αστυνομίας, κύριε Τσούκαλη.
1: Όχι, συμφωνώ, αλλά να ειδοποιούμε την αστυνομία όμως.
0: Θα έρθει όμως η αστυνομία, ρωτάνε οι ακροατές, θα έρθει η αστυνομία.
1: Ακούστε με, επειδή είμαι χρόνια κοντά στην αστυνομία,
0: ναι.
1: Είμαι επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Ο αστυνομικός ποιος είναι? Δεν είναι ούτε ο γιος του βιομήχανου, ούτε του τραπεζίτη, είναι τα δικά μας παιδιά. Πρέπει λοιπόν την αστυνομία να την αγκαλιάσουμε και σας πληροφορώ ότι η αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρομερά άλματα. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να με ρωτήσετε, η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Η ελληνική αστυνομία ζει σαν F-35, έχει απογειωθεί. Πρέπει όμως να τη βοηθήσουμε και να την αγκαλιάσουμε κι εμείς.
0: Τι εννοείται έχει απογειωθεί? Γιατί ο κύριος Τσούκαλη
1: έχει απογειωθεί σε επιτυχίες.
0: Σε επιτυχίες. Εγώ θέλω πάντα να λέω την άποψή μου, έτσι. Δεν θέλω να το πάρει σε προσωπικό επίπεδο αυτό που θα πω.
1: Έχει απογειωθεί πέρυσι τέτοιο καιρό.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει απογειωθεί. Έχει προσγειωθεί η αστυνομία και πλέον.
1: Όχι. Θα διαφωνήσουμε πλήρως και θα σας πω κάτι.
0: Τι?
1: Πέρυσι τέτοιο καιρό, αν θυμάστε, στο Ηράκλειο της Κρήτης, είχα συνεργαστεί με το ελληνικό FBI. Και συνελήφθη η εγκληματική ομάδα από 6 άτομα με τις αρχαιότητες. Ο ένας εξ αυτών οπλοφορούσε, μάλιστα μπήκε σε κίνδυνο και η ζωή του συνεργάτη μου και των αστυνομικών.
0: Ναι.
1: Αν δούμε τον τελευταίο καιρό,

0: Οι επιτυχίες είναι η μία πίσω από την άλλη. Όμως η αστυνομία πώς δουλεύει? Δουλεύει με πληροφορίες. Δεν είναι ρουφιανιά να καταγγείλουμε στις αρχές κάποιες παραβατικές συμπεριφορές που πέφτουν στην αντίληψή μας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να φύγουμε από αυτή την αντίληψη ότι τι θα γίνουμε εμείς, ρουφιάνοι? Όχι, δεν είναι ρουφιάνια, το επαναλαμβάνω. Και επαναλαμβάνω, σας το λέω επειδή συνεργάζομαι και στο εξωτερικό,
1: ναι,
0: η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή κάνει πραγματικά καταπληκτικές...
1: Ωραία, μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Τσούκαλη?
0: Ναι.
1: Είναι μια ερώτηση. Δηλαδή, βλέπω κάποια περιστατικά και βλέπω ότι σε κάποια τμήματα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ο άλλος ήταν για πλαστογραφία, είχε ανοιχτή υπόθεση για πλαστογραφία και ήταν στην υπηρεσία του κανονικά. Και βλέπω ότι πάρα πολλές φορές αστυνομικοί, ενώ κάνουν κάτι παράνομο, μετά δεν ξυλώνονται από τη θέση τους και βγαίνουν απλά σε διαθεσιμότητα. Και ξέρουμε όλοι σε αυτή την κοινωνία, ένα λεπτό λίγο να σας ρωτήσω αυτό που θέλω. Ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Υπάρχει κάποια καταπολέμηση προς αυτό το φαινόμενο?
0: Υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια η αστυνομία έχει θεσπίσει των εσωτερικών υποθέσεων. Και η αστυνομία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Λοιπόν, το εσωτερικό υποθέσεων δουλεύει πάρα πολύ καλά και βέβαια είναι θέμα πιο πολύ της δικαιοσύνης και όχι της αστυνομίας το να φύγει κάποιος από τη θέση του, κάποιος επίορκος. Νομίζω ότι η ίδια η αστυνομία προσπαθεί όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην αξιοπιστία της αστυνομίας να τους βγάλει από τους κόλπους της. Όμως σας το λέω και πάλι, πιστέψτε με και δεν το λέω έτσι, τυχαία, η ελληνική αστυνομία, επειδή μιλάω και με το εξωτερικό, αυτή τη στιγμή το 99,9% κάνει καταπληκτική δουλειά. Αν υπάρχει κάποιος επίορκος, να τον καταγγείλουμε και να είστε πρώτος.
1: Βέβαια. Απλά εγώ είμαι εκπρόσωπος των ακροατών, κύριε Τσούκαλη. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, για ποιο λόγο, ενώ γνωρίζουν όλοι ότι στο Τετροπόταμο εδώ στη Θεσσαλονίκη πουλάνε ναρκωτικά, οι αστυνομικοί κάνουν βόλτες και δεν πάνε να συλλάβουν τον κόσμο που πουλάει ναρκωτικά?
0: Ναι, ξέρετε, να σας πω κάτι. Δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε μια κουβέντα. Η αστυνομία δεν έχει απεριόριστη δύναμη. Πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε με τις καταγγελίες μας και να το κάνουμε.
1: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Τσούκαλη, πρέπει να πάρει ένας Έλληνας πολίτης τώρα το ρίσκο να μπλέξει με αυτά εδώ πέρα, αυτές τις συμμορίες? Είναι λογικό να φοβάται ένας Έλληνας πολίτης να πάει να καταγγείλει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και αστυνομία? Δηλαδή, εντάξει.
0: Έστω και ανώνυμα, έχουν πάρει πρωτοβουλίες, αλλά σας λέω και πάλι, η εγκληματικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό και πολλές φορές πολλά τμήματα δεν είναι πλήρως επαντρωμένα. Δηλαδή πρέπει να δούμε και να μπούμε και στα παπούτσια των αστυνομικών.
1: Άρα υπάρχει υποστελέχωση στην αστυνομία?
0: Υπάρχει υποστελέχωση, αυτό δεν το αρνείται κανείς. Ναι. Και η ίδια αστυνομία το παραδέχεται.
1: Ισχύει αυτό, γιατί εγώ γνωρίζω τώρα εδώ σε κάτι χωριά στην επαρχία της Θεσσαλονίκης, όπου σε περίπου 12 με 13 χωριά υπάρχει ένα περιπολικό. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό?
0: Υπάρχει υποστελέχωση. Αυτό σας λέω είναι κάτι το οποίο το ξέρει και η αστυνομία και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και εδώ χρειάζεται και η συνδρομή της πληροφορίας από τον Έλληνα πολίτη. Πρέπει να μπούμε στην εξίσωση όλης της κοινωνίας για να λύσουμε τα προβλήματα.
1: Ωραία, πάμε λίγο και στο ηλεκτρονικό έγκλημα, γιατί βλέπω τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές απάτες. Στέλνουν κάτι μηνύματα που λένε βγάλ τα χρυσαφικά σου στο μπαλκόνι ή που λένε στείλ τους κωδικούς της τράπεζας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω σαν νέος άνθρωπος ότι αυτό εδώ πέρα είναι μια απάτη. Αλλά υπάρχουν και ηλικιωμένοι που δεν τα πάνε τόσο καλά με την τεχνολογία και πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Πώς θα μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους?
0: Θα πρέπει να τους προστατεύσει πάνω απ' όλα η ίδια η οικογένεια, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ανήψια τους. Όταν βλέπουν κάποιον ο οποίος έχει προβλήματα υγείας, έχει δάνεια, βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ελέγξει τέτοιες καταστάσεις, θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο οι οικογένειες. Δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο τεράστια ποσά στο σπίτι να τα διαχειρίζεται. Δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος έχει προβλήματα άνοιας, για παράδειγμα, κοσμήματα μεγάλης αξίας. Επομένως, πρέπει να υπάρχει συνεχή ενημέρωση, αλλά να υπάρχει και προστασία από το οικείο περιβάλλον.
1: Και αν δεν έχει οικογένεια αυτός ο ηλικιωμένος, τι γίνεται?
0: Αν δεν έχει
1: είναι άξιος της μοίρας του δηλαδή μετά?
0: Αν δεν έχει οικογένεια, θα πρέπει η πολιτεία όσο μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να το προστατεύσει. Αλλά και αν δεν έχει οικογένεια και θέλει να έχει τα χρυσά και τα λεφτά στο σπίτι του, τι να κάνει η πολιτεία? Να μπει μέσα και να του πει πήγαινε να τα βάλει στην τράπεζα?
1: Α, θα φταίει ο ηλικιωμένος δηλαδή, άμα έχει τα χρυσά και τα λεφτά? Δεν θα φταίνει οι κλέφτες. Κανονικά πρέπει να ελέγξουμε τους κλέφτες και τους απατεώνες και να υπάρχει μια σωστή καταπολέμηση.
0: Συμφωνώ και γίνεται καθημερινά, γίνονται συλλήψεις. Αν δείτε τη στατιστική, θα διαπιστώσετε ότι κάθε μέρα σχεδόν υπάρχουν συλλήψεις από τέτοιους απατεώνες.
1: Κατανοητό. Θεωρείτε ότι με τις φυλακές ο σοφρονισμός βαδίζει προς ένα σωστό μονοπάτι? Γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι, ας πούμε, στα σχολεία, στις φυλακές, και λένε ότι, Γρηγόρη, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν ναρκωτικά, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις απερίγραπτες. Μπαίνει ένα νέο παιδί και αντί για να το βοηθήσουμε να βγει καλύτερο έξω στην κοινωνία, βγαίνει χειρότερο.
0: Βγαίνει με δοκτορά.
1: Ναι, βγαίνει με πτυχίο εγκληματικότητας.
0: Λοιπόν, έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζουμε όλοι. Εγκληματικές οργανώσεις κατευθύνονται πολλές φορές μέσα από τη φυλακή. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, νομίζω, και το ξέρουμε. Ότι τα νήματα τα κινούν κάποιοι μαφιόζοι μέσα από τις φυλακές. Έχω κάνει λοιπόν μία πρόταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές, σε διάφορες εκπομπές, σε δελτία ειδήσεων. Ακυρωτικά συχνοτήτων. Κάθε τρεις και λίγο γίνονται έλεγχοι και βλέπουμε ότι έχουν κινητά τηλέφωνα και επικοινωνούν με τους εξωτερικούς συνεργάτες τους όλοι οι εγκληματίες,
1: ναι,
0: και φτάνουν στο σημείο να παραγγέλνουν δολοφονίες, κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών.
1: Μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση σύντομη και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Το κινητό πώς το βρήκε αυτός μέσα στη φυλακή?
0: Γιατί δυστυχώς κάποιοι επίορκοι του δίνουν τη δυνατότητα να το περάσει μέσα. Κάποιοι επίορκοι υπάλληλοι.
1: Κάποιοι επίορκοι, δηλαδή, ένα λεπτό, οι επίορκοι επιτρέπουν να περνάνε και ναρκωτικά? Γιατί και ναρκωτικά υπάρχουν στις φυλακές. Πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά μέσα στις φυλακές?
0: Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι, αλλά έχουν συλληφθεί και επίορκοι πολλές φορές.
1: Μόνο επίορκοι αστυνομικοί δεν περνάνε, δηλαδή κάτι οι φρουροί? Γιατί εγώ ξέρω ότι και φρουροί και αστυνομικοί εμπλέκονται.
0: Για φρουρούς των φυλακών μιλάμε.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξυλωθούν από εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει αυτός ο έλεγχος, γιατί πραγματικά δεν το λέω τώρα με κάποιο σκοπό. Κυκλοφορούν πάρα πολλά ναρκωτικά στις φυλακές.
0: Έχουν συλληφθεί κατ' επανάληψη μέσα στις φυλακές φυλακισμένοι να έχουν κινητά τηλέφωνα, ουσίες και να λειτουργούν σαν να είναι στην ελεύθερη ζωή.
1: Στον Κορυδαλό βρήκανε και όπλο. Στον Κορυδαλό βρήκανε ένα όπλο στις τουαλέτες.
0: Μα έχει γίνει και φωνικό πρόσφατα, δεν έγινε και φωνικό που ξέρουμε σκοτώθηκε κάποιος στο φρουραρχείο εκεί πέρα.
1: Ανεξέλεγκτη δηλαδή η κατάσταση.
0: Ναι, δεν θέλω, ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Ένα περιστατικό, 2, 3, 5, δεν θα με κάνουν να μηδενίσω όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται, τους δεσμοφύλακες, τους αστυνομικούς.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι ίσως κάτι που θα με βρείτε αντίθετο. Όμως τα ακυρωτικά συχνοτήτων δεν θα στήχιζαν παραπάνω από 30-40 χιλιάδες ευρώ, 50 χιλιάδες ευρώ για όλες τις φυλακές. Διότι αμέσως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν κινητά, αφού δεν θα είχαν σήμα γιατί να τα έχουν. Όμως κάποια συμφέροντα, δεν ξέρω πια, δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω, δεν το αφήνουν αυτό το πράγμα να τρέξει. Κάποτε που ήμουνα σε μια εκπομπή και το έθεσα, μου είπε κάποιος συνδικαλιστής, μου λέει, και πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας? Όπως την κάνατε παλιά, του απάντησα με τους ασυρμάτους.
1: Ναι, απλά το θέμα το σοβαρό είναι το ότι ένα παιδί μπαίνει στη φυλακή, δηλαδή σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, για να γίνει καλύτερος, για να μετανιώσει και για να βγει καλύτερος στην κοινωνία. Και αυτό που είπαμε και πριν, τελικά βγαίνει, να το πω απλά και λαϊκά, χρήστης, βγαίνει τοξικομανής, βγαίνει και με 10 εγκληματίες φίλους που μαζί όταν βγουν θα ξανακάνουν τα ίδια.
0: Βγαίνει με, σας είπα, με πτυχίο.
1: Αυτό πώς θα τα αλλάξουμε, κύριε Τσούκαλη, γιατί εδώ πέρα η κατάσταση...
0: Σας είπα, ξέρετε...
1: Για την εγκληματικότητα το λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι θέματα, επαναλαμβάνω, που πρέπει να σκύψουμε πολιτεία, κοινωνία και ειδικοί να βρούμε τις λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν βγαίνουν, δεν βρίσκονται σε μια συνέντευξη από έναν ερευνητή.
1: Βέβαια.
0: Βρίσκονται όταν γίνουν επιτροπές για να βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες στο κάδρο και να δούμε ποιες είναι αυτές οι οποίες θα λύσουν το χ, το ψ, τον ωμέγα άγνωστο. Είναι μια εξίσωση με πολλούς άγνωστους και πρέπει να τους βρούμε όλους.
1: Κατανοητό και συμφωνώ. Συζήτηση κάνουμε, έτσι. Δεν ζητάω από εσάς τώρα τις λύσεις. Απλά κάνω μια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Μήπως έχετε και εσείς κάποια, έτσι, έχετε σκεφτεί και εσείς κάποια λύση? Γιατί και εγώ ψάχνω να βρω τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω μιλήσει και με ειδικό φρουρό, ποιος μου λέει, περνάνε απ' έξω με κάτι σφεντώνες, λέει, και πετάνε τα πράγματα.
0: Και αυτό, ναι.
1: Και κανένας δεν τους ελέγχει, ναι, και με ντρόν και με περιστέρια, λοιπόν, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος.
0: Ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που γεννήθηκε η λέξη πρόβλημα, γεννήθηκε αυτόματα και η λέξη λύση. Έτσι είπε ο Πι την Κρίλη και αυτό το πιστεύω απόλυτα. Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει διάθεση και να καθίσουμε όλοι σε ένα στρογγυλό τραπέζι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Έχω άλλα δύο θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί δεν θέλω να σας καθυστερώ. Ένα θέμα είναι τα οικονομικά εγκλήματα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά παραθυράκια και αυτή η κοινωνία λειτουργεί. Εγώ, σαν ένας νέος άνθρωπος, το διακρίνω, είτε με μπροστινούς, είτε με λερωμένα αφημί. Και αυτό δεν είναι και σωστό έτσι, για τους υπόλοιπους που πληρώνουν νόμιμα τους φόρους τους και τρέχουν. Πέρα από αυτά τα παραθυράκια όμως που έχουν επιτρέψει από την κυβέρνηση να υπάρχουν, γιατί άμα θα θέλανε θα μπορούσαν να τα έχουν μηδενίσει αυτά όλα, βλέπω ότι υπάρχουν και αρκετά σκάνδαλα και αρκετά οικονομικά εγκλήματα μέσα σε δήμους, περιφέρειες, ακόμα και μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο και κάποια κονδύλια που χρησιμοποιούν κάποιοι. Αλλά δεν βλέπω κάποιον από όλους αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία να πηγαίνει στη φυλακή. Και θεωρώ ότι και αυτό ανήκει στο θέμα εγκληματικότητα, γιατί και αυτά εγκλήματα είναι.
0: Όχι, ανήκει, είναι σίγουρα εγκλήματα κι αυτά.
1: Αλλά, ναι, δεν τιμωρείται κάποιος για αυτά τα εγκλήματα.
0: Εδώ θα σας παραπέμψω σε κάτι που έχω γράψει πριν από 30 χρόνια, 35 στην απογευματινή, και πρόσφατα πριν από 4-5 χρόνια, αν γκουγκλάρετε στη ζούγκλα, το έχω ξαναγράψει. Ο Έλληνας ψηφίζει ότι γυαλίζει, όχι ότι αξίζει συνήθως. Και έγραψα ότι ο Έλληνας χρειάζεται, ρητορικό είναι αυτό που λέω, νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Διότι ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος θα μας γυαλίσει στο μάτι, και όχι, δεν ψαχνόμαστε να δούμε πόσο έντιμος είναι, τι γνώσεις έχει και τι μπορεί να προσφέρει. Εδώ λοιπόν σας παραπέμπω σε αυτό που έχω πει και είναι στα site, ο Έλληνας θέλει νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Και βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι πολιτικοί, βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν θέσεις, και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε πιο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ψήφου. Λίγο πολύ, φθινόπωρο, άνοιξη, έρχονται εκλογές. Ας προβληματιστούμε λίγο τι ψηφίζουμε.
1: Τα σωστά κριτήρια δηλαδή, αυτό εννοείται.
0: Βεβαίως. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι προβεβλημένος από την τηλεόραση, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι αθλητής, μπορεί να είναι καλλιτέχνης, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, απατεώνας, και επειδή είναι προβεβλημένος, τον ψηφίζουμε. Και δεν ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, ο οποίος είναι έτοιμος. Γιατί δεν ψάχνουμε.
1: Δεν αρκεί όμως μόνο το βιογραφικό, εδώ θα διαφωνήσω, κύριε Τσουκάλη. Γιατί έχουμε δει και καθηγητάδες και αξιωματικούς που βγήκανε χειρότεροι από τους άλλους.
0: Συμπλήρωσα, δεν είπα μόνο βιογραφικό.
1: Σωστό.
0: Συμπλήρωσα και είπα και αυτός που είναι έτοιμος.
1: Έτοιμος, σωστό. Έτοιμος και ακέραιος, έτσι, ο οποίος δεν δέχεται να εξαγοραστεί, γιατί και με τη μίζα γίνεται ο κακός χαμός. Τα βλέπουμε και αυτά.
0: Ο έτοιμος ποτέ δεν εξαγοράζεται.
1: Σωστό. Συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή. Βασικά το λέω εγώ αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή, κύριε Τσουκάλη, να το προσθέσω, από την οποία θα έπρεπε να περνάει ο υποψήφιος βουλευτής και να τον ρωτάνε τουλάχιστον, ξέρεις τι έχει γίνει στην ιστορία. Έχεις κάποιες γνώσεις στον κλάδο που πας να αναλάβεις. Παράδειγμα φέρνω. Για να μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς ότι αυτός ο άνθρωπος.
0: Έχουν μπει στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν ούτε τον κανονισμό της Βουλής.
1: Ναι.
0: Μην πούμε ονόματα.
1: Καλά. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Θέλω να πάμε και στο άλλο θέμα όμως, γιατί με πιέζει ο κόσμος για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Συνήθως ο Έλληνας λέει, πάμε ρε παιδιά να κατεβούμε σε μια πλατεία, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε ένα συλλαλητήριο, να σηκώσουμε κάποια πανό, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Και εκεί πέρα παραπονιούνται. Έχουμε δει υγειονομικούς, πυροσβέστες και διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι συνταξιούχους, έχουν δεχθεί βία από τις ομάδες καταστολής. Από την αστυνομία δηλαδή. Και αναρωτιούνται και λένε, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπεται κάποιος να σηκώνει τον γκλόπ του και να το κατεβάζει σε ένα συνταξιούχο στο κεφάλι, κύριε Τσούκαλη.
0: Αυτά είναι καταδικαστέα. Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά συμβαίνουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αλλά, επειδή μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, σε έναν άνθρωπο που κάποτε κάποιος συνάδελφός σας στην τηλεόραση γύρισε και μου είπε, Γιώργο, εσύ αγαπάς την αστυνομία, και όταν του έδειξα το βιβλίο μου Λαθρέμπορ Ιστορίας, του λέω, εδώ έχω συλλάβει το γιο ανώτατο αξιωματικού. Εδώ συνελήφθη για αρχαιοκαπηλεία στρατηγός και εκεί δάγκωσε τη γλώσσα του. Λοιπόν, θα πρέπει και οι διαδηλώσεις να γίνονται μόνον ειρηνικά. Όταν λοιπόν μπαίνουν μέσα στο τσούρμο και κάποιοι οι οποίοι έχουν τους λόγους τους και αποσκοπούν κάπου αλλού.
1: Μήπως είναι βαλτί?
0: Πολύ πιθανόν.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Ναι,
0: επομένως και δεν έχει μία όψη το νόμισμα. Το νόμισμα έχει τρεις όψεις. Και αν με ρωτήσετε γιατί λέω τρεις όψεις, γιατί αν το ρίξεις πάνω στο χιόνι ή στη λάσπη μπορεί να σταθεί όρθιο. Είναι μία όψη και αυτό.
1: Σωστό.
0: Είναι θέματα που παίρνουν πολύ συζήτηση.
1: Σωστό, σωστό αυτό. Παίρνουν πολύ συζήτηση. Αλλά τώρα, μια και αναφέρατε ότι έχουν συλληφθεί αξιωματικοί, βλέπω εδώ πέρα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, έτσι. Απλά βλέπω το ότι υπάρχει μια ανοιχτή υπόθεση πολύ σοβαρή και τη συζητούσα την πρώτη ώρα, την ανέλεια βασικά την πρώτη ώρα, με έναν υπουργό και με το παιδί του, ο οποίος είχαμε μια σύλληψη για κάποια ναρκωτικά και έχει βγει ένας αξιωματικός της αστυνομίας και έχει πει, ήρθε ο υπουργός στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να διαγραφεί αναφορά. Δηλαδή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στην αστυνομία και διακρίσεις.
0: Θα πρέπει ό,τι διαπιστώνουμε τέτοιο παράτυπο να έχουμε το θάρρος να το καταγγέλουμε. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι αυτονόητα. Μου ζητάτε να σχολιάσω αυτονόητα. Δεν το συζητάω.
1: Αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Τσούκαλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Υγεία.
1: Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
2: Καλησπέρα, κύριε Σαρατή.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πώς να είμαστε εδώ στην Κρήτη. Και εγώ μας διαθρονούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Τους τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
1: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
2: Κύριε Σερέτη, είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι ο ένας πυροσβέστης ήταν και πολύ φίλος μου. Δυστυχώς, ο Χρυσογοήδης, ο υπουργός που μας έχει τρελάρει με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική του έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε τι είναι τραγικό, εγώ χθες την κηδεία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη. Θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο, ειδικά την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια, δεν ήταν τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και με μέσα για να σβήνουν τις φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτή είμαστε όμως σαν χώρα.
1: Ναι, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα? Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
2: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαθέτει με τον αέρα έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές μπαίνουν σε αποτύχει και σε σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς? Πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
1: Πολλές
2: φορές. Πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Τώρα πάει και σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να είναι και να μην είναι και από αποτύχει, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
1: Τι σας φαίνεται παράξενο?
2: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, ξενοδοχεία γίνονται ή οτιδήποτε άλλο. Ή πουλιέται γιατί καταστρέφει τη ζωή, χάνει την αξία της και πουλιέται για κομμάτι ψωμί περιοχή και η ολόκληρη.
1: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάει και τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήματα.
2: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη και είναι στενέτη. Ότι όπου τάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει, οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, έχει αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο Ρέθινο. Τώρα η ζωή πέρα και εκεί που είχε μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, ίσως είναι και εύκολος στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
1: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά, εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μια απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
2: Είναι πολλά είναι η απόδειξη πως κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μια πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρχομαι και αγοράσω το μισό Ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του Ρεόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του Ρεόκαστρου, διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλω να συνεχίσω να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ και να υπάρχει ένα δίνει και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
1: Ναι.
2: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Συμφωνώ.
2: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Πόσα δίνω, πόσα θες, έλεγε ο άμυστος Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
2: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη πλάτη. Με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Φερέτη άκουσα. Πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ. Έπαθα σοκ. Τον Τασούλα στα Ιωάννια που είχε πάει. Και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό. Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαν νεκρούς. Ενώ πήραμε λέει, το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνω πρώτος πολίτης της χώρας. Κατεβάστε τα πατελόνια σας. Γίνετε βούλοι. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρόεδρος δημοκρατίας, τον ακούσατε και εσύ, είπε, τον ακούσατε.
1: Ναι, τον άκουσα.
2: Είναι μήνυμα αυτό του πρόεδρου της δημοκρατίας, του ένα λαό.
1: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδη που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
2: Βέβαια, αφού κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και με τα κατεπάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκης που είναι το σημαντικό Πασόκ, αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά, πού στον κόσμο η δεξιά. Υπουργός οικογένειας. Ακούστε ποιος τι κάνει τις δεσταθές. Δηλαδή μας τρολάρουνε κύριε Φερέτη, μας τρολάρουνε πραγματικά να δουλεύουνε.
1: Η μόνη σχέση που έχουνε με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
2: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο υπουργός συνωνισμού και μοντέρνας τάσης, πώς θα τον έκανε το υπουργείο. Του υπουργός οικογένειας.
1: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει λέει η Σοφία η Ζαχαράκη με ελικόπτερο. Θα προσγειωθεί λέει εκεί σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
2: Με τα ελικόπτερα σου κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
1: Σωστό και αυτό.
2: Γιατί παίρνουν το κολάκι, αν θέλετε.
1: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
2: Από πού και ως πού, κύριε Σερέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας παλινούτα. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση να δίνει ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείζει δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός κοιμάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο να πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα. Για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας. Είναι δικά μας.
1: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
2: Στο πίσκεψ σας, το κακό θα ήταν βέβαια που και στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτιστούν νοσοκομεία, θα γινότανε γυαλιά ακριβά, γούστα Tesla Range Rover και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Σωστό
2: και αυτό. Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ για να μπω στην Ακρόπολη, στην Κνωσό, στη Μιτσίνα, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε ρατσιστικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, τουρίστας, να πληρώνει. Στέλνει μια συμβολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε κύριε τώρα.
1: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως Και σχεμένα δεν λειτουργεί, γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό. Και από ό,τι φαίνεται, είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα.
2: Φωνάζετε
1: ότι
2: πολύ,
1: ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος. Δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης. Μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην
2: ουσία. Αυτό ακριβώς είναι. Δεν ξεπουλάει. Κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και ημέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
1: Μήπως το μεταβιβάζει σε φίλους του, γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του?
2: Βεβαίως. Ή offshore, ξέρεις, τι offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσανε ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Και δεν ανοίγει μύτη.
1: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία, γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα, φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών. Και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
2: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν, το αφημίτη δεν έχουν.
1: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
2: Δεν έχουν κανένα εκπρόσωπο. Και εσείς, αν η εταιρεία μικρή ατομική έχετε, δεν σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
1: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
2: Να δικαστεί θάνατο για ποιο παππούς της.
1: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
2: Ναι, άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνεις τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα κανένας. Μας ήταν οκ. Αν διευκρίνεις τα μία θεία μου στην Ιγυρία.
1: Ναι, άμα σας λέγανε άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να την γλίτωνε.
2: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε διάφορα.
1: Αβραμόπουλου.
2: Αβραμόπουλου. Πάντως... Και ξέρετε, σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη και γενικά στο σχόλιο σας,
1: ναι,
2: για τους Μαρόκους, την Ισπανία με τους Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Δεν είναι μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι? Πείτε μου.
1: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι, ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
2: Είναι 50.000 της βολής.
1: Υβριδικός πόλεμος.
2: Υβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες μέχρι 30 χρονών. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα 1.000 φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Θα δεν ήταν 2 γυναίκες στους 50.000. Οι νέες από το μέλλον είναι αυτές, έτσι, να ξέρετε. Θα έρθουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Σπανία, μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε. Θα δείτε.
1: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
2: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατεύσει? Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατεύσει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκθέτηκε σε ρετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στα σύνορα στην πόλη εκεί πέρα με το σύνορα με το Μαρόκο από λάθος έως εμένα που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι διαδόθηκαν, δεν γίνηκαν επίτηδες ή είπε σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα?
1: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω.
2: Βεβαίως και σε ρετή. Παντού υπάρχουν λόμπι και σε ρετή. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε, να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφοσιεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις ισχυρότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στελέχη, προδικητές CIA, της Mossad και στελέχη ενεργά για να ψηφίσουν τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτη βγήκε η MSX, η Αγγλική βεβαίως. Δεύτερα ακολούθησαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ουκρανία, η ΕΕΠ. Δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς... Κανείς δεν την ψήφισε.
1: Ποιος θα την ψηφίσει. Ποιος θα την ψηφίσει.
2: Στο κάναμε. Πού θα καταλήξω. Και διαβάζεις το πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην πήρε ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους σε επικοινωνίες για τη γνώση με την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα. Κύριε Μετράκη, δεν άκουσα. Πού το διαβάζατε, στο πρώτο ψέμα?
2: Ναι, στο πρώτο ψέμα.
1: Στο πρώτο
2: το παρουσιάσαμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να μην μιλήσει ψήφο γιατί άλλοι θέλουν υπερδυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών,
1: ναι,
2: αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει, και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντας αυτό.
1: Εντάξει, λογικό η ύπνα μην την παίρνει κανένας σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει το 100.
2: Παίρνει το 100 τηλέφωνο.
1: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 τους λένε ποιος είναι και τους λένε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
2: Κύριε Τελέτη, και θα ήθελα να σας πέρασε τηλέφωνο κάποιος και είστε στον πλησιδεύει στην αστυνομία στο τρεβεδό κέντρο. Σας έλεγε, έχοντας βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορος ΕΕΠ, πυροβολήσατε την Τουρκία, ελάτε με σώστε. Θα του λέγατε άντερε πήρα την πλάκα.
1: Σουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριε Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μιας και που μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
2: Ήδη, κύριε Σερέτ, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. Και δεν μπορεί, ούτε ένας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει. Στην εγκληματία δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
1: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
2: Όλοι, δεν είχα δεις Έλληνα εκεί πέρα.
1: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
2: Όλοι εκεί πέρα, ναι, όλοι, εκεί το κομμάτι.
1: Όχι το κομμάτι όλο. Ναι, έχει εκεί.
2: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η καταλογή πάνω απ' όλα είναι τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλοι βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
1: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
2: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί και είναι οι καλύτεροι μασιροβγάλτες.
1: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
2: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει εκδοτική τα όπλα τους.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
1: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Πετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
2: Συμφωνώ. Αυτές τις εντολές.
1: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς και σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένας όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουνε. Πρέπει να παραδοθούνε, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
2: Λοιπόν, και μας το περνάει και από τα σπούλα, σαν τα τσίπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάντε πως είμαστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς, τους είπα στην ουσία, κάντε πως είμαστε, μην αντισταθείτε, μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πειρότες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω, κύριε Σερέτη, έχει χαθεί κάθε πέτρο πλέον.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 2.
3: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η χώρα λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς από σήμερα επικρατούν ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα και αύριο στην Χαλκιδική. Επίθεση στην κυβερνητική ενεργειακή πολιτική εξαπολύει ελληνική λύση μέχρι τις ανεμογεννήτριες και την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Όπως τονίζεται, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου δια νόμου θα απαγορεύσει το στήσιμο των ανεμογεννητριών παντού. Οι ΑΠΕ δεν συμφέρουν τον πολίτη, πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα και κερδίζουν 10 ολιγάρχες κολλητοί του Μαξίμου. Σε εξέλιξη το κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται σε λιμάνια και κτέλ. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας βρίσκεται στην δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη δυνατότητα των πολιτών της να κάνουν έστω και μία εβδομάδα διακοπών. Περισσότερο από το 83% των διανυκτερεύσεων στα ελληνικά καταλήματα προέρχεται από επισκέπτες του εξωτερικού. Στην απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε θαλάσσιας δραστηριότητα σε τμήμα της περιοχής Αρδάνη στην Κάρπαθο προχώρησε το λιμεναρχείο, καθώς εντοπίστηκαν αντικείμενα που εκτιμάται πως πρόκειται για πυρομαχικά. Αντιδράσεις για το νέο όχι του Αρείου Πάγου στην ανάσταση του σκανδάλου των υποκλοπών από το αρχείο. Το Πασό κάνει λόγο για εξέλιξη που ενισχύει την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πούντα της Πάρου, όπου χθες το απόγευμα έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγοράκι, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα της επιχείρησης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στην Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της για το στενό του Ορμούς. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν διεμήνυσε ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στα Τύρανα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της, ενώ λόγω της επικίνδυνης εξάπλωσης των φλόγων των πυρκαγιών χρειάστηκε να εκκοινωθούν πολλά χωριά της περιοχής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Θα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι ισχυροί θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 37 στην κεντρική και νότια χώρα, έως 40 στην Δυτική Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, η θερμοκρασία από 27 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
11: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
10: Φοβερό, ναι.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλο τους. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό. Και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
13: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
14: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
15: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
16: Τούτος δω ο λαός δεν μοναθίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: 3,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοά Καρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Σερέτη? Την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM. Ημέρα μνήμης σήμερα της εισβολής και προδοσίας της Κύπρου μας, και αυτό θα ήταν καλό να παραδειγματίζει τους εγχώριους κυβερνώντες για το τι σημαίνει πολιτική διαπλοκή και πόσο φίλος μπορεί να πιάνεται ο Τούρκος που όταν βρει Κερκόπορτα ανοιχτή την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και φυσικά φίλος δεν πιάνεται ποτέ, όσο και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος να σκύβει, να κάνει οσφιοκαμψίες, να τίνει χέρι φιλίας κτλ. Ο Τούρκος διαχρονικά και όπως έδειξε και το 1974, φίλος δεν πιάνεται, και όχι μόνο, έχει κάνει έκτροπα τα οποία δεν λογοδότησε στο διάβα της ιστορίας για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε βάρος των αδερφών Κυπρίων μας.
0: Κύριε Χατζηδάκη, θέλω λίγο να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί εγώ έκανα μια ανάλυση έτσι με όσα έχω διαβάσει. Θέλω λίγο να ακούσω και τη δική σας άποψη για το ποιος ευθύνεται και για το εάν ήταν προετοιμασμένοι, γιατί θέλω μετά να το συγκρίνω με ένα γεγονός σημερινό.
1: Ναι. Να το πάρουμε λίγο πιο πίσω. Κατά τη γνώμη μου, η εισβολή και η διχοτόμηση νομίζω ότι είχε σχεδιαστεί πολύ πριν, και γι' αυτό το λόγο είχαν βάλει οι Αμερικάνοι και ο Κίσιγκερ, γιατί όλη η μηχανή της εξωτερικής πολιτικής τότε, αν θυμάστε, ήταν ο Κίσιγκερ, αυτός κινούσε τα νήματα και είχε δώσει το πράσινο φως ανατροπής του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, που ήταν και φύλα προσκυμένος και στους Αμερικάνους και στον ίδιο. Γι' αυτό και το βράδυ της απόβασης από τη Μυρσίνα, όταν ξεκίνησαν τα τουρκικά αποβατικά, ήταν ψύχρεμος και έλεγε ότι κάνουν, οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 15 Ιουλίου η Κύπρος δέχεται το σφοδρό, θα έλεγα, πραξικόπημα με Σαμψόν, υπομανδία τύπου καθοδηγούμενο από την Ελλάδα και τον Ιωαννίδη, το οποίο όμως είχε πάρα πολύ μικρή διάρκεια, και ίσως αυτός ήταν και ο στόχος του, να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση τότε και να βρεθεί ένας Μακάριος, που ο Μακάριος για μένα είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην όλη εξέλιξη της διχοτόμησης της Κύπρου, γιατί στις 19 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, εκφωνεί ο Μακάριος τον λόγο στα Ηνωμένα Έθνη. 4 η ώρα το απόγευμα, είναι 11 η ώρα στην Κύπρο, στις 19. Αυτό λέει πολλά, γιατί και οι Τούρκοι ξεκίνησαν από τη Μερσίνα στις 11.30. Δηλαδή περίμεναν να εκφωνήσει και να νομιμοποιήσει την παρέμβαση και εισβολή των Τούρκων, και στην ομιλία του μην ξεχνάμε ότι ο Μακάριος σε αυτή την καταγεγραμμένη ομιλία, που μπορεί να τη δει οποιοδήποτε και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, είπε 8 φορές τη λέξη εισβολή για τους Έλληνες και μία φορά είπε τη λέξη εισβολής, και ότι στα κυβερνητικά κτίρια στην Κύπρο κυμάτιζε, λέει, η ελληνική σημαία, κάτι που ήταν πάρα πολύ ήταν πολύ επικίνδυνο για τη σταθερότητα της κυπριακής δημοκρατίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως γνωρίζουμε όλοι, η πρόφαση θα λέγαμε ήταν να επικαλεστεί το θέμα ότι το πραξικόπημα αποσταθεροποιούσε την δημοκρατία της Κύπρου και έπρεπε να επέμβουν οι εγκυήτριες δυνάμεις, πως γνωστόν ήταν η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Έλα όμως που η Αγγλία διαστόματος Κάλαχαν είχε πει, και αυτό εξακριβώνεται μετά κατέπειτα με την σύσκεψη στη Γενέβη που έγινε, είχε πει ότι εγώ στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο και σαν εγκύτρια δύναμη δεν μπορώ να παρέχω αν δεν πάρω την έγκριση των ΗΠΑ. Αυτό, και να θυμούνται τότε ο κόσμος, μπορεί να θυμηθεί ότι τότε στις ΗΠΑ η πολιτική σκηνή ήταν υποδιάλυση λόγω του σκανδάλου του Watergate, το αντίστοιχο που έχουμε και εμείς εδώ, το πρέτατορ της εποχής,
0: ναι.
1: Που οδήγησε και την σε παρέτηση των Νίξον, έτσι. Άρα έκανε τα στραβά μάτια, θα λέγαμε, ο Κάλαχαν και η Αγγλία, και ξεκίνησε η εισβολή το βράδυ της 19 προς 20 Ιουλίου. Εκεί είχαμε κάποια σειρά αποβατικών ενεργειών, κάποια τεθωρακισμένα σε μικρή κλίμακα βγήκαν και

είναι το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, αλλά δυστυχώς όταν η τράπουλα είναι σημαδεμένη, ό,τι και να κάνεις. Αυτό λοιπόν εκείνο το βράδυ και μετά μέχρι και τις 23 του μηνός, οι Τούρκοι παρόλο τις λυσαλές τους προσπάθειες κατήχαν μόνο το 3% από την Κερίνια και κάποιους θύλακες. Αλλά θέλω να κάνω στους ακροατές μας και σε όλους όσους ακούνε μια ερώτηση που πραγματικά και ιστορικά έχει μείνει αναπάντητη, αλλά και εμένα με βασανίζει σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια που ακούμε αυτή την τραγωδία. Στις 23 λοιπόν Ιουλίου ο Σαψόν παρετείται και αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κρυρίδης. Δηλαδή η συνταγματική νομιμότητα αποκαθίσταται στην Κύπρο. Και είπαμε ότι μέχρι τότε κατέχουν οι Τούρκοι μόνο το 3%. Ο Μακάριος μετά την ομιλία του προσκάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις, πείτε μου ποια είναι η δικαιολογία του να μην επιστρέψει στις 23 του μήνα, αφού αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα, στην έδρα του σαν πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός και ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά όταν τυχόν ο Μακάριος επέστρεπε στην Κύπρο, δεν υπήρχε τότε το αφήγημα να πολεμούν οι Τούρκοι για ποιον. Για αυτόν που τους κάλεσε εναντίον του. Και μην ξεχνάμε ότι πραγματικά αυτή είναι η θλιβερή στιγμή που στις 23 προς 24 του μηνός αναλαμβάνει ο Καραμαλής, ο Δωτός. Καραμαλής γιατί Δωτός ήτανε, και μην ξεχνάμε ότι τον όρκισε ο Γκυζίκης, έτσι, που ήταν της Χούντας του Ιωαννίδη. Ορισμένα πράγματα λοιπόν δεν μπορεί να λέγονται και μετά να βαφτίζονται εθνάρχες και σωτήρες κτλ. Εγώ έχω μια άλλη άποψη, ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Καραμαλής και πήρε έγκριση, γιατί εδώ υπάρχουν και στο Foreign Office στα αρχεία, υπάρχει ότι είπε ο Καραμαλής, ζήτησε την άδεια από την Αγγλία για βοήθεια στην Κύπρο, αλλά ο Κάλαχαν του το απαγόρευσε ρητά. Και έτσι για τον Καραμαλή, που καταλαβαίνετε ότι από τότε το κράτος το ελληνικό και οι κυβερνήσεις όλες ήταν υποτελείς εξένα συμφέροντα, ξεστομήθηκε αυτό που θα σημαδεύει χρόνια τη διακυβέρνηση του Καραμαλή και όσους τον λένε εθνάρχη, ότι η Κύπρος κείται μακράν. Και ο Κάλαχαν, να πούμε, ότι δικαιολόγησε την απαγόρευση στον Καραμαλή λέγοντας ότι μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο. Καταλαβαίνετε τώρα τι διαπλοκή υπάρχει. Όταν μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο, ήταν δηλαδή, ο Μακάριος ήταν υπό τη σκέπη και προστασία των Άγγλων. Και του είπε ο Μακάριος ότι τι θα γίνει, λέει, αν πάει ο στρατός εκεί, τώρα στην Κύπρο, να μην πάει. Να μην πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κουβάρι της διαπλοκής και της προδοσίας είχε πολύ βαθιές ρίζες. Γιατί πολύ απλά διαπιστώθηκε μετά στις 8 Αυγούστου που είχε γίνει από τις 25 Ιουλίου τη σύσκεψη στη Γενέβη, την οποία την συμμετείχαν ο Κάλαχαν από πλευράς Αγγλίας, που είπαμε ένας Κάλαχαν ο οποίος ήταν διακοσμητικός αλλά επί της ουσίας έλεγχε όλες τις καταστάσεις, αλλά επί του πεδίου στρατιωτική επέμβαση δεν δικαιολογούσε και δεν διάθεσε ουτένα στρατιώτη. Ήταν από ελληνικής πλευράς ο Γιώργος Μαύρος,
Που...

0: προσωπούσε και την εθνικής ενότητας, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εθνικής ενότητας ήταν αυτή η πρόχειρη κυβέρνηση Καραμαλή, και από πλευράς Τουρκίας ο Γιουνές. Εκεί λοιπόν τα πράγματα ήταν για να βρουν λύση στο Κυπριακό. Και αντί να πούν τώρα αποκαταστάθηκε η νομιμότητα, να αποχωρήσουν οι εγκύτριες δυνάμεις. Δηλαδή μόνο στο πεδίο το πολεμικό ήταν η Τουρκία. Αλλά ανταυτού ο Μαύρος υπογράφει, ο εκπρόσωπος του Καραμαλή δηλαδή, έτσι, την απόφαση, το ότι ό,τι έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή καταλάβει οι Τούρκοι θα το διατηρήσουν και θα το κρατήσουν. Και οι ελληνικές δυνάμεις θα παραδώσουν τους τουρκοκυπριακούς θύλακες που έχουν καταλάβει και εξουδετερώσει και θα βάλουν και από κοινού μια νεκρή γραμμή ανάμεσα στους αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή, ήδη από τον Αύγουστο είχε η αρχή γίνει της διχοτόμησης του νησιού. Αν αυτό δεν λέγεται προδοσία, τότε ας το βαφτίσουν όπως θέλουν όσοι δεν μπορούν να αναλύσουν τα ιστορικά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως ότι παρόλο που ο Μακάριος είναι άφαντος και δεν γυρνάει, όπως είπαμε, και εκεί θα είχαν τελειώσει τα πάντα, στις 14 του μηνός η σύσκεψη, μια 14 Αυγούστου τώρα έχουμε φτάσει, η σύσκεψη αυτή η οποία είχε σαν πρόσχημα επί της ουσίας ήταν να κερδίσει χρόνο η Τουρκία και γι' αυτό κατέληξε και σε φιάσκο μετά από στις 14 Αυγούστου, με αποχώρηση, με κάθετη αποχώρηση της τουρκικής αντιπροσωπείας. Είπανε δεν συζητάμε, φεύγουμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Κάλαχαν και η Αγγλία αμέτωχοι. Ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζόζεφ Σίσκο, πιστεύω ότι απέτυχε εσκεμμένα να αποτρέψει την Τουρκία στην εισβολή, γιατί όπως είπαμε ο Κίσιγκερ γνώριζε την ανατροπή του Μακαρίου από τον Ιωαννίδη και προτίμησε την αδράνεια και είπε ότι δεν θα εμπόδιζε ένα πραξικόπημα, λέει, το οποίο θα έθετε την Κύπρο υπό τον έλεγχο δύο νατοϊκών συμμάχων, την Ελλάδα και την Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος των Ελλήνων Κυπρίων που πέρασαν αυτό το, όχι το δράμα, όχι το ξεζωμό, όχι τι να πούμε, τα βασανιστήρια, και όλα αυτά έχουν μείνει στο διάβα της ιστορίας χωρίς να ανοίξει ο φάκελος Κύπρου για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που ο κόσμος λέει σαν ηγέτες και εθνάρχες και τους ζητοκραυγάζει και ποιοι είναι οι προδότες. Και μην ξεχνάμε πόσες προσπάθειες στο παρελθόν είχαν γίνει για την ενοποίηση της αδερφής Κύπρου με την Ελλάδα. Στη Ζυρίχη, μετά τη Ζυρίχη το 1960 που κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία, μην ξεχνάτε το δημοψήφισμα, το ενωτικό δημοψήφισμα τον Ιανουάριο του 50, τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 55-59 και το 74 και το πραξικόπημα. Λίγος πολύ αυτό το μανδύα είχε, αλλά επί της ουσίας ήταν μια κερκόπορτα για τη διχοτόμηση του νησιού. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Κύπρος μέχρι τώρα και η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να εντείνει τις προσπάθειές της με την Ελλάδα έστω όχι για μια ενοποίηση, γιατί αυτή προσκρούει σε μεγάλα συμφέροντα όπως και την εποχή που έγινε η εισβολή, αλλά να υλοποιήσει κάτι αυτονόητο, μιας και, και οι δύο χώρες πλέον είναι στην ευρύτερη κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τολμήσουν και να χαράξουν μία ΑΟΣ. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που λέγεται ΑΟΣ Κύπρου Ελλάδος θα είχε εξαφανίσει οποιαδήποτε αξίωση της Τουρκίας για τα αφηγήματα της γαλάζιας πατρίδας, διεκδικήσεις στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Άρα λείπει η τόλμη, όπως έλειπε η τόλμη και τότε και τώρα, να παρθούν γενναίες αποφάσεις, γιατί δυστυχώς οι κυβερνήσεις είναι προσκολιόμενες και θα πω δουλικά προσκύμενες σε εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Δεν νοείται ελληνικό έθνος χωρίς την Κύπρο. Το ελληνικό έθνος περιλαμβάνει και την Κύπρο. Άρα αυτή η διχοτόμηση εξυπηρετεί μόνο το διχασμό και κάποια συμφέροντα που είπαμε. Άρα ας παραδειγματιστούμε από την εποχή αυτή που έγιναν όλα αυτά τα φρικαλέα, θα έλεγα, γιατί πολλοί ιστορικοί αναφέρουν λάθη, παραλήψεις, δεν υπάρχει τίποτα λάθος, καμιά παράληψη, όλα ήταν προσχεδιασμένα και εκτελέστηκαν με πάσα λεπτομέρεια. Ωραία. Και ακρίβεια.
1: Μια παρένθεση να ανοίξουμε εδώ πέρα, γιατί σε αυτή τη σύσκεψη που ήταν μέσα, να πούμε, και ο Μπονάνος και ο Γαλατσάνος και ο Αραπάκης και όλοι αυτοί με τους Αμερικανούς, που είχε έρθει τότε ο Σίσκο και ο Μάρνερ.
0: Ναι.
1: Είδαμε το ότι στην ουσία οι Αμερικανοί ήρθαν και είπαν ότι, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και επειδή εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις και βλέπω ότι τα ιστορικά γεγονότα αποδεικνύουν κάποια πράγματα, ποιος μου λέει εμένα να το πάω λίγο ένα λεπτάκι εκεί και μετά θα επιστρέψουμε σε όλο το ζήτημα της Κύπρου. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα κάνει μια ανάλογη εισβολή η Τουρκία πάνω στη Θράκη και θα έρθουν πάλι οι Αμερικανοί να μας πούνε, κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε κάτι, δεν θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα παραδώσετε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα υπάρξει και μια αντίστοιχη προδοσία τώρα στα κοντά με τη Θράκη. Γιατί και εκεί, και εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν, συγγνώμη, και εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, όπως έλεγε για την Κύπρο.
0: Να σας απαντήσω. Τώρα πρόσφατα, και εσείς σίγουρα είσαστε ενήμερος, ότι δεν υπάρχει ελληνική σημαία στο διεθνές.
1: Βέβαια.
0: Μπορείτε να μου το δικαιολογήσετε αυτό.
1: Βέβαια. Να σας το δικαιολογήσω για ποιο λόγο δεν υπάρχει.
0: Εγώ ξέρω και ο κόσμος ξέρει και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
1: Για πείτε μου για ποιο λόγο.
0: Είναι να μην προκαλούμε την μειονότητα. Η μειονότητα έχει ήδη προσχωρήσει στις τελήσεις των Τουρκών. Γιατί εγώ δεν είναι κάτι εσκεμμένο. Εγώ το βλέπω προβοκάτσια. Και είναι προβοκάτσια στημένη για να αρχίσει να εξομαλύνεται η ιδέα, όπως και τώρα στο ΝΑΤΟ, όπως είδατε, ο Μητσοτάκης πήγε, ήρθε άοσμος, άχρωμος, άγευστος. Δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κρατάνε με όλα αυτά τα σκάνδαλα και του λένε εσύ μόνο ναι θα λες. Γιατί δεν νοείται, όπως είχαμε κάνει και μια πάλι μαζί μια συζήτηση για αυτά που θα έρθουν να ψηφιστούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα τον Ιούλιο, για τα δύο στρατηγεία σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία τα ελληνικά, οι ελληνικές δυνάμεις θα υπάγονται και θα παίρνουν εντολές από εκεί. Με αυτό το μανδύα θα θυμηθείτε και αυτό που το είπα και σε μια δικιά μου τοποθέτηση, ότι με αυτό το μανδύα θα ξεμπλοκάρει και τα F-35 να σταθμεύουν σε τουρκικό έδαφος. Με αυτό το μανδύα, με νατοϊκό μανδύα, σε εισαγωγικά υπό έλεγχο Αμερικανών, αλλά επί επιχειρησιακές δυνατότητες κάτω από το τουρκικό στρατηγείο που είναι Άδανα Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή οι Τούρκοι κέρδισαν άλλα δύο στρατηγεία χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς να πούμε βέτο. Που μόνο το Κάσιους Μπέλη να αναφέρει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι. Νομίζετε ότι ο Ερντογάν όταν είπε ότι δεν αφορά και δεν ξέρει κανένας το Κάσιους Μπέλη στο λαό μου, ξέρετε τι λέει? Θα σου το δώσω το Κάσιους Μπέλη. Αν αυτό τόσο πολύ είναι το αγκάθιμα, θα σου το δώσω. Αλλά εσύ με τον 25ο μεσημβρινό που έχω χαράξει την Άφτεξ, έχεις υποχωρήσει ήδη. Δεν χρειάζεται κανένα Κάσιους Μπέλη. Με τα δύο στρατηγεία θα είσαι υπό τις διαταγές μου. Και ξέρετε τι θα προχωρήσει? Η αποστρατικοποίηση των νησιών.
1: Αυτό που έγινε με πρόσχημα την Ουκρανία.
0: Όχι, όχι. Αυτό ήτανε ξεφορτώσαν ότι πυρομαχικά είχανε για την Ουκρανία. Τώρα θα είναι άλλος ο μανδύας. Ότι να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, γιατί και ο σύμμαχος σε καλής εμπιστοσύνης συμμαχία Τουρκίας-Ελλάδος και κάτω από τον ατοϊκό μανδύα δεν πρόκειται να προκύψει κάτι στα νησιά μας. Καταλάβατε τώρα που το πάνε? Καταλάβατε γιατί τα ανατοϊκά, οι ανατοϊκές απαιτήσεις που εξυπηρετούνται από την Τουρκία εξυπηρετούν μόνο και μόνο τα δικά της συμφέροντα. Και επί της ουσίας όταν σε χρήζει περιφερειακό παίκτη και άξονα επιρροής ο Τραμπ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αυτό λέει ότι εσύ κύριε που δεν μιλάς, που είσαι δεδομένος κύριε Μητσοτάκη με την πολιτική σου και έτσι όπως τα έχεις κάνει, θα υποταχθείς σε ό,τι αποφασίζει η Τουρκία μέσω του μανδύα των στρατηγίων του ΝΑΤΟ. Καταλάβατε λοιπόν ότι αυτούς που μου είπατε τους στρατηγούς εκείνο το βράδυ που λέγανε, ίσως δεν γνωρίζαν, αυτός που σίγουρα ήξερε ήταν ο Ιωαννίδης και γι' αυτό ήταν και ήσυχος ότι δεν θα γίνει κάτι, γιατί ήξερε ότι το σχέδιο έρχεται σε υλοποίηση. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως οι δυνάμεις της Ελλάδος έπρεπε επί Καραμαλή να μην ζητηθεί καμία εντολή από τον Γκάλαχαν, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, και να στείλει δυνάμεις για τα μάτια του κόσμου, για αυτό που έπρεπε σαν εγγυήτρια δύναμη, για την εγγύηση της ελληνικότητας και του έθνους των Ελλήνων και γενικά της Κύπρου που είναι ελληνικό κομμάτι. Δυστυχώς και η ευθύνη του Μακαρίου και η ευθύνη του Καραμαλή είναι μέγιστη. Οι άλλοι κάνανε τη δουλειά τους. Οι Τούρκοι βρήκανε την πρόσκληση του Μακαρίου και ήρθαν. Οι Έλληνες δεν έπρεπε με τίποτα, γιατί 24 του μηνός είχαμε Καραμαλή. Πάει η κούντα. Τελείωσε. Γιατί πολλοί λένε ναι, έπαιξε ρόλο η χούντα στο να ανοίξει την Κερκόπορτα. Ωραία. Δεν μπορούσε να αποκατασταθεί κάποια ισορροπία και να μην χαθεί το 37% του νησιού?
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Δηλαδή τι λέτε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, ο τότε αντιστράτηγος, ο Γαλατσάνος, ο στρατηγός, ο Μπονάνος, ο αντινάβαρχος, ο Αραπάκης, ο αντιπτέραρχος, ο Μανικολάου, όλοι αυτοί, ο ταξίαρχος, ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί που ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε πώς έπρεπε να αντιδράσουν.
0: Ναι, αλλά ξέραν... δεν ήταν όλοι φύλλα προσκύμενοι στον Ιωαννίδη, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ναι, μα αυτό δηλαδή υπερισχύει η πολιτική επιρροή. Και δεν κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι είχαν τα όπλα, οι οποίοι, άμα θυμάμαι καλά, είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος το ότι έφτανε ένας λόγος για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την εισβολή.
0: Ο Ντερτιλής είχε ρίξει με μια χούφτα στρατιωτών, είχε ρίξει 3 τάγματα Τούρκων στη θάλασσα.
1: Εγώ μιλάω για τη μαρτυρία του αξιωματικού Τάκη Τσαγκάρη, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, δεν μιλάω για τον Τεμιλή. Αλλά θέλω
1: που είπε
0: να
1: ότι
0: πω...
1: μία μοίρα καταδρομών να πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε.
0: Με το αφήγημα όμως μην ξεχνάτε ότι είχε αποσυρθεί όταν ο Παπαδόπουλος, έτσι ο Κίσιγκερ και γενικά η πολιτική των Αμερικάνων είχαν εισχωρήσει και του λέγανε ότι ενδέχεται ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, και ο Παπαδόπουλος τώρα για να διαφυλάξει την ετοιμότητα, την επιχειρησιακή του, διάταξε την αποχώρηση της ταξιαρχίας. Το θυμάστε?
1: Ναι. Να ακούτε. Ναι, σας ακούω, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Άρα αυτό ήταν, πώς να σου το πω, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν στρατιωτικοί και σχεδίαζαν με στρατιωτικούς όρους, δεν είχαν την πολυτέλεια της πολιτικής ευελιξίας να καταλάβουν πίσω από το όλα αυτά που διαδραματίζονται τι κρύβεται. Και σου λέει εγώ να κοιτάξω, να υπερασπίσω τα ανώτα μου, να φέρω εδώ. Και τσιμπούσανε με λίγα λόγια, τσιμπούσανε σε κάθε πρόκληση που τους έλεγαν οι Αμερικάνοι, ότι έχουμε πληροφορίες ότι κάτι θα γίνει, το ένα το άλλο. Θέλω να σας πω όμως ότι όλο αυτό που αναφέρετε για την τότε εποχή δεν γίνεται και τώρα. Όταν εδώ οι συστοιχίες Patriot δορίζονται, παραχωρούνται επί της ουσίας Σαουδική Αραβία, οι επιτελείς που δίνουν ένα ένα ρήγμα στην αεράμινα της χώρας αφαιρώντας μια συστοιχία, αυτό το κενό δεν θα έπρεπε να πούνε όλοι αυτοί που είναι στα ανώτατα κλιμάκια ότι κύριε διαφωνούμε. Τι θα πείτε κύριε Δένδια, τι θα πει κύριε Τάδε που είσαστε στο Υπουργείο Αμήνης, εδώ υπάρχει έλλειμμα ασφαλείας της χώρας. Αυτό επαναλαμβάνεται. Και τελικά όλοι οι στρατιωτικοί σε ανώτατα κλιμάκια νομίζω ότι είναι διακοσμητικοί, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Έτσι, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Γι' αυτό σας απαντάω στο ερώτημα ότι εκείνη τη νύχτα είχαν πάρει διαβεβαιώσεις, ακούσανε και έναν στρατιωτικό ή τον ηγέτη, τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό τους ότι μπορεί να έχει κάνει μια μυστική συμφωνία με τον Κίσιγκερ της ΗΠΑ να παίξει το ρόλο που είχε δώσει στο Σαμψόν. Και σου λέει εντάξει, αφού είμαστε καλά, κοιμηθείτε. Έτσι. Μετά όμως, γιατί ο Καραμαλής άφησε να γίνει η θηριωδία? Γιατί σας είπα, μέχρι την αποχώρηση της 14 Αυγούστου η λίγος πολύ Τουρκία είχε το 3%, 4%. Μετά έγινε η σφαγή. Η σφαγή έγινε μετά. Και εδώ υπήρχε δοτή μεν, αλλά δημοκρατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως είχε ονομαστεί την εποχή εκεί. Νομίζω ότι μπορεί να σας απάντησα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, στο θέμα το ότι οι συσχετισμοί μεταξύ τότε και τώρα όλων αυτών που έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση κρίσεων, μην πάμε μακριά, τα ίμια δεν είναι πολύ μακριά.
1: Βέβαια.
0: Τα ίμια τα γιορτάσαμε.
1: Είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι, κύριε Χατζηδάκη, σε περίπτωση που γίνει κάτι, τι πιστεύετε?
0: Να σας πω, έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως όσο υπάρχει μια δουλική και υποτακτική εξωτερική πολιτική κατευνασμού και παραχώρησης. Ό,τι εθνικού υπάρχει, το παραχωρούμε. Πείτε μου εσείς, γιατί να πέσει μια σφαίρα? Ο Τούρκος είναι ευθυνόφοβος και είναι και φοβάται, πρέπει να πάρει εγγυήσεις για να προχωρήσει. Δεν έχει την τόλμη, και μην ξεχνάτε η ιστορία. Δείτε, ό,τι εκστρατείες έχει κάνει η Τουρκία, πάντα το έδαφος ήταν στρωμένο, όπως και στην Κύπρο ήταν σχεδιασμένο ότι δεν θα βρει αντίσταση. Και γι' αυτό το λόγο τώρα η Τουρκία σου λέει δεν θέλει με τίποτα ένα πόλεμο με την Ελλάδα. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί στο υποσυνείδητο των Τούρκων έχει γραφτεί με μελάνι πολύ μαύρο η ελληνική επανάσταση. Και αυτά που είχαν περάσει και αυτά που είχαν, γευτεί στο πετσί τους. Άρα μην ακούτε, επειδή και τα κανάλια τα ελληνικά και όλη η πολιτική αυτή είναι στημένη σε ένα αφήγημα ότι υπερδύναμη Τουρκία, υπερδύναμη μόνο και μόνο για να είναι πιο εύπεπτο το ξεπούλημα της χώρας μου. Εγώ σαν πρώην στρατιωτικός και σαν άνθρωπος που έζησα και τα γεγονότα των ημείων πολύ μέσα στο πετσί μου, είδα την προδοσία, μου είπαν να κάψω τη σημαία, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θέλω να σας πω όμως ότι το ήθος, η ελληνική ψυχή δεν μπορεί να μην χτυπάει δυνατά όταν του πούνε ότι σου παίρνω έδαφος. Και δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί σε λίγο, όπως είπε και ο κύριος Ντάφος, θα πάμε σε εκλογές. Πώς ο Έλληνας, που δεν είναι λογοτομημένος και είναι πατριώτης, έτσι όπως θέλουν να λέγονται, γιατί το πατριώτης το έχουν πια κάνει λάστιχο, όλοι οι πατριώτες είναι. Λοιπόν, αυτό το πατριώτης πώς έρχεται να συγκρουστεί όταν η πατρίδα σου αφανίζεται από τους εχθρούς εντός των πυλών. Και πώς θα πας εσύ να ψηφίσεις, κύριε, δοκιμασμένες πολιτικές αντελληνικές, ΣΥΡΙΖΑ, με μανδύα Ελλάς, κρίματο όνομα, πώς το λένε, Σαμαράς, αν μας έρθει, Νέα Δημοκρατία, με Μητσοτάκη, αμάν αμάν, Πασόκ, με τι, δηλαδή δοκιμασμένες συνταγές που μας έφεραν στο χείλος της εθνικής ταπείνωσης και της αξιοπρέπειας να πέσει κάτω στα τάρταρα του Έλληνα και να μην έχει καν στο μυαλό του Έλληνας ότι μπορεί να σηκώσει ανάστημα στον οποιοδήποτε επιβουλευτεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και γι' αυτό έκανα την αναφορά πριν και σας λέω, η Κύπρο με την Ελλάδα, πείτε μου ένα λόγο, αν δεν είναι προδοτική και αν δεν είναι προσκυνημένη σε ξένα συμφέροντα, να μην χαράξουν την ΑΟΣ. Δύο ευρωπαϊκές χώρες με κοινούς θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς που έγινε σαν προέκταση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην κάνουν ΑΟΣ και να θέλουν μονίμως η For the Line και όλοι αυτοί οι καρεκλοκέντροι των Βρυξελών να μην θέσουν βέτο οι χώρες αυτές, αλλά δουλικά να υποδέχονται και να αποδέχονται τον αφανισμό τους και την εθνική τους αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό τίθεται τώρα. Δηλαδή, βρείτε μου έναν Έλληνα να βγείτε να προχωρήσετε και να του πείτε είσαι περήφανος. Γιατί να είμαι περήφανος, σου λέει. Για τους προγόνους μου. Αν ξέρει ποιοι είναι οι προγονοί του και αν ξέρει ιστορία. Για τους σύγχρονους εφιάλτες, πώς να είσαι περήφανος. Και θα έρθει τώρα, θα έχουν το θράσος, το αρπίσμενο, όπως ο Τσίπρας, αυτοί που διακυβέρνησαν τέλος πάντων και όλοι αυτοί που θα έρθουν, να τους εμπιστευτεί ο λαός για να τους ξαναπροδώσει. Έπρεπε λοιπόν το εκλογικό σώμα, αν δεν είναι λογοτομημένο, να πάει σε μικρά κόμματα με πατριωτικό ερέθισμα. Δεν ξέρω πού θα βγάλει, τι θα βγάλει, αλλά πραγματικά είναι η τελευταία ελπίδα που μπορεί να έχουμε σαν λαός. Γιατί όπως είδατε και Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει η Ευρώπη ένα Ισλαμικό Χαλιφάτο και εδώ είδα ότι ψηφίστηκε ένας νόμος τον οποίο θα ήθελα να τον δείτε και να τον σε επόμενες εκπομπές να τον θίξετε, που εντάσσει στα δημοτικά συμβούλια υποχρεωτικά εκπροσώπους των εκάστοτε λαθρομεταναστών ή μεταναστών που διαβιούν στην εκάστοτε περιοχή της κοινότητας, του Δήμου κτλ. Δηλαδή βάζουμε στις δημοκρατικές μας διαδικασίες εκπροσώπους οι οποίοι έχουν έρθει είτε λαθρέα είτε δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε εκλογική άποψη εννοώ και σε εκλογική έρισμα με τον Έλληνα. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους εντάσσομαι, είναι υποχρεωτικό, βρείτε τον νόμο, αν θέλετε θα σας το στείλω, να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται μέσα εκεί και θα έχουν λόγο. Θα έχουν λόγο γιατί η Εκκλησία μου χτύπησε σήμερα Κυριακή την καμπάνα και προσκρούει στο μουσουλμανικό ιδεώδη που έχουμε εμείς και τη Σαρία που μας λέει όλοι οι άλλοι είναι άπιστοι, γιατί οι κοπέλες κυκλοφοράνε χωρίς ακάλυπτα τα μαλλιά τους. Και γενικά λοιπόν θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο που λέγεται Ελλάδα, αλλά χωρίς Ελλάδα. Θα είναι χώρος, δεν θα είναι χώρα. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να μην ξαναζήσουμε, και ίσως όλα, και η γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων και γενικά ό,τι γενοκτονία έχει γίνει και έχει περάσει στην ιστορία και ο κόσμος τη βλέπει νερόβραστα θα έλεγα, να δει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και λίγος πολύ θα ξαναζήσουμε στιγμές ακροτηριασμού. Όπως είπατε για τη Θράκη, το ότι υπάρχει εύστοχη κίνηση του τουρκικού προξενείου, των τουρκικών τραπεζών που δίνουν αφιδώς δάνεια για να αγοράζονται εδάφη.
1: Η Ziraat Bank, ναι.
0: Ναι, ποιος την άνοιξε αυτήν? Ο Σαμαράς. Δεν ξεχνάμε.
1: Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που πήγε και έκανε, υπέγραψε 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν παλαιότερα.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο. Ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες δέχθηκε να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι και οι μουφτίδες αυτοί στη
0: Όχι
1: Θράκη.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Και προωθείτε και στα σχολεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εδώ να δείτε. Άρα λοιπόν, μην το πέσουν οι σωτήρες ή οι απανθρακωμένοι από τη σύψη και την πολιτική ξεπτύλα της τότε διακυβέρνησής τους, μην το παίζουν οι σωτήρες σε ένα τόσο σαθρό πολιτικό σύστημα που καταραίει από τη σαπίλα των σκανδάλων και όλων αυτών της δυσοσμίας της πολιτικής που υπάρχει. Δηλαδή, μη τυχόν όλοι εκμεταλλεύονται αυτό που λέμε σε όλους πριν πάνε στην κάλπη, ρε μπάς ρε, αλλάξει κάτι ρε. Με ποιον ρε παιδιά θα αλλάξει? Με το Σαμαρά? Με το Πασόκ που σου γκρίζαρε το Αιγαίο? Με ποιο θα πας? Με το Μητσοτάκη που δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει κονδύλι που να μην έχει γαλάζια κρίδα μέσα. Λοιπόν, πού να πας? Με το ΣΥΡΙΖΑ? Σου πρόδωσε τη Μακεδονία. Σου έκανε το ναι όχι.
1: Για το Αιγαίο τι βλέπετε? Γιατί έχουμε μπροστά μας 6 λεπτά κύριε Χατζηδάκη. Για το Αιγαίο
0: λοιπόν,
1: τι βλέπετε?
0: Εγώ το Αιγαίο σας είπα ότι μεγάλος παίκτης είναι αυτή τη στιγμή το πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Όταν αυτό νομιμοποιηθεί από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, τότε σιγά σιγά θα παίρνει σάρκα και οστά η διεκδίκηση που από τώρα τη βιώνουμε, γιατί οι ψαράδες μας τη βιώνουν, γιατί έχουμε παραχωρήσει τα αλλιευτικά μας δικαιώματα σε τουρκικές ανεμότρατες οι οποίες σαρώνουν το Αιγαίο, το είδαμε. Δεν υπάρχει λιμενικό, δεν υπάρχει καμιά πολιτική βούληση για έλεγχο, τίποτα. Άστε τα παιδιά να ψαρεύουν, γιατί το Αιγαίο, όπως είχε πει και ο Τσίπρας και ο Βενιζέλος και ποιοι όλοι αυτοί που θέλουν την ψήφο μας, είναι μια θάλασσα που ανήκει στα ψάρια της. Το καταλάβατε? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το Αιγαίο, πρώτη κίνηση, πρέπει να θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει βέτο σε οποιαδήποτε διαδικασία να θέλει η Τουρκία να εισέλθει σε πρόγραμμα SAFE. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να κοινοποιήσει και σε διεθνή οργανισμό ότι αυτό αντιτίθεται στο κράτος δικαίου και στο σύμφωνο της θάλασσας, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο φυσικά δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, ούτε το Ισραήλ ούτε η Αμερική, για ευνόητους λόγους. πώς θα το δεχτεί, αφού δεν το έχει υπογράψει. Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτό που έγινε αναπάντητο, η διαρκής ναύτεξ, η οποία δεν έχει απαντηθεί ούτε από το Δένδια, που κάνει το παγόνι, σφυρίζει αδιάφορος, και λέει δεν τίθεται νομικό αίτημα, δεν είναι... Ναι, αλλά υπάρχει ναύτεξ. Και έρχεται η Γιουβερλίκ, η τουρκική, και σου λέει φύγε, εδώ υπάρχει ναύτεξ. Η ναύτεξ αυτή όμως, έχει, επειδή είναι σε τρία κομμάτια, έχει χωρίσει το Αιγαίο μετά από το 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή, τι ζητάμε. Ζητάμε να έρθει το ροζ συννεφάκι που θα μας κάνει να ζούμε με τους Τούρκους ειρηνικά σε ένα Αιγαίο που θα λέμε σήμερα θα βγω εγώ για ψάρι, αύριο εσύ. Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Εδώ και τώρα επέκταση των 12 μιλίων. Εδώ και τώρα, πριν ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση, πριν ψηφιστεί, το φωνάζω και ορίομαι. Γιατί μετά θα έχει προηγηθεί η ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση και ό,τι και να κάνεις μετά θα είναι υπό. Αυτά φυσικά τα επιτελεία τα νομικά που κάνουν δίθεν ότι σκίζουν τα ρούχα τους, τα γνωρίζουν. Άρα υπάρχει αυτός ο κατευνασμός, όπως υπήρχε και εκείνη την ημέρα, ότι μην αγχώνεστε, ο Τούρκος δεν θα κάνει τίποτα. Όλα αυτά είναι... Ναι.
1: Από το πουθενά θα μας έρθει.
0: Και θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα είσαι ακροτηριασμένος. Και θα λες και θα έχουν περάσει ήδη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα περισσότερα πρόσκειται σε επιχειρηματίες Τούρκους, με παιδιά, τι θέλατε, πόλεμο, τα χειρότερα έχουμε αποφύγει. Αυτό λοιπόν δεν αρμόζει στους ένδοξους προγόνους μας, οι οποίοι μας έδωσαν τώρα να αναπνέουμε αυτόν τον καθαρό και ελληνικό αέρα. Είναι ντροπή στη μνήμη τους. Δεν υπάρχει όμως ανδρεία. Είναι όλοι, θα μπορέσουμε, συγχωρεί οι ακροατές σας, να τους πω «de mi saison», που τους λέω εγώ έτσι και έτσι. Για να ηγείσαι ενός τέτοιου γενναίου ηρωικού έθνους πρέπει να έχεις κάκαλα. Δεν μπορεί να είσαι «de mi saison».
1: Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλοί όμως που το παίζουν ευεργέτες και εθνοσωτήρες και αντισυστημικοί, ενώ δεν είναι, κύριε Χατζηδάκη. Και καλός ή κακός, γιατί τους θεωρούν και ήρωες μερικοί και γενικά και νεοναζί και πιο παλιούς ανθρώπους που ήταν μέσα στη Βουλή. Οι πραγματικοί ήρωες είναι άνθρωποι όπως ο Μανώλης Μπικάκης, ο οποίος έπεσε εκεί πέρα μπροστά και πολέμησε μέχρι τέλους, γιατί η πατρίδα ήταν για αυτόν πάνω απ' όλα.
0: Μα όλοι μας που υπηρετήσαμε το εθνόσημο και όχι σε καρέκλες ψηλές, έχουμε το ίδιο αίσθημα, την ίδια αγάπη για την πατρίδα. Εγώ πιστεύετε είμαι ένας συνταξιούχος απόστρατος. Κάθομαι και φωνάζω. Και δέχομαι όλα τα πειρά, ξέρετε, της υπόγειας, διαπλοκής, που δεν θέλουν τους λόγους να βγαίνουν έξω και να λέμε ένα πατριωτικό λόγο, ένα καθαρό λόγο, ένα προβληματισμό. Όχι. Θα μπορούσα να χαλάω την ησυχία μου αν από μέσα η ψυχή μου ελληνική δεν μου έλεγε ή έχεις ιερά υποχρέωση στους πρόγονείς σου, στους προγόνους σου και στα παιδιά σου, στη νεολαία μας. Η νεολαία μας που λείπουν τα πρότυπα, λείπουν οι αξίες, βυθισμένα σε μια θολοκουλτούρα του τίποτα μέσα σε ένα κινητό και μια οθόνη για να αφήσουν ήσυχο τον μπαμπά και τη μαμά που έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρει τον επιούσιο στη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Χανόμαστε. Χανόμαστε και η ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας τίθεται σε αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε. Γιατί αν θέλεις να κερδίσεις, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, τον εχθρό εκτός των πυλών, πρέπει να τιμωρήσεις πρώτα τον εχθρό εντός των πυλών. Και δυστυχώς το γένος των Ελλήνων γεννούσε πάντα ήρωες και εφιάλτες. Μόνο που τώρα τα τελευταία χρόνια οι εφιάλτες έχουν πολλαπλασιαστεί και οι ήρωες φανίζουν.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές σας.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπήλαιο Ορεστιάδας. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο και στην Χαλκιδική. Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου σε επιφυλακή ή πολιτική προστασία για αύριο Δευτέρα προβλέπονται άνεμοι εντάσσεως 6 έως 7 μποφόρ με ρηπές που ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 8 ή και τα 9 μποφόρ σε πολλές περιοχές. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για την χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οικοσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Επίθεση στην κυβερνητική ενεργειακή πολιτική εξαπολύει ελληνική λύση, η οποία δεσμεύεται να βάλει τέλος με νόμο στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε όλη τη χώρα. Θα πολεμήσουμε την πράσινη απάτη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα προκειμένου να κερδίζουν 10 ολιγάρχες κολλητοί του Μαξίμου. Αντιδράσει στην ίδια ώρα για τον εόχη του Αρείου Πάγου στην ανάσυρση του σκανδάλου των υποκλοπών από το αρχείο. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εξέλιξη που ενισχύει την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα για επιχειρήσεις συγκάλυψης που συνεχίζεται, μιλάω ΣΥΡΙΖΑ. Βαρύ το πένθος στη Λέσβο από την είδηση του θανάτου κτηνοτρόφου μετά τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω αυθόδου πυρετού. Σύμφωνα με τον Παλαισβιακό Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, ο κτηνοτρόφος ήταν καλά στην υγεία του, ενώ το κοπάδι που θανατώθηκε αποτελούσε βασικό κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς του. Με επικίνδυνη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της για το στενό του Αρμούς. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν διεμήνησε ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν την συμπεριφορά τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη ισχυρή στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 37 στην κεντρική και νότια χώρα, έως 40 στην Δυτική Ελλάδα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε αύριο στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπών. ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
11: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Βρε Έλενα, σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
13: κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται. Και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαρίστως. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό ως grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το ήτο διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, ενέτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Και η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 26, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chat Control 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από το 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση πια τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων με τα δεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείχτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυμπητήσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη, δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφεί μετά από το κρυπτογραφεί.
0: Ναι, το αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει. Γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου. Σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό, γιατί βασίζεται σε

0: να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Σε ναι, αυτό το κομμάτι.
1: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
0: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email, σε μένα και να αναφέρετε, Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής. Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μία προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επί τόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chat control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
1: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη, συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει

0: ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
1: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προστοζήν και να μην ασχολείται με το ευζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον απασχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές εθελοτυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπάλληλοί μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπό το συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χι εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χι δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάποιος μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
0: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζω και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με το προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν. Και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση, που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, την ψηφιακή σκλαβιά. Και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
1: πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Να σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι, όπως τα λέτε, για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμών στο περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω εγώ να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλάβια, ούτε ο ενιαίος αριθμός είναι σκλάβια. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πόλη ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους, παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Κι όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι, είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω εγώ να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν αντέχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόνοι του έφτιαξαν μια τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορούσα να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα. Τα αντίθετα. Κι όμως, τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που έριξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ. Είναι η απόσταση να συμπληρωθείς, είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
1: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες. Μέσα σε μια ώρα, συγγνώμη, μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες. Και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει 20 λεφτά του.
1: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
0: Γιατί τώρα άμα κλείσουν οι τράπεζες, τι θα αλλάξει, κύριε Ζωμαρ.
1: Αυτή τη στιγμή αν κλείσουν οι τράπεζες, μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα, μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες, πάμπολες που είχαν
0: άδεια κανονικά. Κοιτάξτε κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε κάποιες κυβερνήσεις.
0: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η μαιευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε, είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είσαι ένα σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες, όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα, που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα, αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ, άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπαριστός. Όταν λέμε αέρας κοπαριστός, αέρας κοπαριστός. Σκεφτείτε ότι σε λίγο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin, για παράδειγμα, θα ολοκληρωθεί. Γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα μηδενιστεί η αξία του. Να θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία του bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
0: Είναι το ασίμι ή το χαλκό, βέβαια, ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό όταν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι, πολύ λογικά, δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά, τα ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα και δεν το βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά για μένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πείσει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
0: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
1: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
0: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωγράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι λένε. Άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια, που ρίχνανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισυνταγματικό αυτό, κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνει έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει?
1: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που εγώ είμαι άνθρωπος τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Από το να έχω 15 αριθμούς, να έχω έναν και να κάνω τη δουλειά μου, πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και ποιος το δίνει το δικαίωμα? Αυτός που τον ψήφισε.
0: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ...
0: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
1: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδας, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουμε. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Ισχύει. Στη δικτατορία της πολιτικής ορθότητας. Η οποία εγώ δεν την αποδέχω.
0: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζετε κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου, από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι. Όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι, μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι, θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος της πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
1: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
0: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουνε, κάνουνε συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα, την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
0: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
1: Αν σας τοχοποιήσει, μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Χωρίς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα, προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία, ναι, θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου, ναι, το τραπεζικό, το προφίλ μου, το ιατρικό. Ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι.
0: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση.
1: Ολοκληρώστε.
0: Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείχτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε έναν κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείχτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην, ναι, αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
0: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
1: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
0: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα. Έτσι, και είμαι σίγουρος ότι.
1: Είναι ο δείκτης που σου λέω.
0: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Δεν
1: ναι,
0: θα μπορούν να
1: πούνε.
0: Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
1: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκιο, όπως την τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκανε μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
0: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Πού θα με βοηθήσει?
1: Είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε. Δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται? Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους παίρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους. Και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο. Ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή,
0: ναι,
1: και έχει πρόσβαση, mm-hmm, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
0: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, σε όλο αυτό που συζητάμε?
1: Πείτε μου ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Τον εφοριακό.
1: Τον
0: εφοριακό.
1: Ποιος
0: κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας
0: φίλος. Κανένας δεν τον ελέγχει. Κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε,
0: ναι,
1: και τον αριθμό πινακίδα σου λέει, να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζουν τα στοιχεία, και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
0: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό εδώ πέρα μου εξηγείται τώρα.
1: Είναι παράνομο.
0: Εδώ πέρα.
1: Αλλά όμως,
0: κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε μου όμως λίγο, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί κύριε Ζωγράφε, είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας, και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία,
1: ναι,
0: έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει, αν θέλει, την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό. Που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα. Και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
1: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς. Όχι, όχι. Λένε ότι δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
0: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα. Απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
1: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν για
0: αυτό. Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
1: Για να τους σεβαστούμε.
0: Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: για να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα η γιαγιά θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά, μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλης εποχής άνθρωποι. Δηλαδή, να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
1: Ναι, ναι, να μην τους σεβαστούμε. Απαντώ, ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους, ναι, να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
1: Ποιος φταίει για όλα αυτά.
0: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και η κυβέρνηση.
1: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
0: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
1: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα, αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσιση εκτός αέρα.
0: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει. Ισχύει.
0: Μα βέβαια.
1: Παρόλα αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της δημοκρατίας,
0: ναι,
1: αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
0: ξαφνικά
1: να τον ηρωποιούν.
0: Καλά, το έχουμε δει. Το νέο κόσμος έχει χαζέψει. Αυτό συμφωνώ
1: από την αρχή. Βρακία μνήμη ο κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Βρακία μνήμη. Και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις, να τους ενημερώσεις.
0: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω, μ' αρέσει αυτή η συζήτηση γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφε, θέλω να μου το υποσχεθείτε.
1: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική πίσω από τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μήμη σε εβδομάδες. Ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, κι αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, πάντα ψηφίσω. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η επαγωγική στατιστική και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρει, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία για να είμαστε εμείς τα θύματα?
1: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν? Πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτει ότι τα νομιμοποιούν κτλ. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, γιατί ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνεις, λοιπόν, στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί παράγω δεδομένα, αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Άρα, λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, ενέτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό, το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
0: Η εξουσία και το χρήμα και η δόξα.
1: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
0: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν, γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις, να το ορίσουμε.
1: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται...
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο, άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών.
1: Σας λέω πάρα πολύ απλό ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
0: Για να δούμε, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
0: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφη.
1: Να είστε καλά.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM 103,6, Κυριακή σήμερα, παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, Στέφανε, εμείς εδώ έτσι. Δροσιά έχουμε σήμερα, όμως καλά είναι. Εντάξει. Να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο τον Σάκη τον Γεωργίου που λέει ότι εκεί στην πισίνα, ακούς, εκεί στην που ήμασταν καλεσμένοι, αρένα στα Γιάννητσά, λέει μας έχουν τέρμα ένταση εκεί και μας ακούνε. Να είστε καλά, τα φιλιά μας όλη την παρέα εκεί.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο. Να χαιρετήσω την καλή μου φίλη, την αγαπημένη μου τη Δέσποινα την Ορφανίδου. Γεια σου, ρε Δέσποινα. Τον Νίκο τον Μπίκο που μας ακούει εκεί στο Κιλκής. Τον Νίκο τον Ορφανίδη που μας ακούει κάπου και αυτό στο Κιλκής, εκεί σε ένα χωριό, στο Χατσιπαϊράμ, νομίζω. Και τον περιμένουμε όποτε θέλει να έρθει. Τη Μαρία την Τζιαράπα εκεί με την παρέα της. Όλο τον κόσμο μας ακούει. Για να ακούσουμε, Στέφανε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Δημήτρη το Σκουφά που σήμερα, Στέφανε, γύρισε από το ψάρεμα και έφερε ένα ταψί γεμάτο ψάρια. Πάρα πολύ ωραία ψάρια, είναι δεινός ψαράς. Γεια σου ρε Δημήτρη Σκουφά. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Φώτη τον Γούναρη, ταξί βαν. Λέει, μας ακούει από το, στο ηρωικό σκρά του Κιλκής με τους καταράκτες και τη γαλάζια λίμνη. Έχεις δίκιο φίλε Φώτη, έχω πάει και στους καταράκτες και στη γαλάζια λίμνη. Και μετά θα περάσει από το χωριό μου. Αμάν. Δεν είμαι κύριε Φώτη να πίναμε έναν καφέ, αλλά έχεις έρθει εσύ κάποτε επί εποχή Μαξ. Πάμε να ακούσουμε.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε τον αγαπημένο μου ξάδελφο τον Νίκο τον Ποζίδη που μας ακούει στο χωριό Μεγάλη Στέρνα του Κιλκής. Νομίζω ότι μόλις τελείωσε εκεί το θέρος και τώρα πρέπει να ξεκουράζεται, καλή ξεκούραση. Κουράστηκε αρκετά ο Νικόλας. Να χαιρετήσω και τον μικρό τον Νικόλα, τη Θεοπίστη, τον Φίλιππα, την Όλγα, τη Μαρία, τον Θανάση και την Όλγα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που μιλάει μια γιαγιά που διαπραγματεύεται την παντριά της εγγονής της. Για να το ακούσουμε, ρε Στέφανε, είναι λίγο χιουμοριστικό.
1: Έναν έμπνος των ιστορίων παραμύθα λέγωσα σε συμπατρίδα, ναι, θα σπάνε τα σαγέλτα. Εσποτάλησαν, τέσσερι αγούρ. Να στεφανούν τα δαιμόδινα γονήν το τσιτσάκι. Γεια, welcome, welcome.

0: Χαίρετε!
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τα παντρολογήματα της Ημέλας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Κομινό και υποψήφιο βουλευτή. Επίσης να χαιρετήσω την Χριστίνα τη Γυμνοπούλου, την αγαπημένη μου ξαδερφούλα. Τον Νίκο τον Ποζίδη που μας ακούει στη Μεγάλη Στέρνα, σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Για πάμε να ακούσουμε. Μπες στο επόμενο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνει. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

λοιπόν να ευχηθώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Προσέξτε, θα έχει κίνηση λογικά τώρα. Γυρίζει από Χαλκιδική. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούει.

Λοιπόν, από τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κομινό ότι θα τον πιούμε αυτόν τον καφέ. Όντως είχα τελευταία ολοδουλειά, είχα και κάποια θεματάκια υγείας, όλα καλά. Να χαιρετήσουμε και τον Θέμη τον Καραΐτη, τον καλό μου φίλο εκεί, το καλό παιδί του Δήμου Παύλου Μελά. Και τον Γίγαντα, τον Λιοντάρη, τον Λάζαρο τον Φωτιάδη. Γεια σου ρε Λάζο. Τι πάμε να ακούσουμε, Κυρικλίδη Ραφαήλ Αλεξανδρίδη.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη στο τραγούδι και στη λύρα τον Ραφαήλ τον Αλεξανδρίδη. Πού πάμε τώρα, πάμε Φεϊρουμπίνι, αλλά ποντιακά. Να χαιρετήσουμε εδώ τους καλούς μας φίλους, τον Δημήτρη τον Σκουφά, και του λέω ότι ψάχνουμε να το βρούμε αυτό που ζητάει. Τον Πάνο τον Κουσίδη, τον καλό μου φίλο, να χαιρετήσουμε. Τον Λαχαναγορίτη, γεια σου Πάνο μου, καλησπέρα. Γιάννη Τσαμαντουρίδης, γιατρός, μας χαιρετάει, λέει, Ιαν και Βλοίαν. Ο γιατρός όλο δύσκολα μας βάζει. Καλό απόγευμα Κυριακή, λέει, και το χαρίζει το τραγούδι σε έναν έμορφο μωρόν. Σαμακρά. Άντε, σαμακρά. Πάμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι του γιατρού που μας ζήτησε ο γιατρός. Πάντα λες, πάντα γελάς. Λοιπόν, και το χαρίζει ο γιατρός σε ένα έμορφο μωρό, λέει, σαν μακρά. Για να δούμε, ρε γιατρέ, τι θα κάνουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Να χαιρετήσω στο σημείο αυτό και την καλή μου φίλη την Ευαγγελία, που εχθές ήμασταν μαζί σε ένα live εκεί απέναντι από το Τιτάν και περάσαμε πολύ ωραία.

Λοιπόν, να χαιρετήσω στο σημείο αυτό την Γιώτα την Τάνου, την καλή μου φίλη. Γεια σου ρε Γιωτάρα, το καλύτερο κορίτσι εκεί στον Δήμο Παύλου Μελά. Ευαγγελιό, έχω να σου πω ότι εγώ εχθές πήγα εκεί στο live με σκοπό να φύγω κατά τις 12, αλλά έφυγα 2:30. Και να ετοιμάζεται ο Σκουφάς για το τραγούδι και να μας γράψει αν είναι αυτό που ήθελε με τον Μπόλιο. Πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ πάντοτε ζωντανά, φίλες και φίλοι. Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, εμείς εδώ, Στέφανε, παντός καιρού δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Η Ευαγγελία χαρίζει, λέει, σε όλο το παρεάκι που είμαστε χθες εκεί, σε εκείνο το ωραίο live. Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Περνάμε, τη Φέγγονος είμαι ο Γιόν.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδες ρε εσύ, Στέφανε, αν έχεις καλούς φίλους, η Μαρία η Τουρλάκη, η καλή μου φίλη, που μας ακούει στο φανό του Κιλκής, της Παιωνίας εκεί. Τα φιλιά μου σε όλο το Κιλκής. Μου λέει ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή. Είναι του Πέτρου και του Παύλου. Μου εξή γιορτάζει και ο γαμπρός μου. Κοίτα να δεις. Θα το θυμόμουν αύριο, αλλά μας προετοιμάζει το μαράκι από σήμερα. Να σε καλά μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και η Μαρία η Τουρλάκη στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της στην οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη που μας ακούνε στην Γερμανία. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζει ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης στη σύζυγό του την Ελένη.

Λοιπόν, για την πληροφορία που μας έδωσε η Μαρία Τουρλάκη, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει η Μαρία Τουρλάκη στον αδελφό της στην Αθήνα, τον Παύλο, και τον εγγονό της. Να είναι καλή, να είναι καλά, πολύχρονη και γερή, και εγώ να το αφιερώσω στον γαμπρό μου τον Πέτρο. Σε όλους αυτούς που γιορτάζουν. Πέτρος Παύλος. Πάμε. Yeah.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο ακριτικό νησί στην Κο, στον φίλο τον Αντώνη τον Τρίτσι. Πιτσαρία Πιπίνη, η καλύτερη πίτσα στο νησί. Πάμε Αντώνη μου!

Λοιπόν, να μην ξεχάσω να ευχηθώ χρόνια πολλά και στον καλό μου φίλο τον Παύλο το Σιδηρόπουλο από τη Φύσκα Κιλκής. Παυλάρα μου, πολύχρονος υγείαν και ευλοίαν, και σε όλους τους Παύλου και Πέτρους. Λοιπόν, και ο Παύλος λέει, έχουμε αρκετό καιρό, καιρό να τα πούμε, όπως και η φίλη μου η Μαρία Τουρλάκη. Ναι, έλειψα 2-3 εβδομάδες, είχα κάποια θεματάκια, τώρα πάμε καλά, όλα καλά. Αλλά να αφιερώσουμε και σε έναν άοκνο υπηρέτη της Ποντιακής Παράδοσης που μας ακούει από μακριά, όχι από την Αυστραλία, από την Αστραλία που λέγαμε. Λοιπόν, Γιάννης Πιλαλίδης, γεια σου Γιάννη μου, τα φιλιά μας στην Αυστραλία.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής Αναστρώ με τον Κώστα Μανατίδη, εδώ στον Focus FM 103,6, παρέα με τον Στέφανο, τον καλύτερο ηχολήπτη όλων των εποχών. Αν και μικρός, είναι καλός. Λοιπόν, περνάμε στον μεγάλο δάσκαλο, στον Γιώργο τον Σασκαλίδη. Να χαιρετήσω και πάλι την καλή μου φίλη, την Ευαγγελία, και τη φίλη της εχθές, την Αλεξάνδρα, που ήταν παρέα.

0: Γεια σου Γεργούλη με τη λύρα σου.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε και τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Δημήτρη το Σαρή, και τον περιμένουμε όποτε νομίζει και μπορεί και θέλει εδώ στην εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι θα ακούσουμε τώρα? Σαραφίδη και Μπάμπη και Μανατζίδη, έτσι. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Σαρής χαιρετίζει όλο το ακροατήριο, όλο τον κόσμο μας ακούει. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Για κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις βρίσκεται την Καβάλα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, Δημητράκη μου. Πάμε.

0: αγκαζιά έχεις, την χαρά σαν καρδιάς έχεις.
1: Να ευχηθώ και χρόνια πολλά για χθες τον καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Νεόπουλο, που εχθές έκλεισε τα 30, Νίκο νομίζω. Άντε να είσαι γερός και δυνατός και να τα εκατοστήσεις. Πάμε.

Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, φίλε Στέφανε, είναι ποιοτικός, γράφει και ποιοτικά. Να ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια τον καλό μου φίλο τον Πάνο τον Γόρη. Πάνος Γόρης, μουσικοσυνθέτης, στιχουργός, ο στιχουργός του Ξανθέμου Άγγελε, μικρός είσαι εσύ Στέφανε, δεν το θυμάσαι, είναι ένα τραγούδι που άφησε εποχή με τον Δημήτρη Τερζόπουλο ερμηνευτή. Περνάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι του Γιώργου του Στεφανίδη που όταν το ακούω συγκινούμε και μετά θα ακολουθήσει ο Χρήστος ο Κυρικλίδης. Για να ακούσουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε και το αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου του Στεφανίδη. Να χαιρετήσουμε τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη με πολύ αγάπη και τον αγαπημένο μου τον Τασούλη τον Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Η καλή μας φίλη, θα το βάλεις από την αρχή, άστο να έχει λουχαλή. Η καλή μας φίλη η Μαρία και ο Γιώργος από την Στουτκάρτη της Γερμανίας, που αν και δεν είναι πόντια, λέει η Μαρία, και ακούει ποντιακά και χορεύει, μπράβο ρε Μαρία, έχουν, λέει, στη Στουτκάρδη, ακού Στέφανε, 39 βαθμούς. Βρε, αλλάξαν τα πράγματα, κάτι δεν πάει καλά, ρε. Τι γίνεται. Λοιπόν, περάσαμε στον φίλο μου τον Χρήστο τον Κυρικλίδη, ένα παιδί που το αγαπάω πάρα πολύ, όπως και τον Λιράρη, τον Ραφαήλ, τον Αλεξανδρίδη. Μας τίμησα με την παρουσία του Στέφανε πριν έρθει σε ζωή εδώ 2-3 φορές. Πολύ καλά παιδιά, καλή φωνή και καλός μουσικός ο Ραφαήλ.

Λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγούδια από τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη. Στο σημείο αυτό να ευχηθώ στην καλή μου φίλη την Γιώτα και στον Άλκη, να τους ευχηθώ να του ζήσει ο εγγονός, να είναι γερός, να είναι τυχερός, όλα να του πάνε όπως τα θέλει και να το χαίρονται. Αλλά επίσης να κάνω και μία δήλωση ότι Γιώτα μου δεν θα ξαναπεράσω για καφέ από εκεί. Γιατί? Υπάρχει ένας λόγος. Δεν θέλω να κάνω παρέα με γιαγιάδες και με παππούδες.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Στάθη τον Παυλίδη. Συνεχίζουμε με τριαντάφυλλα τσιτσέκια. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο τον Καμπερίδη και τον συμμαθή μου. Γεια σου ρε Σπυράκο μου, να σε καλά γόρι μου, εσύ και η οικογένειά σου. Επίσης βλέπω, μας παρακολουθεί και ο Γιώργος ο Κυριακίδης, η ανάπτυξη στη Σκίδρα, το μεγαλύτερο εργοστάσιο με φρούτα. Πόντιος, Κυριακίδης, ανάπτυξη, και έχει και μια κοράκλα γαλανομάτα κούκλα, θα την κάνω νύφη, θα την κάνω νύφη, πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8+4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Σάκης Πογέλης, καλός φίλος Σάκης, και μουσικός και ερμηνευτής. Νομίζω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κυριακίδης ξέρω τι θέλει να ακούσει. Θέλει να ακούσει τον δάσκαλο, τον Παλίδη και τον Γαβρίλο. Να το ετοιμάσουμε για μετά, φίλε Στέφανε. Για πάμε, για πάμε.

Λοιπόν, Γιάννη Τριανταφυλλίδη, βάλαμε τραγούδι, δεν το άκουσες φαίνεται, που το χαρίσαμε, μάλλον το χάρισες εσύ στη γυναίκα σου, την Ελένη, την μοναδική σου αγάπη. Αλλά και πάλι, για τον Γιάννη Τριανταφυλλίδη, την Ελένη και τον Γιαννάκη με πολύ αγάπη, αλλά και αφιερωμένο στον καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Κυριακίδη, ανάπτυξη, σκίδρα, εργοστάσιο με φρούτα. Για να ακούσουμε όσο μπορέσουμε, δώσε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω την καλή μου φίλη την Εύα την Τζαγκαλίδου και όλη την οικογένεια Ιωαννίδη με πολύ αγάπη. Για να ακούσουμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε δύο πολυχνιωτάκια στη συνέχεια. Ξεκινάμε με το Στέλιο το Μαβίδι και ακολουθεί μετά ο Γαβρίλος ο Σιδηρόπουλος. Δύο τραγούδια 2026.

0: Λίγο εδώ προς το τέλος να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας ακούει στη Γερμανία, τα φιλιά μας εκεί στο Δημήτρη, την οικογένειά του. Είχε και τα χαιρετίσματα από τη Μαρία την Τουρλάκη. Επίσης τον Νίκο τον Παυλίδη, τον εργαζόμενο του Δήμου Παύλου Μελά, που είναι από την Ποντοϊράκλεια ή Βασιλίτσα Κιλκής, όμως μας ακούει λέει σήμερα από το σοβαρό χωριό το Πρόχωμα. Γεια σου Νικόλα!
1: Πάντα να έχω στη ζωή με που
0: τον Νίκο και τον Χρήστο, ξέχασα τον Χρήστο, συγγνώμη, και τον Χρήστο.

Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο σήμερα της Κυριακής. Καλή βδομάδα, να είμαστε γεροί από εβδομάδα, να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή. Το τραγούδι, θα το βάλεις από την αρχή, το τραγούδι που ακολουθεί, κλείνοντας με αυτό, το χαρίζει ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης, στη μοναδική γυναίκα της ζωής του, την Ελένη. Και εγώ στέλνω τα φιλιά μου στον εγγονό του, τον Γιαννάκη. Για να το ακούσουμε.

0: την Ευλαμπία όλτς μαζί αραϊβό.
1: Ο Γιάννης μόνο την Ελένη, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, αλλά και ο φίλος ο Δημήτρης ο Αμυρίδης γράφει εδώ ότι έχουν 35 βαθμούς στη Γερμανία. Η φίλη Μαρία από τη Στουτκάρδη πριν από λίγο μας έστειλε στο Viber 39. Ρε δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γερμανία 40. Τι γίνεται. Πάω.

0: Ντελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Βάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
2: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υπογραφεί να πληρώσει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM και Μάχη FM. Μας ακούτε ζωντανά στην Αγροτική Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8. Καλώς ήρθατε. Ζωντανά λοιπόν εδώ από την όμορφη Ιβέρια Εκτάκτο σήμερα. Είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε μία ακόμα Αγροτική Κυριακή για όλα όσα συμβαίνουν και όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την πυρηνική οικογένεια που ακούγεται τις τελευταίες ημέρες και δεν έχω αντιληφθεί για ποια πυρηνική οικογένεια μιλάνε όλοι εκεί στην κυβέρνηση και γενικότερα θα πρέπει να σκέφτονται πολύ καλά τι βγαίνει στον αέρα και τι ακούει ο κόσμος και τι καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσουμε να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον υπολήπτη μας, τον Στέφανο Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα και φυσικά μας βρίσκεται παντού πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και www.machefm.gr. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όλους τους φίλους ακροατές που είναι πάρα πολλοί και τους ευχαριστούμε για τα πολύ έτσι θερμά μηνύματα και την στήριξη στην Αγροτική Κυριακή να μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία να κάνουν τις παρεμβάσεις τους και οι ίδιοι. Αν δεν μπορούν να βγουν τηλεφωνικά, σημειώστε και τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί στο τέλος της δίωρης αυτής ενημέρωσης μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, όπως κάνουμε κάθε φορά, κάθε Κυριακή, να βγαίνετε και εσείς λοιπόν στον αέρα και να αναφέρετε όλα όσα συμβαίνουν. Όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, γιατί ούτως ή άλλως όλα συνδέονται κάπως και κάπου καταλήγουν στους πολιτικούς αυτούς, τους οποίους δεν θα θέλαμε να χαρακτηρίσουμε εμείς, τους χαρακτηρίζουμε καθημερινά πλέον, στις συζητήσεις, στην καθημερινότητά μας αποτελεί έτσι ενδιαφέρον να ασχολούμαστε με τους πολιτικούς οι οποίοι δεν κάνανε ποτέ σωστά τη δουλειά τους. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ σε όλους εσάς, σημειώστε τα τηλέφωνα της εκπομπής όπου από τις 7.30 μέχρι και τις 8 παρά 1 θα βγαίνετε κι εσείς ζωντανά. 2310-500-676, 2310-500-677. Σημειώνουμε και τον αριθμό του Viber, όπου μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και να κάνετε τις τοποθετήσεις, την ενημέρωση, τις καταγγελίες σας στο 6907-483-484. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας κρατάτε και ενημερούς για να μπορέσουμε έτσι να συμπληρώσουμε αυτό το απέραντο puzzle, το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα με όλα όσα συμβαίνουν, όπως είπαμε για την πυρηνική οικογένεια, την πράσινη μετάβαση, αυτή τη διαφορετικότητα, τη διαλλακτικότητα και γενικότερα μια ανώμαλη έτσι κατάσταση, ένας δρόμος ανωμάλου που πραγματικά δεν ξέρουμε προς τα πού να κινηθούμε ή μάλλον γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς δεν το επιτρέπουν κάποιοι. Και αυτό είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο για όλους εμάς που κατανοούμε, αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε να λεγόμαστε ακόμα φιλότιμοι, γιατί ο φιλότιμος σήμερα έχει καταντήσει να ονομάζεται κορόιδο. Να στείλω πριν ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας με ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός για ακόμα μία φορά και από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και είναι από τις πολιτικές παρεμβάσεις που δυστυχώς αυτό το διάστημα να ξέρετε ότι όλοι βρίσκονται σε διακοπές πληρωμένες από όλους εσάς, εμάς. Είναι ένας μήνας διακοπών λοιπόν για όλους αυτούς τους διακοπούλιδες όπως λέει και η φίλη μου η Εύη και προφανώς θα απολαμβάνουν έτσι την ησυχία τους σε κανένα μπιτσόμπαρο, σε κανένα εξωτικό νησί, σε κάποια νησάκια ή στο βουνό ή οπουδήποτε στα εξοχικά τους που δεν ξέρουν σε ποιον να πρωτοπάνε και εμείς θα παλεύουμε εδώ πέρα με τα θηρία. Δύσκολα τα πράγματα και δύσκολες οι καταστάσεις πραγματικά, αλλά ας μπούμε να πούμε αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς ακόμα και μέχρι σήμερα. Έφυγε από τη ζωή και αν είπε ότι η θλίψη έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την κοινωνία της Λέσβου για το θάνατο ενός κτηνοτρόφου, του Παναγιώτη, την οποία γνωστοποίησε και ο παλαισβιακός έτσι φορέας πρωτογενούς τομέα. Ο Παναγιώτης ήταν κτηνοτρόφος στο χωριό της Βόρειας Λέσβου. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του φορέα, ότι λοιπόν είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανάτωση του κοπαδιού του εξαιτίας της τους αφόδης πυρετού. Ένα συνήθις φαινόμενο πλέον για όλους τους κτηνοτρόφους. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, αυτά τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων, κατά της φύσης, κατά της Φλωρίδας και της Πανίδας, ιδιαίτερα αυτής της χώρας. Δεν ξέρω ποιος της Νέας Δημοκρατίας τελικά τη συμβολίζει, και επειδή μας ακούτε και πάρα πολλοί που βρίσκεστε σε πάρα πολύ σημαντικές θέσεις, να ξέρετε ότι στην πιο σημαντική θέση βρίσκεται η Ελληνίδα και ο Έλληνας πολίτης. Αυτός ο φορολογούμενος, ο οποίος πληρώνει όλα αυτά τα αποτελέσματα, την κακοδιαχείριση αυτής της εξουσίας. Και της εξουσίας που δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε αριστερά και δεξιά, γιατί αριστερή και δεξί είναι το ίδιο μαγαζί. Δυστυχώς, η απώλεια για όλο αυτό που συμβαίνει με τον πιο οδυνηρό τρόπο, την ανθρώπινη έτσι διάσταση της ζωονόσου που δοκιμάζει όχι μόνο τη Λέσβο αλλά ολόκληρη τη χώρα και δυστυχώς παγώνει τη συνέχιση της εγωπροβατοτροφίας στην Ελλάδα μας, είναι η σκληρή πραγματικότητα και θα καλεστούν όλοι να απολογηθούν, να λογοδοτήσουν. Θα μου πείτε, θα μπει και κανένας φυλακή και ποιος θα είναι αυτός? Εμείς οι ίδιοι θα είμαστε αυτοί που πρέπει πρώτοι να καταδικάζουμε αυτού του είδους τις ενέργειες που από ό,τι φαίνεται, αν και είμαστε και εμείς λίγοι, γιατί σίγουρα και οι κτηνοτρόφοι μείναν λίγοι ως επάγγελμα, φυσικά και το ζωικό κεφάλαιο έχει παραμείνει έτσι σε πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Θα δούμε τη συνέχεια, εδώ θα είμαστε, το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήδη φτάνουμε και στο τέλος ενός καλοκαιριού που πραγματικά κανένας μας δεν κατάλαβε πώς πέρασε, αλλά θα έρθουν όλοι τους και όλοι μας αντιμέτωποι με έναν πάρα πολύ δύσκολο και βαρύ χειμώνα. Να πούμε ότι θα πρέπει συλλογικά, είναι η μόνη λύση που πρέπει να κινηθούν οι αγρότες, και εδώ θα ήθελα αυτούς τους παλιούς αγροτοπατέρες να πάρουν θέση, να βγάλουν ανακοινώσεις, να κάνουν παρεμβάσεις. Και μη μου πείτε ότι δεν σας αφήνουν τα κανάλια, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν τα μέσα και δεν είναι μόνο η τηλεόραση, είναι όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που από εκεί πλέον μπορούμε και διασταυρώνουμε να βγάλουμε κάποια αποτελέσματα, να βρούμε κάποιες λύσεις ή να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, όπως επίσης και τα ραδιόφωνα. Είμαστε χαρούμενοι όμως, εδώ εμείς στην Αγροτική Κυριακή όλοι συνεργάτες, καθώς μέσα από αυτά τα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, τον Focus FM που εκπέμπει στην Κεντρική Μακεδονία στους 103,6, αλλά και στην Αθήνα, ζωντανά κάθε Κυριακή, αλλά και όλο το 24ωρο μέσω της μάχης FM 99,8, λέμε την αλήθεια. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, μας ακούτε και διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν και καλωσορίσω και τον συνεργάτη εδώ της εκπομπής, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, μετά τις 7 θα έχουμε την Λίνα της Τρίντου και την κυρία Πασχαλίδου Πασχαλιά για να συζητήσουμε έτσι πάλι για τον πρωτογενή τομέα και σχετικά με την εκπαίδευση όλα όσα συμβαίνουν. Να αναφερθούμε σε ένα γεγονός το οποίο συνέβη εχθές. Να αναφερθούμε λοιπόν και να πούμε στην παγκόσμια συνάντηση των παμακεδονικών ενώσεων που πραγματοποιήθηκε χθες στη Φλόρινα. Για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχει μία ομοσπονδία μακεδονικών συλλόγων εδώ και περίπου 12 με 15 χρόνια περίπου, στην οποία και κατά την οποία ο Χρήστος ο Τσιρανίδης ήταν έτσι από τους πρώτους που αγκάλιασε αυτή την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μακεδονικών Συλλόγων, ανεξάρτητα αν είναι πόντιος, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί μέσα σε τέτοιους συλλόγους, είτε είναι ποντιακοί, είτε είναι βλάχικοι, είτε είναι νησιωτικοί, είτε είναι κριτικοί, υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν συνέλληνες που μπορεί να μην έχουν έτσι τις ίδιες ρίζες, αλλά η καταγωγή μας είναι μία και είναι σίγουρα ελληνική. Και είχα έτσι και εγώ και βρισκόμουν στην ευχάριστη θέση να συνταξιδέψω μαζί με τον φίλο Χρήστο τον Τσιρανίδη, Δεν είναι καλός οδηγός, ξέρετε. Έχει και ένα παλιό μικρό αυτοκίνητο, ευτυχώς είχε air condition. Μεταβήκαμε στη Φλόρινα μέσω Έδεσας, οπότε περάσαμε και από τον φίλο μας το Σάκη, το Γιουρετζίδη, από το Μανιάκι, και είδαμε και πάρα πολλούς γνωστούς. Ήταν μια συνάντηση που πρέπει να γίνονται τέτοιες συναντήσεις για να βλεπόμαστε και φυσικά να μην ξεχνάμε τον βασικό λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε, για παράδειγμα, στη συνάντηση που είχαμε χθες με τις Παμακεδονικές Ενώσεις. Σε όλη τη Μυθύλη, λοιπόν, υπάρχουν Μακεδόνες Έλληνες και όχι μόνο, οι οποίοι στηρίζουν κάθε προσπάθεια για να μπορέσουν να κρατήσουν άσβεστη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την ίδια τη Μακεδονία, και αυτό το αναφέρω έτσι γιατί πολύ λίγα πράγματα αναφέρονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχουν ξεχαστεί πάρα πολλά και η προδοσία πάει και έρχεται και συνεχίζεται. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία το 2018 μαζί με τα συντρόφια του που καμάρωναν στα γύφτικα σκεπάρνια να ξεπουλήσουν κάτι για το οποίο δεν είχαν διαβάσει ποτέ και μάλλον δεν είχαν καμία ανάμειξη. Προφανώς για ψηφοθυρικούς, για εκτελεστικούς, έτσι σε εισαγωγικά, λόγους των δικών τους συμφερόντων. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξεπουλάνε τα πάντα. Ένα όνομα μας έχει μείνει και αυτό θέλουν να το καταστρέψουν. Ευτυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και από το μετερίζει τους να μπορέσει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας. Και πιστέψτε με, όλα στη ζωή μας, ό,τι και αν κάνουμε, δίνονται μέσα από αγώνες και ξεκινώντας πρώτα σε προσωπικό επίπεδο. Δεν λέμε ότι δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη, αν είναι και τρύπια η τσέπη, δύσκολα τα πράγματα. Αλλά όταν όμως είμαστε ενωμένοι, είμαστε και ανίκητοι. Σε αυτή τη συνάντηση λοιπόν είδαμε και γνωρίσαμε και πολύ κόσμο και αυτός ο κόσμος ακούει αυτή την εκπομπή, οπότε δεν μπορώ να μην χαιρετήσω και τις πολύ καλές φίλες, τις νεαρές μου εκεί στην Καστοριά, την Ποτεινή και την Αναστασία, το Διονύση φυσικά, τον Ζερβό, τον Κώστα, αλλά και όλους τους ακροατές που πραγματικά μας γεμίζετε δύναμη και κουράγιο. Ξέρετε, η Μακεδονία δεν είναι μόνο ιστορία, δεν είναι μόνο πολιτισμός. Είναι η συνέχιση της ίδιας της Ελλάδας, μέσα από τις καλλιέργειες, την πρώτη ύλη, την παραγωγή που έχει μείνει άσβεστη η τεχνοτροπία, η τεχνογνωσία, αυτό το μικροκλίμα σε κάθε περιοχή της, που μπορεί και μας προσφέρει αυτά τα πολύτιμα αγαθά. Η συνέχεια λοιπόν αυτή σε οποιοδήποτε μακεδονικό προϊόν, το οποίο σφετερίζεται οποιαδήποτε άλλη χώρα, θέλουν δεν θέλουν θα μας βρουν μπροστά τους και φυσικά έχουμε ένα βήμα παραπάνω. Γιατί δεν είμαστε απλά αυτοί που παραμένουν στον τόπο τους, είναι αυτοί και είμαστε αυτοί που βγαίνουν μπροστά να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Και καλούνται όλοι οι πολιτικοί, ανεξαρτήτου κόμματος, χρώματος κτλ. Να συμπαρασταθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις προσπάθειες όλων των συλλόγων, όλων των σωματείων. Και ας αφήσουμε πίσω κάποιες παρεξηγήσεις, γιατί είναι και στην κουλτούρα μας. Αλλά σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις όταν αφορά εθνικά ζητήματα, εθνικά σοβαρά έτσι θέματα, θα πρέπει να είμαστε μία γροθιά. Όχι μόνο οι Μακεδόνες, οι Πόντιοι, οι Βλάχοι, οι Σαρακατσάνοι, γιατί αύριο μεθαύριο θα χτυπήσουν την πόρτα της Ηπείρου, της Τράκης, των νησιών μας. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να συμμετέχουμε. Και μας δίνεται έτσι αυτή η δυνατότητα να μπορούμε να συνευρεθούμε έτσι μεταξύ μας και να πούμε πράγματα και να ζήσουμε μαζί εμπειρίες, να δούμε πώς εξελίσσεται η πολιτική σκηνή, γιατί όλα οφείλονται στην πολιτική έτσι διάσταση. Οφείλω να πω ότι εκτός ότι είδαμε όλους τους γνωστούς και φίλους, κάθισα να παρακολουθήσω όλο το συνέδριο και όλες τις ομιλίες και των Παμακεδονικών Ενώσεων που ήταν εξαιρετικές οι τοποθετήσεις και όλες κατέληγαν, οι περισσότερες τουλάχιστον, να βομβαρδίζουν την κυβέρνηση του Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τη συνέχιση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επιτέλους, ξέρουμε τουλάχιστον ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το μακεδονικό σε εισαγωγικά ζήτημα, που δεν είναι μακεδονικό, είναι σκοπιανό. Δυστυχώς ή ευτυχώς της Νέας Δημοκρατίας δεν μίλησε κανένας, δεν εκφράστηκε κανένας, γιατί είχε και δημάρχους, είχε και αντιπεριφέρεια, είχε και κάποια κόμματα και παρουσία κομμάτων από τη δεξιά, να το πούμε έτσι, πλευρά. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι μπορεί να δίνονται υποσχέσεις, το θέμα είναι το τι στην πραγματικότητα γίνεται και ποιες είναι οι παρεμβάσεις. Δεν είναι ότι κάνουμε ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε μια μάζοξη, εκτονώνεται μια κατάσταση και μεταγυρίζουμε πίσω στα σπίτια μας με το ίδιο πρόβλημα. Όλα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι πολιτική βούληση και πολιτική σοβαρή βούληση από όλα τα κόμματα που πέρασαν, δεν υπήρχε καμία. Ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι κουκούλωσαν πράγματα, καταστάσεις, ακόμα και την ίδια την ιστορία, για να περάσουν τα δικά τους συμφέροντα. Τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα υπέρ των μεγάλων ηγεσιών. Έχω όμως δίπλα μου και τον Χρήστο, όπου θέλω λίγο να μάθει και ο κόσμος αυτή τη συνάντηση, τελικά τι αποκομίσαμε και αν θα υπάρχει συνέχεια σε έναν αγώνα, ο οποίος δεν είναι άνισος, Χρήστο. Είναι ένας αγώνας που κάνουμε όλοι μας και είμαστε πολύ περισσότεροι από τους 100, 200, 300 και 1000 αυτούς οι οποίοι έχουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 99% μετράει τα ρέστα.
1: Την καλησπέρα μου, Δήμητρα. Καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM 103.6. Να χαιρετήσω τους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή είναι στα χωράφια και μαζεύουν, τους κοινοτρόφους που όσοι ευτυχώς έχουν είναι εκτός μέτρων, μπορούν και βγάζουν τα ζώα έξω και βόσκουν. Αυτό που αποδείχθηκε σήμερα εδώ πέρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα τα δικά σου, είναι ότι αν θέλει κάποιος να πάει κάπου με την Τρεμπελή, καλά είναι να ξεκινήσει μια ώρα νωρίτερα. Γιατί τα μέτρα αυτά που βάλανε με 30 χιλιόμετρα στα χωριουδάκια μέσα είναι για την Τρεμπελή. Με το που πήγαινε 31 αμέσως φώναζε.
0: Να πούμε ότι η διαδρομή από την Έδεσα μέχρι και τη Φλόρινα είχε πάρα πολλές ταμπέλες, γιατί λόγω της επάνησης
1: αρκούδας
0: σε πάρα πολλά σημεία, αλλά και εντός των χωριών, εντάξει, είναι επικίνδυνο και πρέπει να σεβόμαστε και τη φύση, και επειδή είχα να περάσω πάρα πολλά χρόνια από εκείνο τον δρόμο, ήθελα να απολαύσω το τοπίο, τις παραγωγές, να δω τι καλλιέργειες έχει, να μου κάνει και μια ξανάγηση ο Τσιρανίδης, που είναι το τάδε χωριό, πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη κατάσταση με τα μήλα κτλ.
1: Αυτό είναι ένα δέντρο. Αυτή είναι μια μηλιά.
0: Κάναμε και μια στάση και πλακωθήκαμε στα άγρια βατόμουρα. Εδώ μεταξύ ήμασταν τρία άτομα.
1: Άφαγε και του ανθρώπου τα βατόμουρα η Δήμητρα.
0: Και ευτυχώς, γιατί εκείνη τη στιγμή σταμάτησε ένα τρακτέρ με ένα βιτίο και είπαμε, αμάν, είναι ο ιδιοκτήτης του κοραφιού και μπορεί να μας πει επάνω ακριβώς το σύνορο γιατί τρώτε τα βατόμουρα.
1: Αυτά είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι άγρια βατόμουρα που δεν τα δίνει κανένα σημασία, αλλά έχουν κάτι μικρούς καρπούς που αν τα πετύχεις την ώρα που είναι μαύρα, είναι πολύ νόστιμα.
0: Είναι πεντανόστιμα.

0: χρόνια, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτή η συνέλευση. Συνέδριο είναι στην ουσία. Αυτό έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου Φλόρινας. Όντως, πολιτικοί υπήρχαν εκπρόσωποι μόνο από μικρά κόμματα. Ήταν και ο ευρωβουλευτής ο Φράγκος ο Εμμανουήλ. Αλλά ο νεοδημοκράτης βουλευτής εκεί του Ρωμού Φλόρινας έστειλε επιστολή, γιατί ξέρετε είχε κάτι υποχρεώσει στην Βουλή και δεν μπορούσε να έρθει και τα γνωστά.
1: Ήταν σε διακοπές προφανώς.
0: Αυτό που χαρήκαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι, και το προτείνω να το κάνουν και όλοι οι σύλλογοι, ενώ υπήρχαν εκπροσώποι κομμάτων και ξεκίνησε η εργασία του συνεδρίου, χαιρέτησαν οι πρόεδροι, είναι και πολλοί, η εκδήλωση είχε και διαδικτυακή κάλυψη, δηλαδή σε όλο τον πλανήτη πάρα πολλοί κόσμος έμπαινε και έβλεπε την εκδήλωση ζωντανά. Λοιπόν, και τι κάνανε οι διοργανωτές? Μιλήσανε όλοι οι πρόεδροι, είπανε για τις εξελίξεις που έχουν οι σύλλογοί τους και τα προβλήματα και τους πολιτικούς που ήταν για χαιρετισμοί, και ήταν κανένα 6-7, τους αφήσανε για το τέλος. Δηλαδή πρώτα τους αφήσανε να ακούσουν όλα τα προβλήματα και μετά τους είπανε τώρα λάτε και χαιρετίστε. Και ήταν πολύ καλό αυτό, γιατί ήταν και ευκαιρία να... γιατί συνήθως οι πολιτικοί χαιρετάνε και φεύγουν μετά.
1: Εκτός από μία περίπτωση που θα λέγαμε ήταν λίγο περίεργη, που ήρθε η κυρία αυτή, να μην πω όνομα. Όχι, ήταν η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, ναι, φυσικά έκανε εμφάνιση και στο διάλειμμα της μιας ώρας, αφού έγινε 2 ώρες ήταν το συνέδριο, έγινε κάποιο διάλειμμα στη μία ώρα για 5-10 λεπτά, έφυγε προφανώς από ότι
0: είχε κάποια άλλη υποχρέωση,
1: λόγους υγείας. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Το θέμα είναι ότι μπορεί να μας τύχει κάτι έκτακτο κάποια στιγμή, αλλά οφείλουμε να είμαστε πλήρη ενημερωμένοι για την συγκεκριμένη περίπτωση του συνεδρίου και να παίρνουμε έτσι σοβαρές τοποθετήσεις και αποφάσεις. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάντως, το βασικό είναι ότι από το συνέδριο προέκυψε ότι η δυναμική όσο πάει και πέφτει, δεν υπάρχουν νεολαίοι και μπήκανε πάρα πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι επιτέλους να βρούμε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το αστέρι της Βεργίνας είναι κατοχυρωμένο ελληνικό σύμβολο. Αυτό το ξέρουμε, είναι από το 95 κατοχυρωμένο σύμβολο αυτό. Και απλώς χρειάζεται ένα καινούριο χαρτί από την υπάρχουσα κυβέρνηση. Και επίσης το Αλεξάνδριο που είναι στην Κατερίνη επιτέλους να ανοίξει και να αρχίσει να λειτουργεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάχνουμε μια ομάδα εργασίας για να ακυρώσουμε την επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών. Και φυσικά εκεί μέσα από όλους καταγγέλθηκε η κυβέρνηση του Τσίπρα, αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί εκ του αποτελέσματος πλέον είναι ορατά τα φαινόμενα, είναι ότι και αυτοί είναι στην ίδια γραμμή. Και εκεί επώνυμα από κάποιους προέδρους καταγγέλθηκε, από παρευρισκομένους καταγγέλθηκε επίσης και κανένας δεν διαφώνησε με αυτό. Άρα να δούμε τώρα αν θα λειτουργήσουν αυτές οι αποφάσεις και κατά πόσο.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την ιστορία, να γνωρίζουμε ιστορία, ξεκινώντας από την παιδεία και θέτοντας σοβαρά υπόψη πολλά κεφάλαια τα οποία είναι εξαφανισμένα από τα βιβλία της ιστορίας, από το δημοτικό ακόμα μέχρι το γυμνάσιο και το λύκειο, ακόμα και οι γιορτές, οι εθνικές εορτές, τις οποίες δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει η πλήρη, έτσι, ένα επίπεδο στο οποίο θα μπορεί κάποιος να αναγνωρίζει κάποια σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν, όπως και αυτά τα γεγονότα της προδοσίας που δεν ήταν και λίγα στη χώρα μας και από ό,τι φαίνεται συνεχίζουν πολύ καλά.
0: Να πούμε, Δήμητρα, ότι η αίθουσα ήταν γεμάτη, ναι, υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και η εργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ που πηγαίνω εδώ και από το 8 νομίζω πηγαίνω, πρώτη φορά είχε τόσο καλή εργασία το συνέδριο, κατά την άποψή μου.
1: Το ευχάριστο είναι ότι υπήρχε μια έτσι συνοχή μεταξύ όλων, ανεξαρτήτων θέσεων και κουλτούρας και λοιπά. υπήρχε μια έτσι καλή επικοινωνιακή έτσι κατάσταση.

0: κατάσταση με όλους και προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ξεκάθαρα πολιτική βούληση. Και πολιτική βούληση στην Ελλάδα για τέτοια σημαντικά γεγονότα δεν υπήρξαν ποτέ και ούτε θα υπάρχουν με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Χτυπάμε λοιπόν ευθέως και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να μην ξεχνάμε αυτόν τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται στο προσκήνιο, και ένα παραπάνω όλοι οι ψηφοφόροι όλης της χώρας και ιδιαίτερα της Μακεδονίας θα πρέπει να μαυρίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ξεπούλησε όνομα και όχι μόνο. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και πολλά αγροτικά προϊόντα με την ονομασία POP για την Κέτα Πιέ, τα οποία είναι γεωγραφικής προέλευσης αλλά και ονομασίας, τα οποία έχουν σφετεριστεί εκτός από τις αρχαιότητές μας, οι φίλοι, καλοί γείτονες, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ τίποτα, και αν θέλουν τελικά να λέγονται Μακεδόνες, να ενωθούμε την Ελλάδα και να μάθουμε αγαπητέ Χρήστο, να διεκδικούμε. Όχι να διεκδικεί ο Οθωμανός, ο Μογγόλος ή ο Αλβανός ή ο Βούλγαρος ή οποιοδήποτε άλλος θέλει αυτή τη χώρα, που ξέρουν πολύ καλά όχι μόνο τα προϊόντα της αλλά και τη γεωπολιτική θέση. Και επειδή υπόθηκε εχθές σχετικά με τα στενά του Ορμούς για τα Δαρδανέλια παλαιότερα, για γενικότερα σημεία τα οποία γεωγραφικά είναι μία διασταύρωση,
1: σημαντικά σημεία, γεωστρατηγικά σημεία,
0: εμπορικότατα σημεία, μην ξεχνάμε ότι πλέον σε αυτή τη χώρα οι ηγεσίες μόνο ελληνικές δεν είναι.
1: Απλώς και ο Μέγας Αλέξανδρος είχε σε προτεραιότητα τα στενά του Ορμούς. Αυτό αναλύθηκε εκεί.
0: Λοιπόν, εμείς τη γράφουμε την ιστορία. Αυτοί προσπάθησαν, οι προγονείς μας, και άξια έκαναν ό,τι έκαναν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θα περάσουμε για ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε. Εδώ είμαστε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά στο τέλος, μισή ώρα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί. Να βγείτε κι εσείς να πείτε τη γνώμη σας, τη θέση σας, που πραγματικά μας δίνει και εμάς δύναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε έτσι αυτό που κάνουμε και να μην κάνουμε απλά χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος. Χρειάζεται ο τρόπος, και ο τρόπος είναι ένας και είναι ελληνικός. Πρέπει να αποφασίζουμε για τα συμφέροντα αυτής της χώρας και να παίρνουμε σοβαρές θέσεις. Και όχι να είμαστε σε μια κατάσταση αφασίας, ανυπαρξίας και φυσικά να είμαστε παθητικοί. Εδώ θέλουμε ενεργούς πολίτες. Focus FM και Mike FM, επανερχόμαστε σε πάρα πάρα πολύ λίγο.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Focus FM, Αγροτική Κυριακή, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Να πούμε άλλη μια φορά λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-506-76, 2310-506-77 και στέλνετε δωρεάν στο Viber τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Σήμερα λοιπόν 9 Αυγούστου 2020. Κανένας δεν κατάλαβε πώς πέρασε αυτό το καλοκαίρι και κάπου εδώ τελειώνει. Για όσους δεν προλάβανε να πάνε διακοπές, μη στεναχωριέστε, δεν μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, γιατί πραγματικά υπάρχει έτσι μια κακή οικονομική κατάσταση, ο κόσμος δεν έχει χρήματα, δεν υπάρχει ρευστότητα γενικότερα και ιδιαίτερα στις περιοχές, κυρίως έτσι της επαρχίας, καθώς ξέρουμε πολύ καλά τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά σε όλους τους κλάδους, μιας και η ύπαιθρος τροφοδοτεί έτσι με κίνηση, κινητικότητα στην αγορά και προσφέρει στην υπόλοιπη κοινωνία έτσι τις απολαβές τις οποίες οφείλει η κυβέρνηση να παρέχει σε όλους. Και δυστυχώς οι ανακοινώσεις πολλών από τα site και πολλών αγροτών και αγροτικών συλλόγων σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τη δυσφορία αυτή πραγματικά, έχει φέρει σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που δυστυχώς είναι μη αντιμετωπίσιμη, και αυτό το λέω ξεκάθαρα και εγώ προσωπικά, λόγω της κυβέρνησης, η οποία δυστυχώς παθαίνει κάποια εμφράγματα, σε εισαγωγικά πάντα, όπου χρειάζεται και κάποιον απεινιδωτή. Ο απεινιδωτής λοιπόν είναι η φωνή του λαού, η φωνή όλων μας. Και πες και λέγε και γράφε σε όλα τα site και όλοι ενημερωνόμαστε και όλοι πραγματικά απογοητευόμαστε από την ανυπαρξία τους. Μην ξεχνάτε ότι βρίσκονται ήδη σε διακοπές οι αγαπητοί εμπλεκόμενοι, όλοι οι εκλεγμένοι, άντε και κάποιοι να πηγαίνουν και σε κάποια πανηγύρια που περιμένουν να κεράσει ο σύλλογος και όχι να βγάλουν από την τσέπη το 50 ή το 100 ευρώ, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος που θέλει να συνεισφέρει σε ένα σύλλογο από το μετερίζει του ενισχύει αγοράζοντας και λαχνούς, δίνοντας όλο του το είναι, όλο το χρόνο. Δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι κύριοι οι οποίοι δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη, ενώ τρώνε όλο το δημόσιο χρήμα. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και κάποιες παρεμβάσεις έτσι και πολλών παραγωγών, αλλά πρέπει πρώτα να το διασταυρώσουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί σχετικά με τα εργόσιμα και τα πρόστιμα που υπάρχουν σε αγρότες, τα οποία θα τα ξαναδούμε γιατί θέλουμε επώνυμες καταγγελίες και ξέρουμε ότι συμβαίνουν σε πολλές περιοχές. Ακόμα διασταυρώνουμε στοιχεία και όποιος έχει βρεθεί έτσι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση ας επικοινωνήσει και μαζί μας, ούτως ή άλλως μας γνωρίζει και ο υπόλοιπος κόσμος, να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να κινηθούμε και πώς μπορούμε έτσι να το αναφέρουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο. Πριν όμως να αφήσω και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη για τα ραβασάκια τα οποία έρχονται, τα πρόστιμα δηλαδή. Έχει ραβασάκι ο Χρήστος. Έχει...
1: Θέλεις και εσύ ένα?
0: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αν είναι να με στείλουν και εμένα κανένα ευχετήριο, ας μου το στείλουν έτσι να μου πούνε τι καλό κορίτσι είσαι κι εσύ, γιατί γεμίσαμε καλά παιδιά εδώ πέρα και δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Για πες μας λοιπόν λίγο.
1: Να είναι καλά. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Πάντως δεν σε ξέχασαν.
1: Δεν με ξέχασαν. Ήμουνα το τελευταίο ραβασάκι. Έτσι κι εγώ όπως όλοι οι συνάδελφοι, μιας και είμαι κατά κύριον επάγγελμα αγρότης, ήρθε και σε μένα το ραβασάκι. Άρχισα να ανησυχώ, ρε παιδιά. Ήμουν έτοιμος να βγάλω μια επιστολή να πω τι έγινε. Εμένα με ξεχάσατε? Λοιπόν, μου ήρθε και εμένα το ραβασάκι για το τελωνείο των Ευζώνων ότι 15 Δεκεμβρίου έκανα παρακόλληση της συγκοινωνίας, εμπόδισα την καλή λειτουργία του τελωνείου. Ξέρεις τώρα, εκεί, Τσιρανίδης εκεί.
0: Και εγώ πάνω στο αγροτικό. Μαζί με την Ούλα της Αβίδου βγήκαμε και φωτογραφίες εκεί με τους αγρότες, βγάλαμε και αρκετά live.
1: Και εσείς μέσα, τώρα θα σας δώσω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, και σε μένα ήρθε το ραβασάκι, όπως σε πάρα πολλούς συναδέλφους. Μπορώ να πω ότι από τη μία στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί ενώ είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν έγινε η συνάντηση με τους αγρότες, το πρώτο αίτημα που βάλαμε ήτανε να βγάλει μία ειδική διάταξη ο Πρωθυπουργός και για λόγους που προβλέπονται και από το Σύνταγμα, μιας και οι αγώνες των αγροτών δεν ήταν μόνο για την πάρτη μας, αλλά ήταν όσον αφορά και για την επιβίωση της χώρας, για την επιβίωση της υπαίθρου, για τον πρωτογενή τομέα, για τροφή για τους Έλληνες, αλλά και στήριξη σε όποιες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες ήρθαν. Δηλαδή ήταν ένας κοινωνικός αγώνας πάνω απ' όλα. Και γι' αυτόν τον λόγο βγήκανε όλοι. Οπότε με αυτή την αιτιολογία μπορούσε να βγάλει, εφόσον δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, μία διάταξη και όλες αυτές οι κλήσεις που έγιναν με εντολή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να πάνε απευθείας στο αρχείο και δεν χρειαζόταν καν να μας καλέσει. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι εάν πάρετε τα τρακτέρα από τους δρόμους θα γίνει. Και έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Όντως εμείς μετά το ραντεβού τα πήραμε τα τρακτέρα από τους δρόμους, κρατήσαμε το λόγο μας. Ο Πρωθυπουργός όμως μας είπε ψέματα εκ του αποτελέσματος. Γιατί μετά που φύγανε τα τρακτέρ, τα ραβασάκια ερχόντουσαν βροχή. Έχω ο Νίκος ο Τσίγκας από τη Βεγορίτιδα πήρε 12 κλήσεις και έχω παραδείγματα ο Σευζόνους όπου κάποιος πήρε μέχρι και 55 κλήσεις και μάλιστα στείλανε κλήσεις και σε ανήλικα παιδιά όπου ο πατέρας είχε πάει εκεί με το τρακτέρ, ήταν και το παιδί εκεί. Παιδιά τα οποία λένε ότι θα μείνουμε αγρότες, θα καλλιεργήσουμε την ελληνική γη, να ταΐσουμε τον ελληνικό λαό, θα πάμε φαντάρι για την πατρίδα μας, θα προστατεύσουμε τα σύνορα και αυτούς ακόμη τους στείλανε κλήση. Αυτή τώρα η κλήση μας καλεί σε μία απολογία και αν στοιχειοθετήσει η εισαγγελία ότι υπάρχει κατηγορία, τότε θα πάμε σε δικαστήριο. Βέβαια τα δεξιά παπαγαλάκια λένε ότι θα πάει στο αρχείο. Αλλά σήμερα είδαμε ένα συνάδελφο αγρότη όπου είχε κάνει αυτή τη διαδικασία λίγο νωρίτερα και τώρα του ήρθε χαρτί να παρουσιαστεί 13 Οκτωβρίου στο δικαστήριο της Βέρειας. Άρα όσοι συνάδελφοι αγρότες ψηφίζουν ακόμη Νέα Δημοκρατία και όσοι έχουν πάρει την υπόσχεση από τον βουλευτή τους που τους χτύπησε με το χέρι στην πλάτη ότι μη στεναχωριέσαι, θα πάει η υπόθεση στο αρχείο. Ορίστε, σήμερα είχαμε μια δημοσιοποίηση που λέει τελικά πάμε σε δικαστήριο. Να το ξέρετε. Εμείς σας το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα φυσικά στόχος τους είναι να υλοποιήσουν την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θέλουν να μας κάνουν 2%. Άλλωστε η Ευρώπη το ψήφισε το 2019 αυτό. Το 2019. Γι' αυτό συνάδελφοι άγροντες, ενημερωθείτε λίγο καλύτερα. Μην αφήνετε τους βουλευτές να σας χτυπάνε στην πλάτη, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τα πανηγύρια. Μην τους αφήνετε, γιατί η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είναι βροχή τα ραβασάκια. Είναι βροχή. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Εντάξει. Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, άμα γίνουν εκλογές, ο Μητσοτάκης δεν θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα, εσείς που πήρατε τις υποσχέσεις, θα σας πει, ναι, αν με ξανακάνετε κυβέρνηση, θα τις πάω τις υποθέσεις στο αρχείο. Άρα από μεριάς κυβέρνησης είναι και μία εξαγορά ψήφου, ένας εκβιασμός, θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά. Δεν είναι. Είναι. Λοιπόν, θα το πιάσουμε ξανά το θέμα γιατί έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Τώρα ολοκληρώνεται η προκαταρκτική έρευνα. Εγώ ήμουν ο τελευταίος, αλλά Θέλουν κανένα 15-20 μέρες ακόμη για να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα δούμε μετά οι εισαγγελεύς αν θα μας πάει σε δικαστήριο, που είναι το πιο πιθανό. Εμείς εξ αρχής όταν βγήκαμε είπαμε εκεί που θα τα φάει η τράπεζα από τα χρέη, ας τα φάει το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει και μία περίπτωση, μία στο εκατομμύριο, να φάει και ένας Έλληνας κάτι από αυτά. Γιατί και στο ταμείο που πάνε του κράτους έχει άλλους χαραμοφάιδες που τα τρώνε πιο γρήγορα. Και ξέρουν, απευθείας αναθέσεις, έργα με δεκαπλάσιες τιμές, παροχές υπηρεσιών, τα λέμε συνέχεια εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα αγροτικά. Καταρχήν να πούμε ότι άνοιξε το ΟΣΔΕ. Ακόμη δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι η ΑΔΕ είναι εδώ και ένα χρόνο συμπληρωμένο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και άργησε πάρα πολύ να ανοίξει τα ΟΣΔΕ. Και αυτό το λέω γιατί οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ολοκληρώσανε τα ΟΣΔΕ 30 Απριλίου. Εμείς μέχρι το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα κάνουμε δηλώσεις. Θα δηλώνουμε κάτι το οποίο έχουμε καλλιεργήσει. Και ξέρετε, η φιλοσοφία των ΟΣΔΕ είναι πρώτα δηλώνεις τι θα καλλιεργήσεις, βλέπεις τα κριτήρια, τα βλέπεις τα κριτήρια και μετά καλλιεργείς. Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Καλλιεργείς χωρίς να ξέρεις, σου έχουν πει τα βουλευτικά γραφεία ότι καλλιέργησε θα πάρεις τόσα, μπαίνεις καλλιεργείς και όταν κάνεις δήλωση μετά μαθαίνεις ότι έχεις μπει μέσα με το κεφάλι. Φυσικά εγώ αυτό το συνδέω με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσης του 2019 που θέλει να γίνουμε 2% οι αγρότες. Λοιπόν, η χρονιά για τους αγρότες εξελίσσεται καταστροφικά. Ξεκίνησε με πάρα πολλά προβλήματα και λέγαμε πω τι προβλήματα είναι αυτά. Και όσο προχωρούσαν οι μέρες, ειδικά τώρα σήμερα, αυτό λέγαμε πριν και με τη Δήμητρα, τελικά στην αρχή δεν ήταν προβλήματα. Τα δαμάσκηνα είναι στα αζήτητα, δεν τα ζητάει κανένας. Τα βερίκοκα έχουν πατώσει, οι τιμές έχουν φτάσει στα 30 λεπτά. Τα νεκταρίνια, μία από τα ίδια τα νεκταρίνια. Τα ροδάκινα που έχουν χνούδι, έτσι το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, η τιμή πάει μία 40, 50, 60, μετά πέφτει προς τα κάτω, πάει μέχρι 30 λεπτά, ανεβοκατεβαίνει η τιμή. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα από αρρώστιες. Έχουμε παραμορφωμένα πάρα πολλά. Και σε αυτό δεν έχει ευθύνη ο αγρότης. Ευθύνη έχει πάλι ο κανονισμός που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή η Ευρώπη θέλει μέχρι το 2050 να είμαστε κλιματολογικά ουδέτεροι από ρήπους, τι λέει, καταργώ τα φάρμακα. Μας κόβει τα φάρμακα. Βασικά φάρμακα που τα είχαμε χρόνια και καταπολεμούσαμε τις αρρώστιες, μας τα έχει απαγορεύσει με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Δέστε τι πάθανε τα αμπέλια με τον πυρονόσπορο. Τα παραμορφωμένα που έχουμε στα συμπήρυνα είναι ακριβώς γιατί έχουν φύγει κάποια μυκητοκτόνα που παραδοσιακά ήταν αποτελεσματικά. Άρα όλοι οι συνάδελφοι είναι σε απόγνωση, οι πάντες. Θα αλλάξω λίγο το θέμα γιατί βλέπω πέρασε και η ώρα. Έχουμε κάποια νέα για την ευλογιά, βέβαια τα συλληπιτήριά μας στον συνάδελφο την τρόφο από τη Λέσβο που δυστυχώς έχασε τη ζωή του, από τη στεναχώρια του άνθρωπος. Σας το λέω γιατί και εγώ κάποια χρόνια, περίπου 6-7 χρόνια είχα κατσίκια και καταλαβαίνω όσο μπορώ το δέσιμο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τα ζώα. Πραγματικά ήξερα το κάθε κατσίκι είχε διαφορετικό χαρακτήρα. Τώρα μου λέει η Πασκαλιά, λέει και τα καρπούζια, λέει 10 λεπτά. Ναι, όλα τα φρούτα έχουν πρόβλημα. Όλα τα φρούτα. Όλα. Και στα κυπευτικά που λέει ο Κώστας, παντού. Δηλαδή από όπου και αν το πιάσεις, έχει γίνει μία πτώση των τιμών, χαμός. Και να σας πω ότι και στα Σκόπια, εχθές οι αγρότες είχαν κινητοποιήσεις στη Στρούμνιτσα. Βγήκανε με τα τρακτέρ και εκεί, και εκεί είχαν τα ίδια προβλήματα. Λοιπόν, η ευλογιά τώρα. Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 8 νέες εστίες μεταξύ 13 Ιουλίου και 30. Βλέπετε ότι ακόμη σαν χώρα από το 23, είμαστε 26, 3 χρόνια δεν μπορούμε να μηδενίσουμε τα κρούσματα. Πρέπει η χώρα να μηδενίσει τα κρούσματα για 6 μήνες για να μπορέσει κάποιος που είχε ζώα και τα θανάτωσαν λόγω ευλογιάς να ξανααγοράσει ζώα. Ακόμη έχουμε κρούσματα και τώρα το φθινόπωρο θα ανέβουν τα κρούσματα. Έχουμε 8 νέες εστίες στην Ολοκαρνανία, Αρκαδία, στη Θάσο που είχαμε το 25, Καρδίτσα, Καστοριά, δεύτερο κρούσμα, Λάρισα, Πρέβεζα, Ροδόπη και Σέρες. Δεν μπορούμε να μηδενίσουμε. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που είχαν ευλογιά μηδενίσανε, εμείς με τίποτα, για να καταλάβετε πόσο άσχημο είναι το σενάριο στη χώρα μας. Βέβαια, έχει προχωρήσει 6 Αυγούστου η αποζημίωση των παραγωγών που είχαν εγκροπρόβατα, βοηδί και για πανόλη χείρων. Όσοι θανατώσανε τα ζώα από τις 4 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι 30 Ιουνίου έχουν υπογραφεί οι εντολές και θα ξεκινήσει η αποζημίωση. Βέβαια, δεν μιλάμε για πολλά λεφτά, μιλάμε για εγκοπρόβατα τα οποία είναι πάνω από 6 μηνών, μιλάμε για 70 ευρώ το ζώο, όσα είναι κάτω από 6 μηνών είναι 35 ευρώ, τα βοηδί 200 ευρώ και τα γουρούνια 120 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές αποζημίωσης, ιδιαίτερα για τη Λέσβο αναφέρεται συγκεκριμένα για αυθόδη στη Λέσβο, είναι δηλαδή και αυτή. Οπότε, οι συνάδελφοι που θανατώθηκαν τα ζώα τους μέχρι 30 Ιουνίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να πληρωθούν, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Βέβαια, με 70 ευρώ δεν αγοράζεις ένα ζώο, με τίποτα. Έτσι, ξεχάσετε. Αυτή η κατάσταση όμως θα προχωρήσει με αρρώστιες και στα άλλα ζώα, να ξέρετε. Ήδη η Ιταλία, η Ισπανία έχουν αυθόδης, κοζόδης, δερματίτιδα. Έχει η Ευρώπη σε πάρα πολλές χώρες γρίπη των πτηνών, πανόλη των χείρων. Και δεν μπορεί η Ευρώπη να σταματήσει τις αρρώστιες. Είναι δύσκολο. Τώρα να σας μιλήσω και για κάτι άλλο. Θυμάστε που λέγαμε ότι το 2026 οι έλεγχοι θα είναι δεκαπλάσιοι. Ωραία. Τώρα, έχουμε βρει και κάποια έγγραφα μέσα από τη διάβια και θα σας αναφέρω μερικά ποσά. Λοιπόν, 200.000, 129.000 και αυτό πόσο είναι και κανά 80. Περίπου 500.000 ευρώ είναι η έξτρα αποζημίωση που παίρνουν οι υπάλληλοι και έρχονται να ελέγξουν τα πάντα. Είτε είναι προγράμματα συνεταιρισμών, είτε είναι γεωπόνοι και έχουν φυτοφάρμακα, είτε είναι αγρότες και πηγαίνουν να ραντίσουν με το τρακτέρι τους και ενδεχομένως να έχουν φυτοφάρμακα παράνομα. Ο μισθός που παίρνω επιπλέον αυτοί οι υπάλληλοι είναι 50 ευρώ ημερησίως και είναι μέχρι 2.500 ευρώ ετησίως, αλλά θα βγάλουν πάρα πολύ κόσμο. Βλέπετε, τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αυτό που σας λέγαμε εμείς ότι οι έλεγχοι θα είναι δεκαπλάσιοι. Και να θυμάστε από τώρα, το 2027 θα είναι ακόμη περισσότεροι οι έλεγχοι. Και το 2028 θα είναι ακόμη περισσότεροι και θα γίνονται και με ψηφιακά μέσα. Ήδη έχουμε πει ότι σηκώνουν ντρόν και ελέγχουν τους παραγωγούς που μαζεύουν βλέπουν σε ποιο χωράφι είναι και μετά πηγαίνουν οι υπηρεσίες και βλέπουν αν έχουν δηλώσει την εργασία. Τώρα βέβαια σε κανένα αγρότη δεν συμφέρει να μην δηλώσει την εργασία γιατί του περνάει το ποσό αυτό στα έξοδα. Αλλά όταν δεν υπάρχουν εργάτες και παίρνεις κανένα φίλο να σε βοηθήσει να σε εξυπηρετήσει και ο ίδιος του δεν μπορεί να κολλήσει ένα εργόσιμο γιατί μετά θα έχει προβλήματα, ξέρετε πώς είναι αυτά με τις υπηρεσίες, είναι μια κατάσταση πολύ μπερδεμένη και θα έλεγα μεταβατική. Πιστεύω να ξεκαθαρίσει, πάντως η κυβέρνηση δίνει τις προθέσεις. Γίνονται έλεγχοι παντού και μάλιστα έλεγχοι δεν γίνονται μόνο σε αγρότες, γίνονται και σε εμπόρους και σε ελεύθερες επαγγελματίες. Και να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα. Ένας υπάλληλος είναι δηλωμένος ότι κάνει δουλειά 8 η ώρα το πρωί. Ωραία. Πάρα πολλοί υπάλληλοι, και εγώ όταν είναι να πάω κάπου, δεν πάω 8 η ώρα, πάω νωρίτερα. Πάρα πολλοί υπάλληλοι που πάνε νωρίτερα και έχουν πρόσβαση στον χώρο εργασίας μπορούν να ξεκινήσουν και την εργασία και 10 και 1 τέταρτο λεπτά νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να φύγουν και πιο γρήγορα. Λοιπόν, πήγανε οι υπηρεσίες γνωρίζοντας αυτό το κενό και γράψανε ανθρώπους που πιάσανε δουλειά 15 λεπτά νωρίτερα. Γιατί λέει, τους πιάσανε την ώρα που ξεκίνησαν να δουλεύουν και κοιτάξανε το σύστημα και λένε «Μα κύριε μου, δεν είστε δηλωμένος εδώ στο σύστημα». Μα λέει «Τώρα θα έρθει το αφεντικό ή θα με ανεβάσει, θα μου την κάνει διαδικασία». Α, λέει, έπρεπε να το κάνει αυτό πριν ξεκίνησε την εργασία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Κάθε άτομο 10.500 και 500 ευρώ για τον εργαζόμενο. Δηλαδή τώρα αυτές οι υπηρεσίες τώρα. Ποιος είναι ο ρόλος τους, ποιος είναι ο σκοπός τους. Τώρα λέει ο κ. Γεωργίδης υπάρχει πρόβλημα και με τον καύσωνα. Αν ξεκίνησε και ο καύσωνας.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι όσον αφορά τις θερμοκρασίες, φέτος είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, όσον αφορά τον καύσωνα. Είναι λογικό να έχουμε έτσι, έστω και στα μέσα Αυγούστου, αυτές τις θερμοκρασίες. Γι' αυτό και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, είδαμε ότι το αεροπλανάκι μας πετούσε, έτσι.
1: Το αεροπλάνο πετάει εδώ και 2 ώρες πάνω από την Μπέλα και την Ημαθία.
0: Που σημαίνει ότι εκτάκτως μπορεί να έχουμε και κάποιες έκτακτα καιρικά φαινόμενα, οπότε ας επισπεύσουμε κι εμείς να λάβουμε τα μέτρα.
1: Κάτσε να πούμε και αυτό. Ο Σταύρος ο Κουσουτσής λέει, πήγα να κάνω ανανέωση άδεια οπλοκατοχής και επειδή είμαι σε 2 δικογραφίες για τα μπλόκα, υπάρχει κόλλημα με την ανανέωσή μου. Σε ευχαριστούμε Σταύρο που μας
0: ορίσατε. Να είσαι καλά, Σταύρο, χαιρετισμούς.
1: Άκου να δεις, επειδή ενώ δεν έχει τελεσιδικήσει το παράτομο και μόνο που είσαι στην προκαταρκτική εξέταση, του μπλοκάρανε την άδεια οπλοκατοχής.
0: Μάλιστα, δεν πειράζει. Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και με οπλοκατοχή. Και είναι πάρα πολύ. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα κάνουμε μία παύση έτσι για να περάσουμε σε ένα...
1: Να πούμε ότι και τα κεράσια ακόμη είναι στα αζήτητα, γιατί πολλοί μου το λέτε, ακόμη δεν υπάρχει έγγραφο, να ξέρετε.
0: Ξέρω ότι στα εμπορικά μεγάλα καταστήματα, των ιδιωτών κυρίως, εκεί γίνεται ένας κακός χαμός, μια χαρά πάνε οι εξαγωγές, σας αφήσουν τα σάπια, γιατί δημιουργούν έτσι μία κατάσταση και ένα κλίμα δυσφορία στον παραγωγό, ότι τίποτα δεν πάει καλά, ότι έχουν γεμίσει τα ψυγεία. Αυτά τα ψυγεία κάπου θα δοθούν και επιτέλους βάλτε το marketing, έστω αν θέλετε να λέγεστε ιδιώτες και μην αφήνετε μόνο το σόι σας να δουλεύει εκεί μέσα. Πάρτε και κανέναν επιστήμονα, πάρτε και κανέναν που ξέρει από διαμεσολάβηση τέτοιων ενεργειών τύπου εμπορικού για να μπορέσουμε να πάμε και εμείς μπροστά. Και εσείς ακόμα καλύτερα, γιατί κάθε χρόνο τα ίδια λέτε σε όλους τους παραγωγούς, γι' αυτό και μένουμε στάσιμοι σε αυτές τις τιμές και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής, συντονισμένη πάντα στα 2 μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Mahi FM.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Επιστρέψαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Στο μικρόφωνο Τρέμπελη Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχει έτσι καλεσμένους κάθε Κυριακή ο Στέφανος Εμμανουήλ στην ηχοληψία. Είναι ο δικός μας άνθρωπος, αυτός που μας συνδέει με ολόκληρο τον κόσμο, από όπου και αν μας ακούτε. Απλά πληκτρολογείτε για όσους δεν πιάνετε τη συχνότητα του 103,6 Κεντρική Μακεδονία και στην περιοχή της Αθήνας 99,8 μέσω της Μάχης FM. Πληκτρολογήστε www.foxfm.gr και αντίστοιχα mahifm.gr. Τα τηλέφωνα της εκπομπής για το τέλος, δηλαδή σε μισή ώρα θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Είναι 2310-500-676 και 2310-500-677, καθώς στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματα σας στο Viber στο 6907-483-484. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται και πάμε να δούμε έναν έτσι γυναικείο αγώνα, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο, αν και είναι λίγο, θα έλεγα, προς κατά πολύ μητριαρχική. Αυτό το λέω γιατί είμαι μειονότητα στο σπίτι, αγαπητέ Χρήστο Τσιρανίδη. Όταν έχεις τρία αγόρια και ένα σύζυγο, 33, συν τα παιδιά που έχουμε στην εκπαίδευση περισσότερα αγοράκια, είμαστε μια χαρά.
1: Ποιος τη χάρη σου.
0: Εγώ είπα ότι η επόμενη μετάθεση θα είναι στη Β' μοίρα καταδρομών.
1: Τέσσερις άντρες έχεις, ποιος τη χάρη σου.
0: Συμφωνώ στο ότι μπορώ να συνεννοηθώ πολύ καλύτερα. Αλλά οι γυναίκες πραγματικά χρειάζονται και ένα παραπάνω στην πολιτική, που δυστυχώς ή ευτυχώς σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Τέλος πάντων, δεν σου αρέσει αυτά που λέω. Πάμε παρακάτω. Έχουμε και συνεργάτηδες, γυναίκες, που εδώ και 5 χρόνια με στηρίζει, Λίνα Στρίδου, συνάδελφος Γεωπόνος από τις Σέρες. Καλησπέρα, Λίνα. Όπως και στην Πασχαλίδου Πασχαλιά, άλλη Πασχαλιά, Πασχαλιά, δύο Πασχαλιάς έχουμε σήμερα. Την Γενική Γραμματέα της ΠΕΤΕΚ, της Πανελλήνιας έτσι, Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων. Έχουμε να συζητήσουμε έτσι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο εντοπίσατε, κυρίες μου, και χαίρομαι τόσο πολύ που αυτή η ομάδα πραγματικά εργάζεται για όλο τον κόσμο, για όλη την κοινωνία, χωρίς έτσι προσωπικό όφελος, έτσι για να θυμίζουμε όλους αυτούς τους ιεράρχες, αυτούς που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, ότι ναι, υπάρχουμε κι εμείς. Καλησπέρα και στις δύο. Θα ξεκινήσω με ένα χαιρετισμό σύντομο από την Πασχαλιά, την Πασχαλίδου, την Γενική Γραμματέα της ΠΕΠΤΕ.
2: Καλησπέρα και από μένα, και φυσικά χωρίς όφελος. Τι να το κάνεις το όφελος, ρε Δήμητρα? Αν είναι για όφελος, πάμε για αλλού. Γινόμαστε πολιτικοί. Εμείς δεν θέλουμε όφελος, θέλουμε να ωφεληθεί η κοινωνία. Αυτό. Σας χαιρετώ λοιπόν, καλησπέρα σας, μέσα από την εκπομπή της Δήμητρας και του Χρήστου. Φίλοι μου, πολύ καλοί φίλοι που μας ενισχύουν, συνάδελφος Δήμητρα, και θέλουμε να θίξουμε ένα θέμα. Ένα θέμα των τεχνολόγων γεωπόνων που είναι εδώ και χρόνια, αλλά τώρα πλέον έχει φτάσει στο πικ που λέμε. Αυτό αν με επιτραπεί η έκφραση. Μας έχουν αποκλείσει από τα ΟΣΔΕΣ, που ήταν το φυσικό μας, ήταν η φυσική μας δράση, τον ΤΑΦΕ. Βασικά εγώ δεν δουλεύω για αυτό το πράγμα, εγώ είμαι ήδη γεωπόνος και το ασχέτω επάγγελμα στο δημόσιο, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι, και γι' αυτό είμαι μέσα στην Ένωση, για να βοηθήσω. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν αποκλειστεί με επιχειρήσεις, που βοηθούν τόσα χρόνια και εργάζονται πάνω στον τομέα, στον πρωτογενή τομέα, και στηρίζουν όλη τη χώρα, που αποκλείονται αυτή τη στιγμή και δεν τον νοιάζει κανένας, κανένας δεν νοιάζεται για αυτούς. Εδώ και χρόνια δεν νοιάζονται, νομίζω, γιατί αν νοιαζόταν δεν θα φτάναμε σε αυτό το κατάντημα. Για μένα είναι κατάντημα. Και δεν ξέρω γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει πολύ αρνητικός άνθρωπος ή πολύ θετικός, δεν με ενδιαφέρει και όλα τι τα πούν, αλλά δεν γίνεται αυτή όλη η κοινωνία να πλαισιώνεται μόνο από τους πιάτες που δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλήμον είμαστε συνάδελφοι, αλλά δεν μπορεί να αποκλείουν ένα ολόκληρο κλάδο από τον πρωτογενή τομέα που τον έχει στηρίξει τόσο πολύ. Και τα παιδιά να μένουν τώρα επιχειρηματίες έξω από όλο αυτό το πράγμα και να είναι ξεκρέμαστε. Αυτοί που τώρα εδώ και δεκαετίες στήριζαν όλο τον πρωτογενή τομέα. Μας έχουν αποκλείσει από όλα τα πράγματα. Και φυσικά είναι συντεχνίες αυτά, για να λέμε τις αλήθειες. Γιατί εδώ πέρα θα ακουστούν μόνο αλήθειες από εμάς. Καλησπέρα και συγγνώμη.
0: Πασχαλία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Να περάσουμε και στην Λίνα της Τρίδου. Λίνα, καλησπέρα.
3: Ναι, Δημητρά, με ακούτε?
0: Σε ακούμε, Λίνα.
3: Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, καταρχήν. Ναι, Δήμητρα, από αυτή εδώ την εκπομπή και μέσω των ανθρώπων που μας βοηθούν, όπως είναι η Γενική Γραμματέα της ΠΕΜΠΕΓ, της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Γεωπονίας, αναδείξαμε πάρα πολλά θέματα μέσω του Focus FM και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Φυσικά όχι για προσωπικό όφελος, αλλά για το όφελος όλων των ομοσπονδιών, όλων των συλλόγων και όχι μόνο για αυτό το θέμα. Εμείς ήμασταν που αναδείξαμε από εδώ σκάνδαλα, όπως π.χ. ο ΠΚΕΠΕ και διάφορα άλλα. Και αυτή τη φορά φυσικά θα είμαστε δίπλα στην ΠΕΠΤΕΓ, δίπλα στην Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Γεωπονίας, δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτόν τον ολόκληρο επιστημονικό κλάδο που τους απαξιώνουν και βρίσκονται σε ομοιρία εδώ και 30 χρόνια. Τους απαξιώνουν, όπως είπε η Γενική Γραμματέας, είναι συντεχνίες και διάφορα συμφέροντα υπάρχουν. Απαξιώνεται η επαγγελματική τους και επιστημονική τους κατάρτιση μέσω μιας νύχτας, γιατί έτσι αποφασίζεται από κάποιους να επιλέξουν κάποιους επαγγελματίες, όπως π.χ. τα ΚΙΔ, γεωπόνους ΠΕ, δασολόγους, κτηνιάτρους, λογιστές, λογιστικά γραφεία. Άκουσον. Λογιστικά γραφεία. Ναι, δεν έχουμε με τον κλάδο τους τίποτα, αλλά δεν μπορεί ένας λογιστής να γνωρίζει από χαρτογράφηση ΟΔΕ. Το αντικείμενο είναι αποκλειστικά αφορά τους γεωπόνους. Την ομάδα των γεωπόνων είναι το κύριο στοιχείο τους. Τους απαξιώνεται δηλαδή, και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε από αυτή την εκπομπή, απευθύνομαι στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στον κύριο Πιτσιλή, διοικητή της ΑΔΕ, που όταν έβγαζαν όλες αυτές τις αποφάσεις, ήξεραν ότι υπάρχει αυτός ο κλάδος. Γνώριζαν άραγε, και αν δεν ήξεραν έπρεπε να μάθουν, γιατί υπάρχουν 45.000 περίπου τεχνολόγοι γεωπόνοι που εξυπηρετούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 30 χρόνια, τον αγροτικό τομέα, έχουν δικές τους επιχειρήσεις, βρίσκονται στο χωράφι καθημερινά, δίπλα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του αγροτικού τομέα και φυσικά ασκούν το επάγγελμά τους με ήθος και τιμιότητα. Από αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός του ΟΣΔΕ, γιατί τους έχουν απαξιώσει κάποιοι, και επιθυμούν άμεσα την τροποποίηση της απόφασης και την... Ακούγομαι, Δήμητρα? Μ' ακούτε?
0: Απαιτούν
3: δηλαδή την τροποποίηση της απόφασης, την αποκατάσταση της άνησης μεταχείρισης σε βάρος ενός ολόκληρου επιστημονικού και επαγγελματικού κλάδου. Και αν αυτό δεν επιτευχθεί άμεσα, γιατί οι δηλώσεις άνοιξαν, το σύστημα άνοιξε όπως υπολειτουργεί, γιατί ο Τσιρανίδης ο Χρήστος ανέφερε, δεν ξέρει πώς γίνεται αν λειτουργεί. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι η πολυτουργία αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές ατέλειες, προσπαθούν μεν να το κάνουν να τελειοποιηθεί, αλλά θέλει χρόνο. Δεν πρέπει να γίνουν πολλές δοκιμές και φυσικά θα κινηθούν νομικά. Αυτά θα τα πει και η Γενική Γραμματέας παρακάτω, ότι αν δεν ακουστεί το αίτημα της ΠΕΠΤΕΓ, θα ακολουθήσουν την νόμιμη οδό και φυσικά την δικαστική οδό. Να τονίσω ότι, όπως είπε ο Χρήστος, υπολειτουργεί αυτή τη στιγμή το ΟΣΔΕ που έπρεπε να έχουν τελειώσει. Αγκρισνά, π.χ. και τελειώνω, Δήμητρα, για να δώσω το λόγο στη Γενική Γραμματέα. Οι αλλογισμοί γίνονται...
1: Πριν συνεχίσεις και τελειώσεις, εγώ είδα μία διαφήμιση στο Facebook, μία από τις εταιρείες που έχει τα πληροφοριακά συστήματα, ζητάει με αγγελία συνεργάτες για να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ. Και λέω εγώ από μέσα μου, κατάλαβα, πάλι μπάχαλο θα γίνει, και εσείς που είστε γεωπόνοι με πιστοποίηση σας πετάει απόξω.
3: Α, έτσι ακριβώς, ναι. Χρήστο. Γεωπόνοι με πιστοποίηση και γεωργική σύμβουλη, γιατί από τον Ελγό Δήμητρα με ενημέρωσαν ότι δεν παίζει κανένα ρόλο το ότι είστε γεωργική σύμβουλη. Και πού αξιοποιείται αυτή η πιστοποίηση των γεωργικών συμβούλων, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μίλησε με τον ίδιο κύριο Μάμαλη και μου λέει δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τους γεωργικούς συμβούλους η σύνταξη ΟΣΔΕ. Πού να απασχοληθούν δηλαδή τόσα άτομα τεχνολόγων γεωπόνων όταν είναι πιστοποιημένοι, ναι, αλλά είναι θέμα αγγελίας, λέει, επαγγελματικών δικαιωμάτων.
1: Και μέσω αγγελίας σκέφτηκα να δώσω τα στοιχεία μου να κάνω αίτηση. Για να κάνω δηλώσεις ΟΣΔΕ εγώ που δεν είμαι τίποτα. Έτσι να έβλεπα τι θα μου λέγανε.
3: Δεν άκουσα, Χρήστο.
1: Μέσω της αγγελίας σκέφτηκα εγώ να κάνω αίτημα, να δώσω τα στοιχεία μου για να γίνω συνεργάτης, να κάνω ΟΣΔΕ που είμαι αγρότης. Και πιστεύω θα μου δίνανε, θα με εκπαιδεύανε και θα με βάζανε να κάνω ΟΣΔΕ για μια εργασία, μια εταιρεία.
3: Χρήστο, δώσαν το δικαίωμα ΟΣΔΕ να κάνει ακόμη και ο Μπακάλης. Και δεν δώσαν το δικαίωμα στους πιστοποιημένους επιστήμονες, στους επαγγελματίες επιστήμονες που εδώ και χρόνια αγωνίζονται και μέσα στο χωράφι και μέσα από τα γραφεία τους για τον πρωτογενή τομέα.
0: Με τα διδακτορικά και όλα αυτά τα χρόνια να πληρώνουν το 20άρικο της συνδρομής κάθε φορά, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις της ΚΑΠ κάθε φορά, να δίνουν εξετάσεις σχεδόν κάθε χρόνο για το κάθε κομμάτι ξεχωριστά κάθε φορά. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό, αγαπητοί κύριοι και κυρίες?
2: Γιατί
3: Δήμητρα, η κυβέρνηση πέφτει σε αντιφάσεις. Η μία ή δεν γνωρίζει, πραγματικά δεν γνωρίζει τι γίνεται στον επαγγελματικό τομέα, στα διάφορα επαγγέλματα, ή αν δεν γνωρίζει, να μάθει. Να μάθει. Πρόκειται για αντιφάσεις.
0: Για να δώσουμε λίγο το λόγο, Λίνα, να δώσουμε λίγο το λόγο και στη Γενική Γραμματεία της ΠΕΠΤΕ.
3: Στοιχειούχοι οικονομικών σχολών, λογιστές δηλαδή του τεχνολογικού τομέα, της ανώτατης εκπαίδευσης, μπορούν και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ΟΣΔΕ, αλλά δεν μπορούν οι τεχνολόγοι γεωπονίας να υποβάλουν ΟΣΔΕ, γιατί είναι στο οικονομικό επιμελητήριο. Τραβήξτε κύριοι της ΑΔΕ και κύριοι του Υπουργείου τα στοιχεία μας μέσα από τα στοιχεία των τεχνολόγων μέσα από την ΠΕΠΤΕΓ. Όπως είναι το ΓΕΟΤΕ που δεν δίνει δικαίωμα στους τάθε ε γεωπόνους να γραφτούν στο ΓΕΟΤΕ, τραβήξτε τα στοιχεία από εκεί. Ή από τον ΕΛΓΟ. Σας παρακολουθούμε εμείς για
2: να κάνουμε μία, να σε διακόψω λίγο για να κάνουμε ένα διάλογο. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό πάνω το κομμάτι που λες εσύ, υπάρχει ένα νομικό κενό για μένα. Γιατί δεν μπορεί τώρα το ΓΕΟΤΕ να σου λέει μέσα ότι είσαι, ας πούμε, πιστοποιημένος για να κάνεις ΟΣΔΕ, πρέπει να είσαι πιστοποιημένος και να είσαι ενταγμένος σε ένα επιμελητήριο. Εμείς τόσα χρόνια με το πτυχίο μας είχαμε και την άδεια ασκήσεως. Αλλά δεν μας επέτρεπε να κάνουμε επιμελητήριο. Έπρεπε να γίνει ένα επιμελητήριο ακόμη ή να μας εντάξουν έστω ΓΕΟΤΕ. Από τη στιγμή που δεν μας έχουν εντάξει, έπρεπε να κάνουν κάτι, να γίνει κάτι, ίσως φταίμε κι εμείς, και πρέπει να διορθωθεί αυτό το πράγμα, να γίνει ένα επιμελητήριο τεχνολογικό. Τα από εκεί μέσα να δρουν τα στοιχεία. Και σήμερα βγήκε ο κύριος Βαρδικιώτης, γιατί το διάβασα, και θύχτηκε. Σύχτηκε γιατί λέει έχουν βάλει τους οικονομολόγους μέσα. Γιατί άραγε να θυχτεί, γιατί δεν το έκανε πιο νωρίς, γιατί πιο νωρίς δεν μπήκαν οι οικονομολόγοι να φάνε από την πίτα τη μεγάλη. Τώρα μπήκαν. Γιατί ξέρουν ότι τώρα τελειώνει το παραμύθι σιγά σιγά. Τα κουκιά είναι μοιρασμένα. Αυτή είναι η γνώμη μου, παιδιά. Και το βλέπω, το βλέπουμε στην Ελλάδα ότι είναι μοιρασμένα τα κουκιά. Και ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται. Αυτό που έλεγε ο Χρήστος, 2% θα μείνουμε. Και δεν διέρχει αυτούς, δεν θα ασχοληθούν με εμάς. Αν είχαν συμφέροντα άλλα θα το φτιάχναν. Συγγνώμη που μιλάω έτσι ομά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να είναι και λάθος, ρε παιδί μου. Και ας με ψηφίσουν την άλλη φορά και ας μην βγω γραμματέας, δεν με νοιάζει. Εγώ βγήκα για να βοηθήσω τους συναδέλφους. Και το ξέρεις, Λίνα, το ξέρει και ο Χρήστος, το ξέρει και ο Δημήτρης και τα παιδιά που με παίρνουν τηλέφωνο. Δεν γίνεται, δηλαδή βάζεις τώρα έναν οποιοδήποτε να κάνει τα όρθια και δεν βάζεις έναν επιστήμονα αυτό που είπες και εσύ να το κάνει. Εμείς θέλουμε την άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ, του Β4808, της 3826 και να ανταχθούν μέσα, να καθορίσει μέσα και να υπάρχουν τεχνολόγια οπόνη. Να ασκούσουν το επάγγελμά τους.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γνώριζε ότι υπάρχει ΠΕΠΤΕΓ? Εκεί στο Υπουργείο γνωρίζαν ότι υπάρχει αυτή η Πανελλήνια Ένωση.
2: Δήμητρα, να σου πω λίγο κάτι. Αυτή τη μέρα που έχω αναλάβει σαν γραμματέας από το 23 θα μιλήσω μόνο γι' αυτό. Και το έκανα και τα πιο προηγούμενα δέλτα σήματα δικά μας. Γνώρισαν μια χαρά, θα μιλήσω και εκεί που είμαι εγώ υπεύθυνη. Μια χαρά πήραν και τις επιστολές και πήγαμε και από κοντάκι με τον πρόεδρο και όλα τα παιδιά συνεργαστήκαν για να έχουμε καλά αποτελέσματα και μας είχαν απαξιωμένους συνέχεια. Από κοντά πήγα και εγώ, πήγε και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, πήγαμε όλοι μαζί, ξαναπήγαμε. Το παιδί ΕΔΕ ούτε καν μας απαντάει, μας απαξιώνει. Απορώ αυτό το κράτος, και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη μόνο κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι αλληλουχία, πάει και έρχεται, είναι σαν τον ντόμινο. Πώς γίνεται να μην υπάρχουν τάφε έψιλον να τους έβαλες να σπουδάσουν τους ανθρώπους? Ας μην υπήρχαν καθόλου, ρε παιδιά. Ας ήταν κατευθείαν πιέψιλον, αλλά δεν ήθελα να υπάρχει αυτό το πράγμα να γίνονται όλα αυτά. Γιατί είναι συντεχνίες. Είναι δυνατόν. Και αν θέλουν πραγματικά από τη μέρα που δημιουργήθηκαν οι τεχνολόγοι οπόνοι, από τη μέρα που ιδρύθηκαν τα τεχνολογικές εκπαίδευσης πανεπιστήμια, γιατί πανεπιστήμια είμαστε, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, είμαστε πανεπιστήμια και είμαστε πολύ καλά καταρτισμένοι και μορφωμένοι άνθρωποι επιστήμονες, να το είχαν λύσει από την αρχή, αλλά δεν το κάνανε. Γιατί αυτοί είναι κομματικά συμφέροντα από όλα τα κόμματα, με κανένα χρώμα διαφορετικό. Όλα τα χρώματα είναι το ίδιο για μένα. Και μπήκα εδώ μέσα σε αυτή την ένωση για να μην υπάρχει χρώμα. Και δεν θα υπάρχει όσο είμαι εγώ, άμα φύγω, κάνω ό,τι θέλουν. Έχουν απαξιώσει όλα τα παιδιά. Κανένα γονιό δεν ρώτησαν που έστειλε το παιδί του και σπούδασε πώς βρήκε τα λεφτά, δεν του νοιάζει. Γιατί τη βγαίνουν τις δικές τις τσέπες.
3: Να ρωτήσω εγώ και λίγο, Δήμητρα, στην Γενική Γραμματέα.
2: Πείτε να δουλέψουν τα παιδιά. Δεν τρεπόμαστε λίγο.
3: Δήμητρα, να ρωτήσω λίγο στην Γενική Γραμματέα κάτι. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΠΕΠΚΕΔ από εδώ και πέρα για να μας ακούσουν οι θύνοντες αυτή τη στιγμή?
2: Εμείς θα είμαστε δίπλα στον τομέα. Θα έχουμε κάνει και ένα καταστατικό που έχουμε καταστατικά και έτσι και μητρώ των μελών μας, και αν τα ζητήσουν, αν μας υπολογίζουν, γιατί κανονικά έπρεπε να μας υπολογίζουν, γιατί είμαστε μέσα στην παιδεία που την έχουν καταργήσει, δηλαδή μας καταργήσαν. Τι κάνουν, καταργούν τον ίδιο τον εαυτό τους? Και θα σου πω και κάτι άλλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρώπη μας αναγνωρίζει και δεν μας αναγνωρίζει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Στην Ευρώπη, αν πούμε, είμαστε περιζήτητοι και δεν μας αναγνωρίζει ο τόπος μας. Είναι ντροπή τους. Είναι ντροπή τους.
3: Ναι, τι θα κάνετε νομικά, θα υπάρχει νομική οδός?
2: Θα υπάρχει νομική οδός.
3: Θα υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Θα φτιάχνουμε τον Τασίμα, θα μιλήσουμε και θα δούμε πώς θα κινηθούμε συνολικά. Όχι μεμονωμένα, συνολικά. Όλα τα παιδιά προσπαθούν για αυτό το πράγμα και όλος ο τομέας είναι ενωμένος πλέον. Με παίρνουν πάρα πολλά μέλη τηλέφωνο. Μιλάμε με πολλούς γεωπόνους.
3: Θα υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
2: Σωστέ. Θα υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει, ναι.
3: Σε περίπτωση που δεν δεχτούν, δεν ακυρώσουν την απόφαση, λέω.
2: Μα έχουν υπάρξει, ήδη στείλαμε. Αυτό που είδατε μέσα στη σελίδα μας έχει φύγει. Έχει φύγει στο Υπουργείο Παιδείας, έχει φύγει σε όλα τα μέλη αυτά, τα στέκει σε όλα. Αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο. Περιμένουμε απαντήσεις τους.
3: Θα ζητήσετε ακρόαση από τον διοικητή της ΑΔΕ ή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ή θα περιμένετε να σας καλέσουν?
2: Περιμένουμε να μας πούν. Ζητήσαμε. Πρέπει να μας καλέσουν.
3: Δεν νομίζετε ότι εσείς πρέπει να ενοχλήσετε το Υπουργείο ή την ΑΔΕ και να μην περιμένετε να σας καλέσουν?
2: Τις έχουμε ενοχλήσει, Πασχαλία. Πασχαλίνα, τις έχουμε ενοχλήσει. Ναι. Εγώ προσωπικά πήρα τηλέφωνο και τα παιδιά μίλησαν όλα. Και περιμένουμε την ανταπόκρισή τους που θα έπρεπε να υπάρχει.
3: Ναι. Ζητήσατε ακρόαση από τον διοικητή και από τον Υπουργό?
2: Αυτό σου λέω. Ζητήσαμε.
3: Μπράβο. Οπότε αν δεν ακυρώσουν την απόφαση άμεσα, μέσα σε μια νύχτα όπως την επέβαλαν, θα κινηθείτε με άλλες διαδικασίες.
2: Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε νομικά. Δεν θέλω να είμαστε παράνομοι, γιατί εμείς είμαστε νομοταγείς και είμαστε στον τομέα πολύ... Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε καλύτερο για τον τομέα. Θα είμαστε δίπλα στα παιδιά και έχουμε ήδη πάρα πολλά παιδιά, νέα μέλη που έχουν ενταχθεί μέσα στην ΠΕΠΤΕ, δικά μας παιδιά, που έρχονται συνέχεια και ενημερώνονται, που δεν ήξεραν και μαθαίνουν. Και βλέπω ότι έχουμε ανταπόκριση πάρα πολύ από τον κλάδο. Είμαστε πολλά μέλη.
3: Και ξέρετε τι λένε αυτά, τι λένε αυτοί οι νέοι που εντάχθηκαν ως μέλη σας? Ότι υπάρχουν επιχειρήσεις τεχνολόγων γεωπονίας που υφίστανται αυτή τη στιγμή, ασχολούνταν με το ΟΣΔΕ. Και όχι μόνο θα γίνουν υπάλληλοι συλλογιστές.
2: Από παντού, από Κρήτη.
3: Ναι, θα γίνουν υπάλληλοι στους λογιστές, αλλά θα κλείσουν και τις επιχειρήσεις τους. Αν αυτό το θέλει η κυβέρνηση, ο κύριος διοικητής της ΑΔΕ και ο υπουργός, ας το κάνουν. Οι αντιφάσεις είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε αρρωγοί δίπλα σας, δίπλα στην ΠΕΠΤΕ, δίπλα στην Ένωση, ώσπου να το κερδίσουμε.
2: Θα προσπαθήσουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πασχαλιά, για την παρέμβασή σου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι. Το τι αποφασίζεται νύχτα από την εκάστοτε κυβέρνηση, χωρίς να υπολογίζει ένα πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακολούθησαν, πήραν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, βρίσκονται σε όλους τους κλάδους και υπάρχει αυτό το απαγορευτικό, ιδιαίτερα για ένα τέτοιο σημαντικό κομμάτι που είναι το ΟΣΔΕ, και πιστεύω ότι η εργασία όλων αυτών των ανθρώπων είναι πολύ περισσότερη από κάποιον άλλον, και ξέρουμε και ξέρετε και γνωρίζετε πολύ καλά τι

0: Προχτές την Παρασκευή 7 του μήνα έγινε ενημέρωση από την ΑΔΕ μέσω του καναλιού της ΑΔΕ στο YouTube. Ενημέρωση για το πώς γίνεται το ΟΣΔΕ. Ήταν μέσα 2.000 άτομα. Λοιπόν, μπήκα και εγώ και κάποιες ερωτήσεις. Αντρισνάπ. Οι αλωνισμοί δεν αναφέρθηκαν πουθενά αυτά. Οι αλωνισμοί γίνονται Αύγουστο-Ιούνιο. Όταν θα καλεστεί ο αγρότης να πάει να φωτογραφίσει μέσω της εφαρμογής στο χωράφι, τι θα φωτογραφίσει, πάλι χώμα? Πάλι χώμα. Οικολογικά σχήματα. Δεν έγινε καμία αναφορά. Καμία. Γιατί δεν ξέρουν ακόμη πώς θα γίνεται.
1: Και να τονίσουμε επίσης ότι πλέον, εφόσον έχει ξεχαστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε μνήμη κοντή από ό,τι φαίνεται, να επισημάνουμε, Λίνα, ότι μέσα στην νομοθεσία, στην καινούργια του νομοθεσία, αναφέρονται ξεκάθαρα ότι θα βάζει και την υπογραφή του ο οικονομολόγος και ο καθένας, να το πω άσχετο σε εισαγωγικά. Άσχετος, θα βάζει και την υπογραφή του και θα είναι συνυπεύθυνος, έτσι, να τα λέμε.
0: Εγώ
1: και αυτά.
0: Αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή, δεν ακούω πώς γίνεται, πώς θα γίνει το ΟΣΔΕ, ενημέρωση να γίνει, παρά μόνο για πρόστιμα. Εδώ δεν έχουμε απειλές. Πρόστιμα για αυτούς που θα κάνουν το ΟΣΔΕ. Πρόστιμα αν ξεφύγει στην έκταση. Πρόστιμα για εκείνο. Πρόστιμα για τ' άλλο. Δηλαδή τι θέλουν να μαζέψουν, λεφτά? Αφήστε τους ανθρώπους να δουλέψουν. Αφήστε τους. Κάντε ελέγχους. Ναι, αλλά αυτούς που κάνουν δόλο. Αυτοί έχουν αποθυμένα από το φραπέ και από τους άλλους και προσπαθούν να τα τελειοποιήσουν τώρα όλα, βάζοντας το τσουβάλι, τσουβαλιάζοντας και τους νόμιμους. Μόνο για πρόστιμα ακούμε. Για ενημέρωση πώς θα γίνει τόσο δεν ακούμε τίποτα.
2: Ευχαριστώ, να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Να βοηθήσουμε τη χώρα μας. Να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Χανόμαστε και δεν το καταλάβαμε.
0: Και μας απαξιώνουν τώρα. Απαξιώνονται κλάδοι. Απαξιώνονται επαγγελματικοί κλάδοι. Που δεν τους ενδιαφέρει ακριβώς, Πασχαλία, όπως είπες, συντεχνίες. Συντεχνίες. Ποιος θα φάει από το κομμάτι της πίτας. Το θέμα είναι να κρατήσουμε τον πρωτογενή τομέα ζωντανό. Και όχι όσοι μπαίνουν να φάνε μονάχα.
2: Μακάρι.
1: Πολύ σωστά. Κυρία μου, σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Λίνα Στρίδου από τον Ομό Σερών. Συνεργάτης, συνάδελφος Γεωπόνος και φίλοι πλέον, μια οικογένεια είμαστε, όπως και η Πασχαλία Πασχαλίδου, η Γενική Γραμματέας της ΠΕΠΤΕΚ. Ξαναλέω για μια τελευταία φορά, για να τα ακούσουν όλοι οι υπεύθυνοι συνυπεύθυνοι, ότι εμείς σαν Αγροτική Κυριακή, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, επειδή ενημερώνεται ορθώς έτσι και από αυτά τα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, θα είμαστε δίπλα σας και θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Δεν το συζητάμε καθόλου, δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο παρά μόνο να πράξουμε. Έχουν κλείσει οι γραμμές, φαντάζομαι, έχουν πέσει. Στέφανε Εμμανουήλ, θα περάσουμε για ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, αλλά θα επανέλθουμε εδώ με τις δικές σας έτσι παρεμβάσεις, εδώ στο Focus FM και Μάχη FM. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 2310-500-676, 2310-500-677 και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και

0: Τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ, ο οποίος θα συντονίσει τώρα και τις τηλεφωνικές σας γραμμές. Θα βγείτε λοιπόν και εσείς στον αέρα. Εδώ ζωντανά λοιπόν. Ξαναλέμε και τα τηλέφωνα 2310-500-676, 2310-500-677. Να διαβάσω και κάποια από τα μηνύματα που στείλατε κι εσείς έτσι στο Viber. Από τον Αντώνη, καλή εκπομπή Δήμητρα, 40 βαθμούς και μαζεύουμε τους καρπούς στα χωράφια μας. Αλλά το μέλλον αβέβαιο. Χαιρετισμούς από Κουλούρα. Εδώ, δικιά μας, Κουλούρα. Ο Βέναντε Κουλούρη, Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε όλη η παραγωγή. Τον Σωτήρη, καλησπέρα παιδιά από Καστοριά. Μας έχουν σε καραντίνα, είμαστε σε απόγνωση. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουμε πάρει ευρώ και πρέπει να ταΐζουμε μέσα τα ζώα μας. Δεν αντέχουμε. Θέλουν να ξεριζώσουν την κτηνοτροφία προφανώς και αυτό προσπαθούν να κάνουν εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Σε πλήρη απογοήτευση πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους, δεν μπορούν να επανέλθουν. Έχουν μάθει και ξέρουν πολύ καλά και ξέρουμε όλοι μας πόσο δύσκολο είναι να είσαι κτηνοτρόφος και δυστυχώς τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει εντελώς μόνος πλέον ο ίδιος ο παραγωγός. Από τον Νικόλαο, καλησπέρα από την Καλαμάτα. Τι κόλπα μας ετοιμάζουν οι Γερμανοί με το ελαιόλαδο? Από κόλπα τίποτα άλλο. Κόλπους να δεις. Κόλπους της κάθε κυβέρνησης, όλων αυτών των ολιγαρχών, για να απομυζήσουν έτσι και το τελευταίο, προϊόν αυτής της χώρας. Πραγματικά τραγικό.
1: Πάντως αυτό με το ελαιόλαδο, εδώ είχαμε κάνει από την εκπομπή τον Ιανουάριο την έκθεση που είχε βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ελαιόλαδο και είχε 4 χώρες. Μέσα σε αυτές τις χώρες ήταν και η Ελλάδα. Τα αποτελέσματα ήταν ότι ιδιαίτερα για την Ελλάδα δεν υπάρχει πλαίσιο ελέγχων και επίσης λάδι από τρίτες χώρες έμπαινε σε μεγάλες ποσότητες όπου και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε έλεγχος.
0: Έλεγχος.
1: Τραγικά.
0: Τελικά όλους αυτούς, Χρήστο, ποιος θα τους κάνει έλεγχο? Δηλαδή από τη μία λες, ok, είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, και η ελεγκτική έτσι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έρχεται κλπ. Αλλά τελικά ποιος ελέγχει ποιον εδώ πέρα? Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ραβασάκια, προστήματα. Μας διώκουν και μας καταδιώκουν με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο, σε οποιοδήποτε κλάδο. Αυτό είναι απίστευτο.
1: Τώρα, στο θέμα που παρουσίασα πριν για την ευλογιά των οικοπροβάτων και τις υπόλοιπες και την Πανόλη, στις αποζημιώσεις λέει το ΦΕΚ ότι όσοι είχαν προβεί σε εμβολιασμό, δηλαδή κάποιοι κτηνοτρόφοι για να σώσουν το κοπάδι κάνανε εμβολιασμό από μόνοι τους, βρήκανε εμβόλια. Αλλά αυτά ανοιχνεύτηκαν μετά. Άρα, όσοι κάνανε εμβολιασμό από μόνοι τους ή δεν τηρούσαν τα μέτρα βιοασφάλειας και τους θανατώσανε τα κοπάδια, δεν παίρνουν αποζημίωση. Δηλαδή, αν κάποιος, όπως τώρα ο συνάδελφος από την Καστοριά, δεν είχε να ταΐσει, τι να κάνει, να αφήσει τα ζώα μέσα στο μαντρί να ψοφήσουν, αναγκαστικά τα έβγαλε εκεί γύρω από το στάβλο για να φάνε χορταράκι. Εάν έπεσε πάνω σε έλεγχο εκείνη τη στιγμή και μετά διαπιστώθηκε και ευλογιά στο κοπάδι του, αυτός δεν αποζημιώνεται ο κτηνοτρόφος. Είναι πολύ σκληρό αυτό το μέτρο.
0: Δυστυχώς, Χρήστο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας. Για να αναφερθούμε και σε ένα μηνυματάκι τώρα μέσω Viber από το Δημοσθένη, το φίλο μας εκεί στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή, καλό αγώνα για το Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Ελπίζω οι αγρότες να πάρουν αυτά που τους ανήκουν και να στηρίξουμε τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Αυτή είναι μια φωνή μέσα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν είναι μόνο του Δημοσθένη. Είναι πάρα πολλές αυτές οι φωνές, αλλά για να ακουστούμε θα πρέπει να ενωθούμε. Και για να ενωθούμε πρέπει να σηκωθούμε από την καρέκλα μας, από τον καναπέ μας, από εκεί που καθόμαστε και πίνουμε τον καφέ μας, το φραπέ μας. Τώρα ο Χρήστος πίνει και φραπέ εδώ, εντάξει. Αλλά δεν είσαι ο φραπές, έτσι, μην τα μπερδέψουμε.
1: Άμα ήμουν ο φραπές, εδώ θα ήμουν.
0: Στην κοινωνία έχουμε καταντήσει να σκεφτόμαστε ότι μόλις ανοίξουμε το μάτι μας πρέπει να κάνουμε το φραπέ μας. Που σημαίνει ότι ναι, εντάξει, οκ, okay, χρειαζόμαστε να πιούμε τον καφέ, αλλά δεν είμαστε και στην κοσμάρα μας, βρε Χρήστο. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα καθημερινά. Γιατί όταν συσσωρεύονται, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γίνονται γιγάντια όλα αυτά τα προβλήματα. Και γι' αυτό φτάσαμε σαν κοινωνία, που δυστυχώς για μένα έχει εκφυλιστεί η κοινωνία από όλες τις πλευρές, από όλες τις απόψεις, να ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ίδια τη λογική. Όταν κυριαρχεί η παραλογία. Όταν ο άλλος σκέφτεται, το μόνο πράγμα που θα κάνει μόλις σηκωθεί να πάει να πιει τον καφέ του, πού θα πάει διακοπές, σε ποιο νησί, πώς θα πάρει κανένα επιδοματάκι, πώς θα ψιλοκλέψει σε εισαγωγικά τον υπάλληλό του, τον σύντροφό του, το φίλο του, το γειτονά του. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο με μικρό θεματάκι, ας πούμε, να λέμε στον εαυτό μας ότι εντάξει μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, είμαστε μια χαρά. Καλός είναι και ο Μητσοτάκης, καλός είναι και ο Τσίπρας, Πρεούστ. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να είμαστε τόσο υποτακτικοί. Αλλάζουμε την ίδια μας τη φύση, την ίδια μας την κουλτούρα. Έτσι μωρέ είναι οι Έλληνες, έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι αυτής της χώρας. Γιατί ακούσαμε και πολλά για τις παλιές ταυτότητες. Γιατί πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι. Γιατί εμείς μπορεί να πήγαμε στη Φλόρινα, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μοναστήρι. Γιατί το μοναστήρι είναι ελληνικότατο. Και δεν αναφέρεται ως Μπίτο, αλλά έχουμε ελληνικές ονομασίες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Έχουμε μεταφέρει τον πολιτισμό μας και όπου και αν σκάψεις θα βρεις τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό εκεί. Δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Έστω και στη μισή ώρα που ήταν η απόσταση, μία ώρα πόσο είναι. Γιατί δεν θέλουμε ούτε τον προσωπικό αριθμό, ούτε την πράσινη μετάβαση, ούτε την πυρηνική οικογένεια, ούτε την πυρηνική φυσική και πυρηνικό εργοστάσιο. Σας δεν έχουμε, έχουν οι Τούρκοι και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Αλλά έχουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες πολιτικούς, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πατήσουν εκείνο το κουμπί και να μας αφανίσουν. Γιατί σκοπός τους προφανώς είναι η εθνοκάθαρση. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Κύριε, όταν ελέγχετε τις ταυτότητες, ελέγξατε και τις ταυτότητες των νέων εισερχόμενων λάθρομεταναστών που έρχονται κατά χιλιάδες, κατά συρροή, επί ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι φυσικά. Ή τους κρύβετε. Πού είναι τα στρατόπεδα? Κλείνετε όλα τα στρατόπεδα και ανοίγετε δομές? Μήπως θα βάλετε και ταμπέλα από πάνω που να αναφέρετε στρατόπεδο? Γιατί έχει μέσα και νέους, έχει και ασυνόδευτα, έχει ηλικίες, κάτσε καλά, έχει ηλικίες που είναι τιμοπόλεμοι. Είναι μια χαρά, παλικάρια, δύο μέτρα. Υποτίθεται ότι θα έχουν εργάτες και πάμε να βρούμε από την Ινδία, από τις Φιλιππίνες, από την Ινδονησία. Λες και δεν έχουμε δυναμικό εδώ, αλλά για ποιο λόγο έχουμε αυτό το δυναμικό? Για να το στείλουμε στην Ευρώπη όταν η Ευρώπη τους διώχνει? Εμείς μαζεύουμε και από την Ευρώπη, έχουμε επιστρεφόμενα. Από πότε είχαμε και επιστρεφόμενα και εισερχόμενα? Και ποιος μας ρώτησε? Και επιτέλους θα παρέμβει κανένας? Ή μόνο ένας συγκεκριμένος πολιτικός θα παρεμβαίνει συνέχεια να το τονίζει και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν μούγκα όλα και τα υποκομματίδια και δεν μιλάει κανένας? Γιατί ξέρουμε ότι η περίοδος είναι προεκλογική. Είναι προεκλογική εκστρατεία. Αλλά δεν ξέρουμε ότι θα έρθουν και από το Αφγανιστάν. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, για τους λαθρομετανάστες που έχουν περικυκλώσει ολόκληρη την Ελλάδα. Λοιπόν, για να πούμε άλλη μία τα τηλέφωνα της εκπομπής, 2310-506-76, 2310-506-677, και να ανοίξουμε τον πρώτο μας ακροατή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δήμητρα.
0: Δημήτρη, ναι. Νόμιζα ότι σου διακοπές σε κανένα νησί. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι. Ακούω την εκπομπή και αναρωτήθηκες για τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος άλλος έχει πυρσό? Το άγαλμα της ελευθερίας.
0: Α, ναι, και σωστά.
2: Και είναι ο μασονικός πυρσός που φωτίζει με τη λάμψη του όλο τον πλανήτη. Πριν αποκαλυφθεί το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, οι τέκτονες δύο μέρες πριν κάνανε τελετή με τις επίσημες στολές του και μετά το αποκαλύψανε. Είναι τεκτονικός το άγαλμα της ελευθερίας. Το πυρσός είναι τεκτονικός. Ποιος
1: Δημήτρη,
2: έχει το
1: νομίζω έχει και το έβλημα των γνώμονα και το διαβήτη κάτω στη βάση.
2: Ναι, Χριστό. Οι τέκτονες δύο μέρες πριν κάναν ολόκληρη τελετή με τις επίσημες στολές τους εκεί και μετά αποκαλύψανε στον κόσμο της Νέας Υόρκης το άγαλμα. Ποιος είχε λοιπόν Πυρσό από τα ελληνικά κόμματα σαν σύμβολο? Η Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάς ότι η Βουλή είναι μεγαλύτερη τεκτονική στοά και γι' αυτό τη λένε περιστήλιο. Τις τακτονικές στολές της στοές τις λένε περιστήλια. Και τη Βουλή περιστήλιο τη λένε, Δήμητρα. Αυτά είχα να πω. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Αυτό.
0: Δεν μας ακούγεται και παράξενο όλο αυτό που λες πλέον. Νομίζω όχι μόνο σε εμάς, αλλά η σύνδεση αυτό με το άγαλμα της ελευθερίας, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αυτές οι λίγες οικογένειες που προσπαθούν να έχουν ηγετική έτσι μορφή, χωρίς να φαίνονται στην ουσία, γιατί όλοι είναι πιόνια. Και συνήθως λέμε ότι όποιος και να εκλεγεί θα είναι κάποιον άλλον ηγετών. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια που δυστυχώς διαδραμάτισε έτσι πολύ σημαντικά και σοβαρά γεγονότα αυτής της χώρας, εξακολουθεί να έχει αυτό το θράσος και δεν ξέρω αν μιλάμε για την ίδια χώρα, έτσι, αν μιλάμε για την Ελλάδα. Εξακολουθεί να έχει αυτή την ισχυρή δύναμη, την οικονομική κυρίως. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σχεδόν όλη η Κρήτη, αγαπητέ Δημήτρη, εκτός λίγο από την Πελοπόννησο και την λοιπή Ελλάδα, είναι στα χέρια αυτής της οικογένειας.
2: Κοίτα, στην Τουρκία υπάρχει μια οικογένεια μεγάλη που λέγεται Κότς. Είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος της Τουρκίας. Ο πατριάρχης της οικογένειας Κότς, που είναι 94 χρονών, έχει στόχο να ενσωματώσει την Κρήτη με την Τουρκία. Και γι' αυτό η οικογένεια Κότς αγοράζει μεγάλες εκτάσεις στην Κρήτη. Έτσι. Η οικογένεια Κότς, πρόσεξε, έχει ένα πανεπιστήμιο. Ποιος είναι επίτιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο? Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Ναι. Είναι όλα συνδέονται, αρκεί να έχεις τις πληροφορίες.
0: Πες μου λίγο, Δημήτρη, ότι κάνει μαθήματα, κάνει διαλέξεις στα αγγλικά. Θα γραφτώ κι εγώ εκεί.
1: Δεν μπορώ, δεν τσεντεύονται.
0: Άρη στα αγγλικά, μπορεί να ξέρει και τουρκικά. Ξέρεις,
1: πρέπει να έχεις προδιαγραφές για να σε δεχτούν.
0: Μάλιστα, πρέπει να είμαι της οικογένειας.
1: Όχι, Δημήτρη, μόνο.
2: Οι Κότς θέλουν την Κρήτη εκτός από τα Χανιά. Γιατί εκτός από
0: δεν τα Χανιά,
2: γιατί η οικογένεια Μητσοτάκη έχει πολλά ακίνητα στα Χανιά. Και μην ξεχνάς ότι οι τέσσερις Μητροπόλεις της Κρήτης υπάγονται κατευθείαν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπάγονται στην Ελληνική Εκκλησία. Παιδιά, ναι. Όλα είναι παιχνίδια και είναι στημένα.
0: Εμείς τι κάνουμε, Δημήτρη, αυτό είναι το θέμα μας.
2: Εμείς δεν κάνουμε τίποτα, γιατί δεν μπορούμε να ενωθούμε. Η αλληλεγγύη και η ένωση είναι η λύση, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ενωθούμε, Δημήτρη. Εσείς παλεύετε από εκεί, ο φόκους παλεύει και η μάχη παλεύει, αλλά όπως βλέπετε δεν γίνεται ένα τεράστιο κίνημα που να ενωθεί και να απαιτήσει δημοκρατικές διαδικασίες. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Δεν γίνεται, Δημήτρη, γιατί μόλις πάμε να το κάνουμε, έρχονται και μπαίνουν ανάμεσά μας.
2: Ναι.
1: Το ξέρω πολύ καλύτερα από μένα αυτό.
2: Έχουν πιάσει τους θεσμούς όλους. Την αστυνομία, το στρατό, την εκκλησία. Μην ξεχνάς ότι ο Ιερώνυμος είναι δικός τους. Είναι δικός τους. Α, και κάτι άλλο. Πώς θα δικαστούν αυτοί του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι είναι τέκτονες? Το έχετε σκεφτεί αυτό?
1: Εγώ το έχω πει από τις εκπομπές ότι δεν πρόκειται κανένας να τιμωρηθεί. Ή κανένα δύο έτσι μικροί για τα μάτια.
2: Κανένας, Χρήστο, κανένας δεν θα τιμωρηθεί.
1: Ναι, συμφωνώ μας αυτή την άποψη.
2: Παιδιά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχεις και καλή Παναγιά.
2: Και εσύ, Δημήτρα μου, και εσύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τώρα, ο Δημήτρης εδώ πέρα έθιξε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο το είχαμε και συζήτηση εχθές, σχετικά με το προεδρυλίκι το προεδρυλίκι, το οποίο όλοι το θέλουν σε αυτή τη χώρα και κανένας δεν θέλει να είναι αντί του Προέδρου ή λίγο πιο πίσω. Δηλαδή ο τίτλος, η τιτλοφορία γενικότερα του ότι εγώ είμαι Πρόεδρος κόμματος, Πρόεδρος χωριού, Πρόεδρος στο Συμβούλιο, Πρόεδρος... Καλέ και εμείς είμαι Πρόεδρος. Ηρεμήστε λίγο. Και τελικά κανένας άλλος δεν τρέχει. Γιατί σου λέει, πήρες τον τίτλο, φίλε μου, ήθελες τόσο πολύ να γίνεις Πρόεδρος και Προεδρίνα. Πάρα πολύ ωραία. Πέστα και κάντα μόνος σου. Για να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Τι κάνετε, καλό μήνα και όλα.
0: Τι να κάνουμε, τελικά μας ακούει μόνο η Αθήνα. Όλοι οι υπόλοιποι ή στα χωράφια θα είναι, ή στην πράσινη ή στην μπλε θάλασσα.
3: Εμείς δεν πάμε διακοπές, για άλλο λόγο δεν πάω, λόγω πένθους. Τέλος πάντων, καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στους αγρότες, γιατί δεν το έχουμε πει αυτό, ότι οι αγρότες είναι ενεργά και στην πολιτική προστασία άτυπα, να το πω έτσι, χωρίς το
0: λόγο. Πολύ σωστά, Δημοσθένη, έτσι, μπράβο, πολύ καλά
3: δεν
0: το έθεσες.
3: Δεν μπορείτε κανένας αυτό, κανένα, κανένας.
0: Και να δώσω γι' αυτό δεν υπάρχει πρόληψη. Γι' αυτό δεν υπάρχουν πυροσβέστες, γι' αυτό έχουν τους εξευτελιστικούς αυτούς μισθούς, γιατί σου λέει δεν πειράζει μωρέ, θα πάνε χωριάτες οι αγρότες, αφού έχουν και τον εξοπλισμό, αφού ξέρουν. Και
3: δεν πάει έτσι. Καταρχήν ο αγροτικός εξοπλισμός
0: έχουν χνηλατίσει τις περιοχές, αναγκαστικά θα βγουν αυτοί.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ που το ανέφερες. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο αγρότης από τη φύση του μπορεί τώρα να κάνει το λάθος να τον γελάνε ή να έχει κάποιο συμφέρον και να ψηφίζει κάποια κόμματα. Αλλά σε έκτακτες καταστάσεις ο αγρότης προσφέρει, έχει τις ικανότητες γιατί είναι προσαρμοσμένος στη σκληρή εργασία, προσφέρει, δίνει τα πάντα για τους συνανθρώπους του, για την πατρίδα. Το έχουμε αυτό και βγαίνει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να η απόδειξη που
3: επιβεβαιώνει. Αυτό κύριε Χρήστο, συγγνώμη σε διακόπτω, αυτό κύριε Χρήστο γίνεται πολλά χρόνια, ότι ο αγρότης είναι πάντα μπροστά. Και στις πυρκαγιές ακόμα και κάνει και τον εθνοφύλακα, τον εθνοφυλακά, όπως θες πάντως.
1: Τον ακρίτα, απλώς τον σε καταστάσεις εκτάξεις ανάγκης. Τώρα που είμαστε χαλαρά, δυστυχώς είμαστε σκόρπιοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
3: Επειδή έχω σχέση με τις ενόπλες δυνάμεις, λοιπόν, οι αγρότες, και έχω κάνει και σε ακριτικό νησί, έτσι. Λοιπόν, και τους βλέπω παρόν σε όλα. Τους βλέπω, ειλικρινά σας το λέω. Λοιπόν, και κάτι άλλο που είδα στην τηλεόραση και ήμουν ένα εξωφρενό, μπορούσα να σπάσω την τηλεόραση και όλο στοιχείο στην άνοιξα, βγήκαν νομίζω στο κρατικό κανάλι, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, λέει οι αγρότες πουλάνε στον έμπορα 19 λεπτά τα ξέρατα φασόλια. Οι αποθήκες είναι γεμάτες, απούλητα. 19 ευρώ και λέει ο αγρότες, ούτε τσίγλα δεν παίρνεις με 19 λεπτά. Το κιλό το καταλαβαίνετε, σας λέω.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πεσμένες οι τιμές, αλλά δεν νομίζω να είναι 0,19 σε καμία περίπτωση.
3: Έτσι βγήκε ο κύριος Σκάμερ, ο Γρότης, έτσι είπε, έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ μικρό, αλλά όντως οι τιμές έχει τώρα 15 μέρες, έχουν συμπιεστεί επικίνδυνα. Ναι, καταλαβαίνω, καλά κάνεις και μας το λες.
3: Να
1: αλλά πείτε, είναι δραματική η κατάσταση.
3: Διορθώστε το αυτό, γιατί είμαστε στον αέρα. Που λέτε κύριε Χρήστο και κύριε Δημήτρα.
1: Ναι, δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο μικρό το τηγράμμα, για να βγει κι άλλος ένας ακροατής. Να πω, να διεκδικήσετε αυτά στη δέση. Και αν δεν κάνετε κάτι, κατεβείτε στην Αθήνα, αλλιώς δεν γίνεται, δεν πάει άλλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημοσθένη.
3: Καλή συνέχεια.
0: Θα σκεφτούμε πλέον και ίσως μπορεί να αλλάξουν και πολλοί κόσμοι στην στρατηγική τους σχετικά με τις αντιδράσεις αυτές.
3: Και εμείς οι καταναλωτές να πλενέχουμε τα μικρά μαγαζιά, τα σούπερ μακετάδες. Γιατί είναι απαταιώνει, συγγνώμη που το λέω. Αυτή είναι μια αλήθεια.
1: Δεν έχεις και άδικο.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Δημοσθένη. Λοιπόν, να κάνουμε και μια παρέμβαση που την ξεχάσαμε, Χρήστο. Έκτακτα μπορούν να δημιουργηθούν κατά τόπους έτσι φωτιές. Είτε θα λέγαμε έτσι από απροσεξία πολλών συμπολιτών μας, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα και θα έλεγα οι ίδιοι οι Δήμοι βασικά και οι αντιπεριφέρειες θα πρέπει να ήταν οργανωμένοι όσον αφορά τις περιοχές όπου υπάρχουν τα γεμιστικά για τους ψεκασμούς, όπου εκεί πέρα γίνεται ένας κακός χαμός στα διοχώρητο. Πρώτον, κόβουν πολλές φορές το νερό, δεν μπορούν εγκαίρως οι παραγωγοί να γεμίσουν σε αυτά τα γεμιστικά. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που ξέρουν περισσότερη παραγωγή. Και δεύτερον, να υπάρχει και μία παιδεία και μία έτσι σοβαρότητα στο κομμάτι των συσκευασιών που πετιούνται. Κάπου υπάρχουν συγκεκριμένοι κάδοι, κάπου δεν υπάρχουν. Κάποιοι μαζεύουν τις συγκεκριμένες συσκευασίες. Υπάρχουν και κάποιες συμβάσεις που καλούνται να ενεργοποιήσουν οι ίδιοι οι Δήμοι. Και δυστυχώς με το παραμικρό και με αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί είμαστε και σε μια μικρή περίοδο έτσι καύσωνα, να έχουμε έκτακτες έτσι πυρκαγιές σε πολλά σημεία. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο ευχάριστο ούτε και για τους κατοίκους της περιοχής, ούτε και για το περιβάλλον μας, αλλά ούτε και για τους αρμόδιους, όπως είναι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, που γίνονται πολλά και πρέπει να είναι σε ετοιμότητα οποιαδήποτε στιγμή. Οπότε ιδιαίτερη λίγο προσοχή σε όλους εσάς που και ασχολούμαστε ή βλέπουμε στον δρόμο να συμβαίνει κάτι.
1: Ξέρεις, το νερό κόβεται γιατί έχει πρόβλημα η ΔΕΗ, μας κάνει συνεχόμενες διακοπές ρεύματος. Για άμα δεις...
0: Πρόστιμο.
1: Αυτό είναι το πιο σωστό. Και άμα δεις, βλέπεις ότι και το σήμα και το ράδιο και όλα αυτά σήμερα είναι όλα χαώδες. Οι επικοινωνίες στα πάντα.
0: Σε τηλεφωνίες, ναι. Πολλές εταιρείες στο τελευταίο διάστημα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, από τη μία σου απειλούν ότι θα σου το κόψουν σε συγκεκριμένη στιγμή και από την άλλη όποτε θέλουν, χωρίς ενημέρωση, χωρίς διαφάνεια, να σου κόβουν οποιαδήποτε στιγμή το νερό, γιατί... το ρεύμα, ενώ εσύ μπορεί να έχεις μια σοβαρή κατάσταση, να έχεις
1: κάποιο... Γιατί το λέω αυτό, γιατί εγώ αγοράζω νερό από μια ιδιωτική γεώτρηση και από τότε που μπήκαμε στο χρηματιστήριο ενέργειας πληρώνω κάθε χρόνο τα διπλάσια και παραπάνω χρήματα και είναι πολλά τα λεφτά. Άρα οι ιδιωτικές εταιρείες μόνο κέρδος θέλουν, δεν ρίχνουν χρήματα για συντήρηση. Μόνο λεφτά, γι' αυτό και έχουμε αυτές τις παθογένειες.
0: Και στα περισσότερα το ΕΒ, που λένε αν δεν πληρώσεις δεν ποτίζεις, φροντίστε να υπάρχουν υποδομές, να μην υπάρχουν διαρροές νερού, που ξέρουμε ότι τίποτα, όταν λένε ότι μπαίνει το νερό στα αυλάκια, αν δείτε πως είναι τα αυλάκια στους αγροτικούς δρόμους και επειδή δεν υπάρχουν και αγροτικοί δρόμοι, θα πάθετε σοκ. Ένα πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το ότι διεκδικούν, το ότι έχει περάσει η ιδιωτικοποίηση του νερού σε αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες και θα πληρώνετε 3 και 4 φορές παραπάνω από αυτά που σας έρχονται στους λογαριασμούς και θα επιβάλλουμε το παραμικρό να σας κόβουν το νερό, σκεφτείτε και την αντίπερα όχθη, σκεφτείτε ότι εντάξει, εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να πληρώνουμε, okay, αλλά θέλουμε και τις αντίστοιχες ανταποδόσεις σε ό,τι πληρώνουμε.
1: Είναι μόνο να παίρνουν λεφτά και να διαλύουν τη χώρα. Τώρα, δεν για τα νερά θα κάνουμε συγκεκριμένα αναφορά, γιατί ξέρεις ότι το 11 που βγήκε η νομοθεσία έχει δικιά μου παρέμβαση. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Και επίσης, στα φάρμακα ανακύκλωσης, θα σας πω κάτι που λίγοι το ξέρουν. Εγώ σαν αγρότης, όταν πηγαίνω και αγοράζω ένα μπουκάλι φάρμακο ή ντομοκτόνο, πληρώνω ας πούμε 20 ευρώ. Σε αυτή τη τιμή υπάρχει και περίπου 30 λεπτά ανασυσκευασία το τέλος ανακύκλωσης, το οποίο το έχω πληρώσει εγώ. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν εγώ επιστρέψω το άδειο μπουκάλι στην εταιρεία θα πρέπει να μου δώσει 30 λεπτά. Αλλά επειδή οι φαρμακοβιομηχανίες μας έχουν αφήσει να τα καίμε, γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Να ξέρετε ότι ο αγρότης όταν αγοράζει ένα φυτοφάρμακο πληρώνει και το τέλος ανακύκλωσης, αλλά δεν εισπράττει τα επιστρεφόμενα. Θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Αυτό με την ανακύκλωση επίσης πρέπει να το κάνουμε θέμα.
1: Είναι
0: μόνο στις συσκευασίες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Να ευχηθώ έτσι καλή Παναγιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε για όσους θα πάνε διακοπές ή για όσους θα ξεκουραστούν, σαν και εμάς δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, την Λίνα Τιστρίδου, την Πασχαλιά την Πασχαλίδου και όλους εσάς που στείλατε μηνύματα, που βγήκατε και στον αέρα και ενισχύσατε αυτή τη φωνή, τη φωνή, την αγροτική φωνή, την αγροτική Κυριακή. Εννοείται ότι παραμένουμε εδώ συντονισμένοι στα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6. Συνέχεια με δώρα Focus, δώρα Ιωάννου λοιπόν. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και φυσικά στη Μάχη FM η ώρα του δικηγόρου με το Θωμά Καλοκύρη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού και φυσικά μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Καλή συνέχεια.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Αν κολυμπάς κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427049458
6: και agiaelenebeach.gr.
8: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά.

0: της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα, εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Φόκους στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γερμανο-Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία.
12: Χάγη.
13: Καλημέρα. Ολλάδα από Σουτγκάρδη.
14: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεγχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας.

0: πιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
13: Υπεύθυνος.
6: Φιλαλήθης.
5: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
16: Σταγμένος.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr